αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.

σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιόν σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: βρίσκω πουθενά.
1: Βράδυ με 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, in Panak.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

Ελληνική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου τι να κάνω. Έχω γεμίσει ασφυγμό.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Δημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520 28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούδη.
7: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153.

τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Οριστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Και όχι, δεν είναι μια μέρα σαν τις άλλες. Είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη.
0: Ακριβώς, τον βγάλαμε και το Σεπτέμβρη και ξεκινήσαμε.
1: Είναι ο πρώτος μήνας μετά τις διακοπές.
0: Ακριβώς.
1: Μένει, είναι... άλλες 10 μένουν.
0: Πω,
1: απελπισία.
0: Υπομονή, υπομονή.
1: Όχι, μια χαρά περνάμε εδώ. Είναι Γιάννης Βαλικούδης.
0: Όλοι μαζί εδώ. Λοιπόν, είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι στο Ράδιο Εύρος και στην πρωινή περιπολία. Τετάρτη σήμερα, τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Και όπως κάθε Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, είμαστε εδώ στο Ράδιο Εύρος, στην ακριτική Οριστιάδα, για να περιηγηθούμε και να περιπλανηθούμε στην ενημέρωση, αρκεί να μην πλανηθούμε. Εμείς θα είμαστε προσεκτικοί ως προς αυτό. Δεν θα πλανέψουμε κανέναν. Από τις 7 μέχρι και τις 10 η εκπομπή μας. Και φυσικά μας ακούτε στα FM από τους 97,1. Αν ζείτε ή περνάτε από τον Βόρειο ή τον Κεντρικό Εύρο. Αν κάνετε το αντίστοιχο πράγμα στο Νότιο Εύρο ή ζείτε στο νησί ή περιπλέετε το νησί της Σαμοθράκης ή τέλος πάντων ταξιδεύετε προς την υπόλοιπη Θράκη, το Ράδιο Εύρος είναι εφικτό να το ακούσετε από τους 95,3 στα FM πάντοτε, αλλά πάντα υπάρχει για όλο τον πλανήτη η εναλλακτική του radioevros.gr και του διαδικτύου που φέρνει τη φωνή μας παντού αρκεί να έχετε ευήκο αότα.
0: Το έχει παντού, ο παντού.
1: Ο παντού, ο με το ο μέγα, καταλαβαίνετε. Είναι... Ναι.
0: Υπερθετικός του παντού.
1: Είναι μια κλητική, θαυμαστική. Ο παντού. Λοιπόν, πέρα από τις εξυπνάδες του πρωινού, να πούμε ότι επίσης κάνουμε και ένα live streaming, μια ζωντανή μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, όπου παίρνουμε και τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, αρκεί να ξυπνάτε νωρίς.
0: Ναι. Ναι, το έχει κάνει μόνο η Ξανθήπη.
1: Μόνο η Ξανθήπη το έκανε.
0: Δεν βοηθάει και το κλίμα.
1: Ο καιρός είναι βαρύ και δύσκολο. Ξύπνησα πολύ νωρίς.
0: Ναι, ξύπνησα πολύ νωρίς.
1: Λοιπόν, να μοιράσω το γάλα. Να πούμε ότι σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι του Αγίου Στρατονίκου του Μάρτυρος. Okay. Και γιορτάζουν τα ονόματα Στρατόνικο, Στράτος, Στρατής, Στρατονίκης και Στρατονίκος.
0: Όχι ο Στράτος δηλαδή.
1: Στράτος λέει και Στρατής λέει. Αν και ήθιστε να το γιορτάζουν στις 8 Νοεμβρίου που είναι... τι είναι Γιάννη?
0: 8 Νοεμβρίου?
1: Ναι, το είναι το Αρχαγγέλου, όχι είναι Αρχάγγελου Μιχαήλ και Γαβριήλ και τα λοιπά, γιορτάζει ο Ευστράτιος. Λοιπόν, είναι σήμερα Διεθνής ημέρα μετάφρασης. Mm-hmm. Και τι διαφορά έχουν οι διεθνείς ημέρες από τις παγκόσμιες? Πρέπει να το ψάξουμε κάποια στιγμή.
0: Μπορεί το παγκόσμιο να επιβάλλεται, ας πούμε, σε όλα τα έθνη, ενώ η διεθνής δεν είναι σε πολλά έθνη, σε πολλά κράτη.
1: Θα μπορούσε, Να είναι ελεύθερη η επιλογή του, αν θα το γιορτάσουν, θα το τιμήσουν ή όχι. Θα μπορούσε. Ανατολή ηλίου θα έχουμε στις 7:19, δύση ηλίου θα έχουμε στις 7:10 και να δούμε τι καιρό έχουμε στις πόλεις του Εύρου.
0: Ωραία. Πάμε στην Σαμοθράκη. Έχει 18,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη αυτή την ώρα ο υδάργυρος είναι στους 19,4. Συνευχεσμένο το βλέπουμε τον ουρανό της Αλεξανδρούπολης. Στο Σουφλί αυτή την ώρα έχει 15 βαθμούς. Ναι. Η πόλη του Δημοτίχου έχει 14,8. Στην Ορεστιάδα έχει 14,7, 13,1 είναι η θερμοκρασία στα Δίκαια. Σήμερα γενικότερα αναμένεται η μέρα να συνοδεύεται με ισχυρούς ανέμους σε όλο το μήκος του νομού. Κάποιες βροχές που βλέπαμε στη χθεσινή πρόβλεψη έχουν φύγει τώρα από τις προβλέψεις. Ωστόσο τα μποφόρια θα είναι φορτωμένα.
1: Να φύγετε, λέει, να πάτε αλλού.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτά από τον καιρό. Τώρα 30 Σεπτεμβρίου σήμερα και το 1791, μια μέρα σαν τη σημερινή, η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη. Το 1876 ιδρύεται το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου Κουμουνδούρου. 1968 34 άτομα σκοτώνονται και 125 τραυματίζονται στη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία μέχρι τότε στην Ελλάδα. Αμαξοστοιχεία που κατευθύνεται στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθύνεται προς Αθήνα και έχει ακινητοποιηθεί 500 μέτρα από τον σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας όταν κάποιος από τους επιβάτες τράβηξε το σήμα κινδύνου. Και οι δύο αμαξοστοιχίες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο και μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29ης Σεπτεμβρίου για την έγκριση του χουντικού συντάγματος. Αυτό συνέβη λοιπόν.
1: Γιατί πήγαν λες και θα άλλαζε το αποτέλεσμα.
0: Ναι, και τρένα έτσι, δύο τρένα. Mm. Το ένα πίσω από το άλλο. Λοιπόν, αυτό συνέβη το 1968. Το 1983, μια συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας, σημειώνοντας ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, γράφει το περιοδικό Rolling Stone τότε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα αυτό, επειδή το κοιτούσα χθες και μάλιστα το είχαμε αναφέρει όταν λέγαμε για την Άννα Βύση, ότι είχα πει ότι τη δεκαετία του 80 στις αρχές είχε κάνει ναι. ο Νταλάρας συναυλία. Δεν θυμόμουν ότι είναι το 83, αλλά έκανε δύο διαδοχικές και είχε συγκεντρώσει 160.000 άτομα. Όταν δεν υπήρχαν Facebook, όταν μόνο η κρατική τηλεόραση υπήρχε, έπαιρνε στην εφημερίδα και σου λέει για την άλλη μέρα. Ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, όμως θα σου πω κάτι. Υπήρχε όμως και το άλλο, η δίψα για συναυλία, για διασκέδαση. Θέλω να πω ότι.
1: Γιατί, ποιο δεν διασκέδασε. Καλά. Μιλάμε τώρα για δεκαετίες τύπου 60-70 να έχουν προηγηθεί που τα πάρτι. Πώς
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, αλλά μιλάμε για μια.
1: Γαλάζιο γύψο ροφή και τα παπακούνια μου καρφί.
0: Ναι, απλά το λέω για μια εποχή όπου. Να βλέπεις ότι είναι η πρώτη συναυλία σε στάδιο.
1: Έλληνα καλλιτέχνη.
0: Έλληνα καλλιτέχνη. Με τον Νταλάρα τότε να είναι.
1: Μες ουρανούς, η αλήθεια είναι αυτή. Το 84 είχε έρθει και στην Αλεξανδρούπολη.
0: Το 87 όμως, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο στην Αθήνα, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του τότε Δημάρχου Αθηναίων, του Μιλτιάδη Εύερτ. 1999, το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας απονέμεται στον Γερμανό συγγραφέα Γκίντερ Γκράς, συγγραφέα μεταξύ άλλων του μυθιστορήματος «Ο μικρός τυμπανιστής». 1924 και σαν σήμερα γεννιέται ο Νίκος Ρίζος, ο μεγάλος.
1: Σε... Ο μεγάλος μικρός.
0: Ο μεγάλος μικρός Έλληνας κωμικός ηθοποιός. Το 1924 γεννιέται ο Τρούμαν Καπότε, Αμερικανός συγγραφέας. Ενώ το 1964 γεννιέται η Μόνικα Μπελούτσι. Ιταλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Κρατιέται πάρα πολύ καλά. Και έτσι έχει γίνει ταυτόσιμο με, το, με την μεσογειακή ομορφιά, ας πούμε. Ναι.
1: Είχαμε Ορνέλα Μούτι, είχαμε Σοφία Λόρεν και στο παρελθόν. Υπήρχαν Μπριτζίτ Μπαρντό.
0: Αλλά εντάξει, τώρα Μπελούτσι.
1: Ναι, Μπελούτσι, την πιο πρόσφατη, ας το πούμε. Ναι.
0: Τώρα από θανάτους το 1826, σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιάννης Γκούρας, μια από τις αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της Ελληνικής Επανάστασης. Έπεσε νεκρός από τουρκικό βόλι. Το 1955 πεθαίνει ο James Dean, ο Αμερικανός ηθοποιός, γεννηθής το 31. Το 31 γεννηθής, πέθανε το
1: 55. 24 ετών, τρεις ταινίες είχε προλάβει να γυρίσει. Ναι. Στην τρίτη δηλαδή στα γυρίσματα συνέβη αυτό.
0: Πολύ σύντομο το πέρασμά του από τον κόσμο. Τέλος το. Για αλλά άφησε αποτύπωμα, έτσι.
1: Από την, έκανε, ναι, χάραξε, πώς σου πω, δημιούργησε μόδα, δημιούργησε στυλ, δημιούργησε μύθο γύρω από το όνομά του. Τέτοια που κάνουν καμιά φορά τους ποιητές να λένε στα αλήθεια τυχεροί όσοι πεθαίνουν νέοι. Υπάρχει ένας αντίστοιχος στίχος σε ελληνικό τραγούδι. Αλλά ο James Dean όντως άφησε το αποτύπωμά του. Ήταν η αγάπη του για τα αυτοκίνητα τον έφαγε. Τα γρήγορα αυτοκίνητα ναι. της εποχής.
0: Γενικότερα για ταχύτητα και μηχανές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1985 πεθαίνει ο Τσάρλς Ρίχτερ. Και να μην τον ξέρετε, τον ξέρετε. Δηλαδή είναι. Εντάξει.
1: Είναι αυτό που λένε, συγκλώνησε τον κόσμο ο θάνατός του. Ναι.
0: Αμερικανός γεωφυσικός, ανακάλυψε την ομώνυμη κλίμακα μέτρησης του μεγέθους των σεισμών. Γεννηθής το 1900. Την έζησε τη ζωή του, 85 χρονάκια, μια χαρά. Λοιπόν, καλημερίσω τη Μίρκα, τον Παναγιώτη από τα Δίκαια, είδαμε και πριν τη θερμοκρασία στα δίκαια, έχει 13,1 βαθμούς Κελσίου εκεί Παναγιώτη. Ιωάννα καλημέρα, καλημέρα στο Βελεστίνο, στη Τζέννη, τριπλή καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα. Μάλιστα. Και στην Ελένη.
1: Καλημέρα σε όλους λοιπόν, και σήμερα θα σπάσουμε τα στερεότυπα. Γιατί κουράστηκε ο Γιάννης τώρα να γυγνώσει και εκεί. Θα αρχίσουμε από τη Sport Day, την οποία θα διαβάσω εγώ, και μετά θα γυρίσει ο Γιάννης πίσω να διαβάσει τη live. Μέσα. Για να κάνουμε τη σειρά μας κανονικά.
0: Τέλος πάντων, εντάξει, ναι, μέσα, εντάξει. Του σκέφτηκα λίγο, δηλαδή. Ήθελα λίγο να το δουλέψω.
1: Ήθελα να το δουλέψω, ωραία, το επεξεργάστηκε λοιπόν. Με Γάλλο διπλό γράφει. Με Γάλλο. Και ο Γάλλος είναι ο Φουρνέ.
0: Ο Φουρνέ. Χθες έκανε ματσάρα.
1: Με δύο καθοριστικά τρίποντα. Είναι που τον αγκάλιασε ο Σακίλ. Με δύο καθοριστικά τρίποντα του Φουρνέ στο τέλος, ο Ολυμπιακός καθάρισε τους Λιθουανούς μέσα στο Κάουνας. Ο MVP των Ερυθρόλευκων πέτυχε 19 πόντους και 18 έβαλε ο Βεζένκοφ. Φοβερό στην άμυνα ο Ενδιαίγ. Τώρα. Ωραία, είναι Ενδιαίγ. Άλλο είναι ο Ενδιαίγ.
0: Ναι.
1: Ποδόσφαιρο είναι εκείνο. Παρόν στην Ζαλγκύριο Αρίνα, ο Σακίλ Ονίλ που λέγαμε. Σακ Ατακ. Πάμε. Βιλερμπάν όπως Παρί στη Eurolink. Με οδηγό το μάτς της πρεμιέρας ο Επτάστερος απόψε στις, όχι, απόψε στις 9 και 4. Ο ΠΑΟΚ παίζει απόψε στις 7 και μισή στο EuroCup. Αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι η ομάδα, γιατί εδώ τα έχει με τα σηματάκια. Και τώρα πού να την ξέρεις με το σηματάκι. Θα το δούμε. Κάπου θα το δούμε. Ένα και δύο και τρία, τα 8 συνένα παιδιά του Πειραιά που καθιστούν τον Ολυμπιακό κορυφαίο τροφοδότη της Εθνικής. Είπα και εγώ, δεν θα χρησιμοποιήσει κανένας το οπαδικό υπόβαθρο για να έτσι δοξάσει την ομάδα του μέσω της Εθνικής. Υψηλών προδιαγραφών, λέει, οι ακαδημίες στο Ρέντι έχουν πάει σε άλλο επίπεδο επί ημερών, Βαγγέλη Μαρινάκη, και από τις τάξεις τους έχουν ξεπηδήσει διεθνείς για όλες τις γραμμές, από τον τερματοφύλακα Τζολάκη μέχρι τον επιθετικό Κοστούλα. Α, δεν βγάλετε και διαιτητές. Ανοιχτό το παζλ. Παρακάτω παίζεται μια θέση στο κέντρο και άλλη μια στην επίθεση. Για βασικό ο Σάλιακας αύριο κόντρα στην Ολλανδία, χωρίς Χακπό και με 600 οπαδούς τους καταφθάνουν οι Οράνιοι. Τα τρία αετόπουλα γράφει εδώ πέρα. Σημαντική συνεισφορά και του ΠΑΟΚ στη νέα εποχή της γαλανόλευκης ομάδας με τους Τζόλι, Κουλεράκη και Μιχαηλίδη. Και άμα ήταν και ο Κωνσταντέλιας, βασικά ήταν γερός ο άνθρωπος και εντάξει, κάποια στιγμή θα παίξει. Οι αστέρες του Μοριά, κορυφαία επαρχιακή δεξαμενή για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αποτελεί Τρίπολη, Κουρμπέλης, Κυριακόπουλος, Δουβίκας. Μπράβο. Όλα αυτά λοιπόν τα όμορφα συμβαίνουν στην Εθνική Ελλάδα. Και όλα αυτά τα λέει για να πληγώσει τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ που δεν έχουν τόσους παίκτες.
0: Δεν έκανε αναφορά όμως η εφημερίδα στην νίκη του Άρη του Βασίλη Σπανούλη.
1: Ναι, δεν το πρόλαβε.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, πάντως να ξέρετε, 74-87 κέρδισε την Λεμάν.
1: Μπορεί να το έχουν άλλες εφημερίδες. Λοιπόν, πάμε. Διεθνή. Αγγλία. City is guilty. Επίσημα ένοχη η ομάδα του Μάντσεστερ που εναποθέτει τις ελπίδες της στην έφεση. Άρης, επίθεση σε Ευρούτσι. Αντίδραση του κίτρινου στο πρόστιμο των 20.000 ευρώ για το γνωστό γκράφιτι. ΑΕΚ, μισό την ήττα. Νίκολιτς, είναι σημαντικό να βρεις τις ικανότητές σου. Όλα όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός στο πρώτο σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της Ένωσης. Sold out, καπνός έγιναν τα εισιτήρια για το Etihad.
0: Etihad, βρε.
1: Etihad. Καλά. How do you boo. Παναθηναϊκός πόρτα για Γιάγκουσιτς. Ο ατζέντης του Κροάτη αποκάλυψε ότι έφτασαν επίσημες προτάσεις για τον πελάτη του, αλλά η πράσινη ΠΑΕ δεν μπήκε καν στη διαδικασία συζήτησης. Ουναχή, εξαιρετικός πάλι ο Μαροκινός, σκόραρε στο δεύτερο, στο 2-0 επί του Λεσότο. Μεγάλη ομάδα παίζανε. Λοιπόν, περίκλειστο κράτος, από τα λίγα που υπάρχουν στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Λεβαδιακός τέλος, Φαραώ Βιωτίας, ανακοινώθηκε ο Αιγύπτιος διεθνής Μοχάμετ Ελνένι, που παλαιότερα είχε παίξει στην Arsenal. Μπράβο!
0: Είδες.
1: Ναι, πάμε τώρα στη live sport να κάνουμε ένα πισωγύρισμα, να δω πώς θα το διαβάσει αυτό το πράγμα.
0: Λοιπόν, αυτοκράτορας στο Λεμάν γράφει για τον Άρη. Επίδειξη ισχύως του Άρη από το 15ο λεπτό και μετά και ποδαρικό στο EuroCup με επιβλητικό διπλό 74-87 στη Γαλλία. Πρώτος σκόρερ ο Λίντελ με 19 πόντους και 13 πόντους πέτυχαν οι Τολιόπουλος και Ρόμπισον Έρλ.
1: Το δεύτερο ημίχρονο είναι το μεταξύ. Στο πρώτο άφηνε τους άλλους να έχουν μια μικρή διαφορά, αλλά στο δεύτερο έτρωγε σίδερα.
0: Λοιπόν, κυτρινόμαυρη απόβαση τώρα. Μετά το Λονδίνο, οι φίλοι της ΑΕΚ ετοιμάζουν πάρτι και στο Μάντσεστερ. Μέσα σε 60 λεπτά έκαναν φτερά και τα 3.000 εισιτήρια για το μάτς με τη City στις 20 Οκτωβρίου. Προσπάθεια της ΠΑΕ να εξασφαλίσει και άλλα χαρτάκια, όπως και για τις 14 Οκτωβρίου με τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge. Έχουν φύγει ήδη 6.000 εισιτήρια. Νίκολιτς στα 20 αποφάσισε να γίνει ο κορυφαίος coach. Ωραίος. Πάμε πιο κάτω τώρα. Βομβιστής Φουρνιέ. Ερυθρόλευκο το θρίλερ στο Κάουνας 91-93. Όταν η μπάλα καίει, ο Γάλλος βάζει τα μεγάλα σούτ για τον Ολυμπιακό.
1: 12-0 είχε στα τρίποντα. 0 στα 12 κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Το πρώτο ημίχρονο δεν έβαλε κανένα. Από το 25 και μετά άρχισε.
0: Με δύο τρίποντα όμως στα 90 λεπτά. Υπέγραψε το σπουδαίο διπλό επί της Ζάλγκυρης και το 2-2. Εξαιρετικός Βεζένκοφ, πολύ καλός ο Μοντέρο. Ο NDI έκανε ξανά όλες τις βρώμικες δουλειές. Στο Radio Fuster, έτσι για τα ποδοσφαιρικά, όλα έτοιμα για την επιστροφή του Ισπανού. Επένδυση με τον 18χρονο Χριστόπουλο. Από την άλλη τώρα πάμε στο ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό. Βέτο Παναθηναϊκού για Γιάκουσιτς, απαγορευτικό στην παραχώρηση με δανεισμό του νεαρού Κροάτη μεσοεπιθετικού, όπως ήθελε ο μάνατζέρ του. Η αδιάλακτη στάση του Αλαφούζου, τα 5,2 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν για να έρθει στο Τριφύλι, η συνάντηση με τον ατζέντη του και η απόφαση του Νίστρουπ και MVP ο Ουνάι και με γκολ στο Λεσότο Μαρόκο 0-2. Φουλ για το 2-2, λαβωμένος αλλά με σαφή στόχο επτάστερος κόντρα στη Βιλερμπάν σήμερα στις 9 και 4. Ο Μπράντοβιτς δεν θα κλάψουμε για τις απουσίες. Ναι, εντάξει.
1: Μην κλαις και μην λυπάσαι που βραδιάζει.
0: Ακριβώς. Τρέλα για Καρέτσα, γράφει πιο κάτω. Η Bild αποκαλύπτει άγνωστες ιστορίες για τον 18χρονο στάρ της Εθνικής από τα παιδικά χρόνια του. Τα πρώτα βήματα, ο ΠΑΟΚ και τα ανθρακοριχεία στο Γκένκ. Τα χρήματα των ελληνικών ομάδων από το Nations League. Από δίπλα εισαγγελέας για την τραγωδία, ο 16χρονος Άνι Ασλάν πέθανε μετά το σοβαρό τραυματισμό του σε μάτς της ΕΠΣ Καβάλας και ξεκίνησε έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του. Τι ισχύει με τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων?
1: Ναι, λοιπόν, είναι η γραμμή και το τυχάκι είναι δίπλα.
0: Λοιπόν, αυτό που λέει τι ισχύει με τις αδειοδοτήσεις των γηπέδων είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο το έχουμε δει κατά καιρούς να ανακύπτει και εδώ και στη δική μας περιοχή. Και είναι μια γελιότητα. Ενώ ξέρουμε ότι τα γήπεδα είναι ακατάλληλα, επειδή το κόστος για να γίνουν κατάλληλα είναι τεράστιο, το κράτος κάνει τα στραβά τα μάτια. Έτσι. Και ανανεώνει προσωρινά τις άδειες. Και αυτό συμβαίνει και φέτος στα πρωταθλήματα της ΕΠΣ. Έτσι, για να μην νομίζουμε και να μην νομίζουμε ότι είναι μεμονωμένο περιστατικό και πέφτουμε από τα
1: σύννεφα. Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Παλιά είχαμε και το πρόβλημα με τα σκληρά τερέν των γηπέδων, το χώμα, το εκείνο που ήταν σαν μπετό.
0: Ναι.
1: Έπεφτε χτυπώσει, δεν ξανασηκωνόσουν.
0: Ναι.
1: Εκείνο άτι λίγο πολύ ξεπεράστηκε.
0: Τώρα δεν μιλάμε όλοι και μια ζωή ενός 16χρονου που έπαιζε ποδόσφαιρο.
1: Ό,τι
0: δηλαδή.
1: Ό,τι και να πεις είναι τόσο τραγικό.
0: Λοιπόν, και ντροπή σε όσους βάζουν πλάτη σε αυτήν την κατάσταση. Το λέω έτσι ευθαρσώς και δημόσια. Βόμβα Ελνένη, ο Λεβαδιακός. Οι Βιωτοί έκαναν τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία τους με τον Αιγύπτιο πρώην της Arsenal. Χαμόγελα για τον Γιαννούλη. Ελπίδες στον ΠΑΟΚ ότι θα είναι έτοιμος για το μάτς με Καλαμάτα. Το σχέδιο λύση για τη συνέχεια. Μόνο άνοδο βλέπει η Μαρκό. Το μυστικό για το 4-4 και την κορυφή στη Super League 2. Τι δηλώνει στη Live Sport ο πρόεδρος Αλφα Πίκουλας. Και πρώτο φαβορή για το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά πάνω πλώς με την Μανρέσα. Για να δείξει ποιος είναι το αφεντικό.
1: Μαρέσα ήταν λοιπόν.
0: Ναι, ναι.
1: Άντες είναι να την ξέρεις από το σηματάκι.
0: Όχι. Άρης φουλ επίθεση σε Βρούτση για το πρόστιμο της ΔΕΑΒ. Και Premier League επίσημα ένοχη για όλες τις κατηγορίες η City, και τα υπόλοιπα είναι στοιχηματικά, οπότε μπορούμε να αλλάξουμε εφημερίδα χάρη.
1: Θα πάμε στο φως των σπορ, πάρουμε την ομαλή μας ροή. Θρύλος heavy metal. Ο Ατσάλινος Ολυμπιακός 93-91 της Ζαλγκύρης στο Κάουνας. Πραγματικά εδώ τώρα μπορεί να πει κανείς, ίσως και με λίγη δόση υπερβολής, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ ενός πρωταθλητή μιας ομάδας που προσπαθεί να ανέβει.
0: Ναι.
1: Είναι αυτό, ότι μπορείς και στο τελευταίο σουτ να κερδίσεις. Όχι ότι οι άλλοι δεν μπορούσαν, αλλά το βλέπουμε.
0: 20 φορές είχε σε κάποια φάση, στα τελευταία μπορεί και να είναι περισσότερες, εναλλαγή το ποιος είναι μπροστά στο σκορ, έτσι.
1: Εγώ θα θυμηθώ πριν από 3-4 χρόνια από το Παναθηναϊκός που είχε βγει πρώτη-τελευταίος. Ναι. Ήταν μια χρονιά την οποία έφτανε, δηλαδή όταν λες δεν είχε τη στόφα του ανταγωνιστή του πρωταθλητή σε εκείνη τη φάση. Την επόμενο χρόνο το πήρε. Αλλά φαινόταν, έφτανε στο καλάθι, έχασε πάνω από 10 αγώνες στο τελευταίο σουτ. Εκεί που χρειαζόταν πραγματικά η ψυχή του πρωταθλητή. Αυτό σήμερα το Ολυμπιακός το έχει. Πιθανόν το έχει ο Παναθηναϊκός, θα φανεί βέβαια. Ναι. Κάποια θα μπουν, κάποια δεν θα μπουν κάποια στιγμή. Αλλά δεν μπορεί 10 αγώνες σερί να χάνεις από αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, ύστερα από μια συγκλονιστική ματσάρα, οι Ερυθρόλευκοι επικράτησαν στη Λιθουανία και έκαναν το 2-2 στην Ευρωλίγκα. Τρομερή προσπάθεια από τις δύο ομάδες, ειδικά στο τρελό τελευταίο πεντάλεπτο. Ο Φουρνιά έκανε πάλι μυθικά πράγματα στο φινάλε, ο Βεζένκοφ ήταν καταπληκτικός, ο Μοντέρο απολαυστικός. Σπουδαία αμυντική βραδιά για NDI και Hall. Τρομερή εμφάνιση από Τουμπέλης, παρότι έχει αυτό το όνομα, δούλεψε ο άνθρωπος. Δηλαδή δεν ήταν Τεμπέλης. Ναι.
0: Ναι, ναι,
1: και από Μπράουν για τη Ζαλγκύρης. Αρκετά καλός και ο Βαλαντσιούνας. Ματσιούλης. Δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε στο τέλος τον Ολυμπιακό. Μπαρτζόκας, το σημαντικό τώρα είναι να κερδίζουμε. Φουρνέ, έχουμε βήματα να κάνουμε. Από την αριστερή στήλη, τα κρυφά όπλα του Ιβάν. Ποια είναι? Εκπλήξεις ετοιμάζει ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής μας για να βάλει δύσκολα στην Ολλανδία στο αυριανό μάτς της Θεσσαλονίκης. Έτοιμος ο Κοστούλας. Τι λένε τα Ολλανδικά μέσα ενημέρωσης για την προετοιμασία των Οράνιε και τις συνθήκες στην Τούμπα? Ποιες απουσίες καλείται να αντιμετωπίσει ο Τσάβι? Η ιστορία που αποκάλυψε η Bild για τα παιδικά χρόνια του Μπουκαρέτσα. Διαχρονική καψούρα πιο κάτω από τα πιο αγαπητά παιδιά ο Φουστέρ στον Ολυμπιακό. Ο Κορδόν ήθελε να τον φέρει ξανά στην Ελλάδα το 23, ενώ και ο ίδιος δεν είχε κρύψει ποτέ την επιθυμία του να επιστρέψει. Ο ορισμός του ισπανικού μοντέλου σε όλες τις αγωνιστικές κλίμακες ακολουθείται από τους πυρεώτες. Πότε έπαιζε ο Φουστέρ? Ποια περίοδος ήταν?
0: Δεν θυμάμαι. Αλλά δεν είναι και πολύ μακριά.
1: Αυτό νομίζω και εγώ. Γι' αυτό σίγουρος ο Πινέδο.
0: Νταβίτ δεν λέγεται. Νταβίτ. Νομίζω Νταβίτ Φουστέρ.
1: Ναι, Νταβίτ Φουστέρ. Σίγουρος ο Πινέδο ότι ο Γκοντζάλης θα πετύχει στην Ελλάδα. Αύριο τα ξημερώματα παίζει φιλικό με το Περού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο λιμάνι,
0: το 16. Το
1: 16, πέρασαν τόσα χρόνια.
0: 16-17. Και μετά. Συγγνώμη, όχι, το 16-17 έφυγε για την Χετάφε. Και το 10. Ναι, το 10 έφυγε για τον Ολυμπιακό. Ναι,
1: το 10 ήρθε δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πολλά χρόνια. Ναι. Στο λιμάνι, ο 18χρονος αριστερός μπακ Θανάσης Χριστόπουλος, ελεύθερος από τη Λέγκια, ως μάνα εξ ουρανού, για να ξεκολλήσει ο Πας Γιάννενα από το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και να ξαναγίνει μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, θα πρέπει να βρει επενδυτή. Βαγγέλη, πλήρωσε κάτι. Εννοώ του Γιφτόπουλου. Κανονέρης, σπουδαία μεταγραφή για το Λεβαδιακό που ενέταξε στο δυναμικό του τον Μοχάμετ Ελνένι. Ο 34χρονος αμυντικός μέσος αγωνίστηκε 8 χρόνια στην Άρσεναλ και μετράει 103 συμμετοχές στην Εθνική Αιγύπτου.
0: Συγγνώμη, ήταν από το 11 μέχρι το 17, μέχρι το 16.
1: Ωραία, και μετά έφυγε για την Ισπανία.
0: Ναι, δηλαδή δεν ήταν και λίγα λόγια.
1: Λίγα χρόνια, οπότε ναι. Το θυμόμαστε πιο έντονα. Λοιπόν, καίγεται. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ τη Βιλερμπάν και θέλει την νίκη για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από το χαμένο Super Cup. Έκαλα. Δεν παίζουν οι τραυματίες Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκας και Χουάντσο. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν.
0: Ναν, Χέις, Ντέιβις,
1: ναι, Σλούκας και Χουάντσο.
0: Πολλές σημαντικές,
1: ναι, οι απόψεις. Όλοι οι υπόλοιποι παίζουν. Ναι. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή.
0: Λοιπόν, Βασιλιάς στο Κάουνας γράφει. Τίποτα και κανείς δεν σταματά τον πρωταθλητή Ευρώπης. Ο ψυχωμένος Ολυμπιακός πέρασε με διπλό από το καμίνι της Άλγκυρης και επιβεβαίωσε τους λόγους που τον τρέμει όλη η Ευρώπη. Μπαρτζόκας, τώρα πρέπει μόνο να κερδίζουμε. Ομάδα της καρδιάς μου Ολυμπιακός. Τι είπε σε συνέντευξή του στη Γερμανία ο Σάλιακας για τη μεταγραφή του στο θρύλο. Τώρα μιλάμε για ποδόσφαιρο. Έτσι. Γιατί τώρα ο Φουστέρ, πόσο ρήμασαν οι συνθήκες για την επιστροφή του Ισπανού στο θρύλο, τι θέλει ο ίδιος, τι συνέβη στο Ρέντι. Επένδυση με Χριστόπουλο, γιατί ο Ολυμπιακός έφερε πίσω στην Ελλάδα από τη Λέγκια Βαρσοβία στον 18χρονο αμυντικό. Και το χρήσμα στον Μάριους, γιατί ο Αφριακανός ξεκινά από θέση οδηγού την κούρσα για τη θέση του βασικού φορ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο κύριος πρόεδρος σχολιάζει, τα παιδιά μας θυμίζουν πάλι τι σημαίνει ομάδα, λέει. Να γυρίσω λίγο στο μπάσκετ, μαγικό τρίγωνο Σάσα, Εβάν και Μοντέρο. Ο Εβάν Φουρνιέ πήρε τον θρύλο ξανά στις πλάτες του με 19 πόντους, γράφει. Και ανοίγει θέμα μπακ ο Μπρούνο, τέρμα πάνω αριστερά, στο στόχαστρο της Μπέτης, ο Νιγηριανός, που ήταν ξανά βασικός με την εθνική του κόντρα στην Γουινέα.
1: Μπισάο,
0: χώρα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Okay. Θα αγαπήσουν τον Γκονσάλες, γράφει τέρμα κάτω, η σιγουριά του Πινέδα για τον συμπατριώτη του. Αυτά.
1: Ωραία, πάμε στην ώρα του σπορ. Να αυξάνουμε λίγο ταχύτητα, είναι τρία πρωτοσέλιδα. Σήμερα έχει αφήσει το Βασίλη Μπορμπόκη, για να ξέρετε. Λοιπόν, μόνο θλίψη και ντροπή έφυγε το 16χρονο παιδί που είχε χτυπήσει το κεφάλι του σε ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε ένα από τα εκατοντάδες κατάλληλα γήπεδα σε αυτή τη χώρα. Τα ανακαλύψαμε λοιπόν την Αμερική σήμερα. Κυτρινόμαυρη Αγγλία, γράφει πιο κάτω. Sold out μέσα σε μία ώρα για το Manchester. Και για Μάντσεστερ από τους ενωσίτες που θα κατακλείσουν και το Λονδίνο μια εβδομάδα νωρίτερα. Πάνω από 10.000 αεξίδες στο πλευρό της ομάδας στην Αγγλία. Σεισμός με Σίτι, ένοχοι για όλες τις κατηγορίες για παραβιάσεις των οικονομικών κανονισμών. Και πιο κάτω, χάντμπολ γυναικών, άνετη επικράτηση 40-18 επί του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων.
0: Στη Sport Time έχουμε Βασίλη Πανούλη και Εβάν Φουρνιέ. Και οι δυο λένε καλός για το αποτελέσματα που έφεραν. Είπαμε, ο Άρης κέρδισε 74-87, ο Ολυμπιακός 91-93 και φύγαμε για την Μέτροσπορ.
1: Στη Μέτροσπορ, καυτή τούμπα για την Ελλάδα αύριο το βράδυ. 28.000 φίλαθλοι στο πλευρό της Εθνικής για μια ακόμα νίκη επί της Ολλανδίας. Στη διάθεση του Γιωβάνοβιτς και ο Κοστούλας. Τσάβη, κόντρα στην Ελλάδα πρέπει να είμαστε καλύτεροι στην επίθεση, γράφει, λέει. Στόχος η κούπα πιο κάτω. Στο sold out το παλατάκι, στο sold out παλατάκι, ο ΠΑΟΚ μπαίνει απόψε στη μάχη για την κατάκτηση του EuroCup. Βήμα πρώτο είναι αυτό. ΠΑΟΚ Μαρέσα απόψε στις 7.30. Τρινκέρι, πρώτο μάτς στην έδρα μας. Ανυπομονώ. Έχω πεταλούδες στο στομάχι. Έμεινα προσέχεις τι τρως. Περσίδης, θέλω να πετύχω κάτι μεγάλο με τον ΠΑΟΚ. Νας Μητρουλόγκ, νιώθω σαν στο σπίτι μου. Είμαι ευγνώμων που βρίσκομαι εδώ. Παραδίπλα. Άρης. Λεμάν Άρης 73-87. Σπανούλης, δεν αρχίσαμε καλά πνευματικά, αλλά όταν βρήκαμε τα στάνταρ μας δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Σύμφωνας, ο Άρης ήταν μουδιασμένος στην πρώτη περίοδο, μετά όμως πήρε παραμάζωμα τη Λεμάν. Κορυφαίος με 19 πόντους και 8 rebound ο EJ Λίντελ. Λίντελ είπε, ο ίδιος είπε δηλαδή, είμαστε χαρούμενοι για αυτή την πρώτη νίκη και συνεχίζουμε. Κομβική η Ρόμπισον Έρ με 13 πόντους και 12 rebound και το Λιόπουλος, και αυτός 13 πόντους είχε, μου φαίνεται. Δυναμικό παρόν από τους οπαδούς του Άρη. Και κάτω-κάτω, όλα για όλα το 2-3, το 2-3 στο πρώτο μάτς. Είναι Σπαρτάκ Μπάβα.
0: Μιγιάβα.
1: ΠΑΟΚ, το EuroCup των γυναικών στις 7.
0: Να δεν πάνω έχει λογότυπο Πάο Κάρης.
1: Πάο Κάρης γράφει εκεί. Εκείνο γίνεται. Α, ναι, είναι η διπλανή είδηση προφανώς. Πάο Κάρης λοιπόν. Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Λάθος είναι.
1: Λάθος είναι, προφανώς λάθος είναι.
0: Ωραία.
1: Τέλος πάντων, με ένα λάθος κλείνουμε.
0: Ναι, φύγαμε.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα, προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
5: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
6: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
5: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
7: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
8: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259.
9: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24 640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
10: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρου.
10: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε με Phil Collins και Another Day in Paradise. Αγαπημένο τραγούδι.
1: Τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο. Να έρθεις να κάνουμε μια μουσική εκπομπή.
0: Με θες?
1: Γιατί όχι.
0: Τόσα χρόνια δεν με έχεις καλέσει ούτε μία φορά.
1: 8-10 θα κάνω εγώ, 10-12 εσύ.
0: Για άλλη μια φορά λοιπόν δεν με κάλεσες.
1: Λοιπόν, καλά, έλα 10 παρά 10, μην αγχώρεσαι.
0: Να πούμε καλημέρες. Να πούμε καλημέρες στον Δημήτρη, στη Δέσποινα, στην Βάσο και στο Χρήστο, στην Ελένη. Συγγνώμη, εδώ πέρα το χάσα, απάντησα κάτι παραπανήσιο. Στο Γιώργο, τον φίλο μας που μας ακούει από το παλιό νοσοκομείο της
1: Λεμεσό.
0: Και στον Οδυσσέα. Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Εδώ λοιπόν, yeah, πρωινή περιπολία και σήμερα.
1: Ο Οδυσσέας γύρισε στην Ιθάκη.
0: Γύρισε. Λοιπόν, η Οδύσσια πάντως έρχεται στην Ορεστιάδα.
1: Να.
0: Θα τη δούμε.
1: Να τη δούμε εκεί. Είναι καλό γιατί εκεί που την είδα, εντάξει. Δεν...
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να πεις ότι είχε την ποιότητα που θα ήθελα να έχει.
0: Καλά,
1: γιατί την τώρα πλέον το βλέπεις και για.
0: Καλά,
1: ναι, σίγουρα όχι σε αυτό το κινηματογράφο, αλλά.
0: Την ποιότητα, για να δεις την ποιότητα της ταινίας αυτής, όπως έχει γραφτεί στις IMAX, στις κάμερες κτλ. Ναι. Λέει υπάρχουν 40 αίθουσες στον κόσμο. Mm-hmm. Για να πάρεις όλο το. Όλη την ποιότητα τέλος πάντων της λήψης.
1: Είναι το ράδιο σε τιμιά από αυτές τη Θεσσαλονίκη?
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Υπάρχουν αυτό οι IMAX γράφουν σε film. Και λέει για να χωρέσει το μηχανοστάσιο όλο αυτό που χρειάζεται για να παίξει όλη αυτή την ταινία με film 35, νομίζω και μεγαλύτερο είναι, μεγαλύτερο από 35, θέλει δύο ορόφους μηχανοστάσιο ο κινηματογράφος. 40 αίθουσες σε όλο τον κόσμο. Όλα τα υπόλοιπα υπάρχουν κάτι IMAX που είναι σε ψηφιοποιημένη μορφή και είναι...
1: Μα αν είναι έτσι, ο Οδυσσέας λιγότερο κουράστηκε στο ταξίδι της επιστροφής.
0: αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην πρωινή μας περιπολία. Έχει περάσει και η ώρα.
1: Ναι, πάμε γρήγορα να πούμε ότι είναι μαζί μας στο Cafe Bar Padron, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Δίπλα του είναι τα οπτικά ακουστικά Όραση Center του Χαρνίδη του Δημήτρη με το εξαιρετικό γυαλί Moscow Mule γυαλί ηλίου. Είναι μαζί μας η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. Το κρεοτεχνείο Τόλης με την εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία στη Βασιλεός Κωνσταντίνου 134 και τα συντηρικά χρώματα αρδευτικά και τη θέρμανση του Βάνη του Κασαπιάν τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 που κάνουν και αυτή τη φοβερή προσφορά. Με πάτε στο κατάστημα, λέτε 1924 που είναι το έτος ίδρυσης της επιχείρησης και κερδίζετε έκπτωση 24%. Βέβαια υπάρχουν και τα Top Charm.
0: Υπάρχουν τα Top Charm σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Στην Αναγεννήσεως 153 στην Ορεστιάδα, στην Ορφέως 21 στο Δημότυχο αντίστοιχα. Λοιπόν, οι δύο διευθύνσεις και στο Δημότυχο έχουμε μόνο την υπηρεσία της ποδολογίας.
1: Σκέφτηκα τώρα και γελάω βλέποντας την εφημερίδα Δημοκρατία. Όλο και μικρότερος βγαίνει ο Μανώλης Κοτάκης δίπλα στο λογότυπο εκεί. Η φωτογραφία του σήμερα είναι πολύ μικρούλης.
0: Ο πληθωρισμός φταίει.
1: Πληθωρισμός. Γυναίκες συρρήκνωσαν τα παιδιά, πώς ήταν.
0: Ναι.
1: Μανώλης Κοτάκης λοιπόν, η στρατόσφαιρα της αναισθησίας. Να τον έπιασε η φυσική τώρα. Μαζί
0: που...
1: παράλληλα με
0: σιγά την σιγά την κάνεις που λένε. Ναι.
1: Τώρα πιο κάτω τα άσχημα. Μεγαλώνει ο διεθνής άλλος. Στην Ελλάδα όμως. Μπροστά και στον Κυρανάκη, απειλές της Guilfoyle μετά τη Wall Street Journal. Συγκλονιστικά στοιχεία και από τους Financial Times. Αλλαγή σοκ στις μεταμοσχεύσεις. Βαριά εκτεθειμένος ο Πλεύρης και έχει ένα έγγραφο εδώ πέρα. Ως υπουργός Υγείας πέρασε στα κρυφά εντός εισαγωγικών ρύθμιση για τη λήψη οργάνων έπειτα από κυκλοφορικό θάνατο και όχι μόνο εγκεφαλικό. Δηλαδή. Και έμφραγμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έγραφο ντοκουμέντο από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για να κρατηθεί μυστική η διαδικασία. Ο Λαλίστατος Άδωνης τι λέει? Μίζος ζήτημα βιοειθικής, ερώτημα και για τη στάση της Εκκλησίας. Τι ισχύει στις άλλες χώρες?
0: Μάλιστα.
1: Ο Τριαντόπουλος για τον πάζωμα των τεμπών. Ο πρώτος Γαλάτσιος παίρνει την άγουσα για το ειδικό δικαστήριο. Μαζί του και ο Κώστας Αγοραστός.
0: Και ο ίδιος δήλωσε ότι δεν θα συμμετέχει στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας μέχρι να οριστικοποιηθεί το δικαστικό αποτέλεσμα.
1: Προς το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, καταγγελία βόμβα για τις στημένες δημοσκοπήσεις. Στο κάδρο και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος και το βαράτε από ό,τι φαίνεται δεν τον αγγίζει τίποτα.
0: Ναι.
1: Βασίλης Κικίλιας, το DNA μας είναι η κοινωνία και η πολλή. νέα παρέμβαση του Υπουργού Ναυτιλίας με πολλά μηνύματα.
0: Με πολλαπλά μηνύματα.
1: Πολλαπλά μηνύματα, ναι. Οι Τούρκοι πανηγυρίζουν για τον ανασχεδιασμό του καλωδίου. Έμεση παραδοχή και από τον Εθνικά Επιζήμιο Γεραπετρίτη. Ναι, στην Κάσο υποχωρήσαμε, ομολογεί ο Συρίγος. Στην Κάσο, αυτό δεν έχει σχέση με το τώρα. Κρυφτό από τον Μαργαρίτη Σχοινά για το φιάσκο με το νέο ΠΚΠ. Με non paper επιχειρεί να καλύψει την αποτυχία του. Και επικίνδυνο κτίριο της ΔΥΠΑ και στον Άλυμο. Έκθεση κόλαφος από τον συνήγορο του πολίτη. Σε αυτό έχω πάει πολλές φορές.
0: Σε ποιο, στον συνήγορο του πολίτη?
1: Όχι, στο κτίριο της ΔΥΠΑ στον Άλυμο.
0: Α.
1: Πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Για να το δούμε τον ελεύθερο τύπο. Ελαφρύτερο εκαθαριστικό με 5 κινήσεις. Τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι πριν από το τέλος του 26 ώστε να γλιτώσουν σημαντικά ποσά φόρου εισοδήματος στη δήλωση που θα υποβάλουν την άνοιξη του 27. Ποιες δαπάνες, εφόσον εξοφληθούν με ηλεκτρονικά μέσα, ξεκλειδώνουν πρόσθετη έκπτωση φόρου έως 2.200 ευρώ. Οι παγίδες στην κάλυψη τεκμηρίων με έσοδα από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, δάνεια ή δωρεές χρηματικών ποσών. Παρακάτω, δωρεάν σύμβουλος για τους αγρότες, το πρόγραμμα ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που έρχεται να λύσει τεχνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά προβλήματα, οι επιλέξιμες δαπάνες και οι όροι. Πιο κάτω, σχέδιο 5 σημείων για το μεταναστευτικό, το πλάνο της Κομισιόν για να αποφευχθούν μελλοντικές κρίσεις τύπου Θέουτα. Νέα εβδομαδιαία στήλη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, 3 ωφέλη για ασθενείς και γιατρούς. Ελλάδα-Βουλγαρία. Συμφωνία για αμοιβαίο επαναπατρισμό κοιμηλίων πραγματοποιήθηκε νομίζω χθες. Και τριγμή στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη από τις αποκαλύψεις του ελεύθερου τύπου. Πιέσει σε Τσίπρα να απαντήσει για τη Βενεζουέλα. Τα μέτρα για τα καύσιμα και το μήνυμα στις Βρυξέλλες για δράση. Α, σήμερα αναμένουμε τα μέτρα για τα καύσιμα.
1: Ναι, Τετάρτη όντως. Ναι.
0: Λοιπόν, φτωχό το καλάθι προτάσεων στο άτυπο Συμβούλιο Ενέργειας στο Δουβλίνο εν ώψη του χειμώνα και δικαστικό βούλευμα για Τέμπη στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και άλλοι τέσσερις.
1: Μάλιστα.
0: Α, και έλεγχη MedWatch, Botox, οδοντιατρία και χορήγηση φλεστοκυτάρου χωρίς έγκριση. Πάμε στα νέα.
1: Καλά πάει αυτό. Πάμε στα νέα λοιπόν, τα οποία γράφουν. Τέμπη, τι φέρνει η παραπομπή Τριαντόπουλου, η ώρα του ειδικού δικαστηρίου. Εκτός ψηφοδελτίου Νέας Δημοκρατίας ο πρώην υφυπουργός, άλλοι τέσσερις μαζί του στο εδόλιο. Δυσαρέσκεια, αφορισμοί και αστοχίες. Άγιον Όρος, τι ψηφίζουν μονές, κελιά, μετόχια. Η επιστολή που πάγωσε τις σχέσεις με την κυβέρνηση, αλήθειες και μύθοι για τις σχέσεις με Νίκη, Λύση και Καριστιανού. Οι φιλορωσικές σκήτες, ο ρόλος και οι επιρροές, ο γέροντας της Καψάλας και οι εσφιγμενίτες και οι όποιες άκρες Τσίπρα και Σαμαρά. Και ένα περίεργο δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País για τη μοναστική πολιτεία. Πώς σου λες άραγε να επηρεάζουν αυτοί τώρα εκεί που του Αγίου Όρους τέλος πάντων, γιατί από μόνοι τους κάποιο μεγάλος αριθμός δεν είναι. Από εκεί και πέρα, μόνο αν θα μπορούσαν να έχουν επιρροή στους πιστούς που επισκέπτονται.
0: Ναι.
1: Σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, γεμίζοντας ρεζερβουάρ και λέβητες, υπάρχει ένα γράφημα, μια εικόνα μάλλον, ακριβότερος κατά 100 ευρώ κάθε μήνα στο χειμώνα. Και υπάρχει διαφορά μεταξύ του 25 και του 26. Εδώ πέρα είναι γέμισμα ρεζερβουάρ, λέει 40 λίτρα. Μέσα, ναι, συν 26% στην Αττική, της 100, συν 27% στη Θεσσαλονίκη, στο Ηράκλειο Κρήτη συν 25% για το ντίζελ, συν 44% στην Αττική, συν 45% στη Θεσσαλονίκη, συν 42% στο Ηράκλειο, της 100% πάντα λέμε, και για το πετρέλαιο θέρμανσης ανά 1000 λίτρα, συν 40% στην Αττική, συν 43% στη Θεσσαλονίκη και συν 36% στο Ηράκλειο Κρήτη. Πάμε, γιατί λέμε.
0: Συνοψίζοντας, είναι πανάκριβα τα καύσιμα.
1: Γιατί λέμε Ηράκλειο Κρήτης, λες και υπάρχει κι άλλο.
0: Ναι, ναι.
1: Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο μεγάλος εκβιασμός από Μέρτς στο Βερολίνο, λέει, και οι σύμμαχοί του απειλούν να ανατινάξουν τον κοινοτικό προϋπολογισμό. Ήταν τώρα μια 6 χώρες, μάλλον αυτό εννοεί, είπαν να αντιληθούν πόροι από περικοπές στον αγροτικό τομέα και δεν θυμάμαι και σε ποιον άλλον, για να πάνε στην αμυντική βιομηχανία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, γιατί να μην κόψουν από τη βιομηχανία την υπόλοιπη για να πάνε στην αμυντική βιομηχανία.
0: Για σκέψου.
1: Έλατε, γιατί. Πολιτικό παρασκήνιο, βράδυ της Τρίτης ο Ρούμπιο στην Αθήνα, όταν ο Άδωνης στέλνει τον Μπατούλη στην αρχή διαφάνειας, μια καταγγελία για ένα γκάλοπ, δράση, μαγειρεύοντας για τους άστεγους, μαζεύοντας τα λαχανικά από τις λαϊκές αγορές και περί δημοκρατίας, 12 επιστήμονες περιγράφουν τον 5ο αιώνα π.Χ. ένα ντοκιμαντέρ στην Ακαδημία Αθηνών. Και τότε ένας έκαμε νικουμάντο.
0: Ο Περικλής. Λοιπόν.
1: Ή μάλλον η ασπασία. Πάμε στο Μακελιό.
0: Λοιπόν, στην εφημερίδα Μακελιό θα συνεχίσουμε, η οποία γράφει «Ομοφιλόφιλος ο Ερντογάν». Η αιμονή του με την ομοφιλοφιλία δεν διαφέρει από εκείνη των κρυφογκέι που γίνονται δυνάστες. Φερετζέστο το μουστάκι, διεθνής άλλος, βράζουν οι Οθωμανοί. Και ένα φωτορεπορτάζ, που είναι φωτομοντάζ, όπου έχει ένα χανούμι, ένα χανουμάκι με το κεφάλι του Ερντογάν. Παγκόσμιο σοκ με την αποκάλυψη του διάσημου Αμερικανού πολιτικού και ιστορικού αναλυτή Μάικλ Ρούμπιν για την ανθρωπρεπή, για τον ανθρωπρεπή Σουλτάνο της Τουρκίας. Ωραία. Πιο πάνω. Νέα μήνυση βόμβα του καθηγητή Λαζαράτου τεινάζει στον αέρα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και ειδικά δικαστήρια, εδόλη αθώωσης πολιτικών με βρώμικη Τίβενο. Μαϊμού παραπομπή Τριαντόπουλου, να ξεπληθεί ο ηθικός αυτουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καταγγέλλεται για απάτη και στημένη έρευνα η εταιρεία δημοσκοπήσεων Interview και δίκη τεμπών, τα βαγόνια έγιναν φέρετρα για τα παιδιά μας. Φέρετε να δήλωσε κάποιος από τους συγγενείς που καταθέτει αυτές τις μέρες. Ναι. Ένοχη σιωπή από την Υπουργό Ζαχαράκη. Τουρκόγυφτοι τσάκισαν στο ξύλο νηπιαγωγό επειδή μάλωσε τα παιδιά τους. Όλα γίνονται για να κλέβουν προνοιακά επιδόματα. Και αποκάλυψη, πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου, η δολοφονία Καποδίστρια.
1: Για το τουρκό εγώ δεν θα πω τίποτα, αλλά ό,τι είναι Ρωμά είναι Ρωμά. Στάνου, λιώσια, ναι. Ξέρουμε. Ξέρουμε και τι παραβατικές συμπεριφορές έχουν σε τέτοιες περιοχές.
0: Που είναι γετοποιημένες.
1: Ναι, είναι γετοποιημένες. Δηλαδή δεν μπορώ να πω ότι η δική μας Ρωμά εδώ είναι σε αυτό το μοτίβο. Έχουν γνωρίσει πάρα πολύ αξιοπρεπείς ανθρώπους. Προφανώς δεν είναι όλοι, αλλά σε καμιά κοινωνική ομάδα δεν είναι όλοι. Αλλά σε κάτι, πώς το λένε το άλλο, ζεφύρια, γοργοπόταμους και δενδροπόταμους, συγγνώμη. Και κάτι λιώσια και αυτά, μενίδι, έχουμε θέματα, όντως. Η αλήθεια είναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην εστία. Έγκλημα με 1300 κοιμήλια της ιστορικής μονής Οικοσιφηνίσης. Η κυβέρνηση επιστρέφει τα οστά του τσάρου της Βουλγαρίας που βρέθηκαν σε ανασκαφές στις Πρέσπες και σε αντάλλαγμα παίρνει μόνο 48 από τα αμύθιτες εθνικής αξίας κοιμήλια που έκλειψαν οι Βουλγαροί κατά τη βάρβαρη κατοχή τους στη Βόρεια Ελλάδα. Ετοιμάζουν και φιέστα στις 3 Οκτωβρίου για προεκλογικούς λόγους. Να πάρει θέση ο Αρχιεπίσκοπος. Τι θέση παίζει ο Αρχιεπίσκοπος. Μπακ. Αξίζει να διαβάσετε. Έπιασε δουλειά το ειδικό δικαστήριο και έχει τον Τριαντόπουλο και... πώς τον λέγαρε τον Θεσσαλία στο...
0: Αγοραστό.
1: Αγοραστό, δεν είναι αυτός. Ναι.
0: Ναι. Όχι, αυτός είναι ο Φλωρίδης. Πάλι
1: ο Φλωρίδης είναι... Ρε,
0: πάλι, πόσα, τι άρνηση έχεις να...
1: Πόσες μορφές έχει ο Φλωρίδης. Είναι ο Όμπραξ. Είναι.
0: Δηλαδή, εντάξει, δεν θες με τίποτα αλλά τον αναγνωρίσεις.
1: Το άρθρο του Μανώλη Κοτάκη και εδώ λέει «Η στρατόσφαιρα της αναισθησίας». Συναυλία για τον Βαλουκλή στην Κωνσταντινούπολη, για το Βαλουκλή. Το υπέροχο χρέος που έβγαλε τον κόσμο στο δρόμο στη Γαλλία. Στη χειρότερη κατάσταση εδώ και σχεδόν έναν αιώνα βρίσκεται η γαλλική οικονομία, οθώντας τους Γάλλους

0: τηλεόρασης κατατέθη στις 29 Σεπτεμβρίου του 2026 με αντικείμενο δημοσκόπηση της εταιρείας Interview και κυρίως το χρόνο κατά τον οποίο φέρεται να έχει καταστεί διαθέσιμο το αποτέλεσμά της. Η καταγγελία, η οποία υπογράφεται από δικηγόρο και συνοδεύεται σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες από ψηφιακά πιστήρια, θέτει ένα συγκεκριμένο και ελέγξιμο ζήτημα εάν η δημοσκόπηση είχε ουσιαστικώς ολοκληρωθεί και διανεμηθεί πριν από την ημερομηνία που αναφέρεται στην ταυτότητα της έρευνας.
1: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν, έχει πάει 8 και εμείς πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το αντίστοιχο δηλαδή αυτό των 8. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε εδώ.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεύθη Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Ράδιο Εύρος.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας. Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Περνάς κταίο και αγχωθηκές. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.

0: περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.

0: Να είμαστε λοιπόν και πάλι εδώ και πάλι στην πρωινή μας περιπολία. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρω, 95,3 για το νότιο, radioevros.gr διαδικτυακά και ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook του Radio Εύρος. Παρέα με όλους εσάς, παρέα με το καφέ Bar Patron απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, περίπου 20 ώρες το 24ωρο εκεί μας περιμένει από το πρωί μέχρι σχεδόν το άλλο το πρωί. Δίπλα του βρίσκονται τα οπτικά, ακουστικά όραση σέντερ του Χαρνίδη του Δημήτρη. Πέρα από τους φακούς επαφής και τα γυαλιά οράσεως, μπορείτε να βρείτε και τα εξαιρετικά και από άποψη ποιότητας, ποικιλίας, τιμής γυαλιά Moscow Mule που είναι το brand του καταστήματος. Να πούμε ότι στην παρέα μας βρίσκεται το κρεοτεχνείο Τόλης στην Βασιλεός Κωνσταντίνου 134 στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Χαρακτηριστικό σημείο, αλλά πιο χαρακτηριστικό ακόμα κρεοπωλείο. Ο Τόλης Σουγουδελίδης εκεί παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και ενημερώνεται και εκτός από αυτό διαθέτει και μια πολύ πολύ μεγάλη ποικιλία κρέατος και βασμάτων. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλή Πόλη 73 με Λοχαγούδια Μάντη Γωνία, πάντα εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, 2552-028-525, ενισχυμένο και με το Carbon Free μηχάνημα H2 Blaster που καθαρίζει την μηχανή από τις επικαθίσεις άνθρακα και τη βοηθά να λειτουργήσει ακόμα καλύτερα και για περισσότερο χρόνο. Σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και μια φοβερή προσφορά. Κερδίζετε σχεδόν το 1 τέταρτο της αξίας, 24% έκπτωση αν πάτε και πείτε 1924. Λέγοντας αυτό το έτος, σημαίνει ότι γνωρίζετε πότε ξεκίνησε η επιχείρηση, τη λειτουργία της. Τέλος, να πούμε ότι μαζί μας είναι και τα Top Charm, δύο συγκεκριμένα σημεία. Το ένα βρίσκεται στην Αναγεννήσεως 153 εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 2552-025-331 το τηλέφωνο για τα ραντεβού σας μετά τις 9 που ανοίγει το τηλεφωνικό κέντρο. Και το άλλο στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο, μόνο για ποδολογία, 2553-020202. Μάλιστα. Αυτά.
1: Ωραία. Τότε να πάμε να συνεχίσουμε, Χάρη.
0: Να πάμε. Είναι η Εσπρέσο.
1: Να δούμε την οποία... την Εσπρέσο. Η οποία τι γράφει σήμερα, αν γίνει κάτι εδώ, τη βάψαμε. Ποιος το είπε αυτό, για να δούμε. Λοιπόν, 6 σοκαριστικές λέξεις άνδρα της ασφάλειας στη συναυλία κινούμενη βόμβα της 70χρονης Βύση.
0: Τι μας πειράζει πόσο χρόνο είναι η Βύση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή άμα ήταν 58 δεν θα γινόταν τίποτα.
1: Έλατε. Τα μίντια σιωπούν. Από θαύμα δεν θρηνήσαμε θύματα στο ΆΚΑ. Γράφει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, okay. Πιο πάνω, ξυλοδαρμεί στην ΕΡΤ με μηνύσεις. Δίωξη σε βάρος γυναίκας δημοσιογράφου του Ραδιομεγάρου για ξυλοδαρμό του συναδέλφου συντρόφου της.
0: Μάλιστα.
1: Στη δεξιά στήλη, 6 κινητά με μυστικά στο ιατρείο του Κολονακίου. Εισαγγελική εισήγηση για την άρση των επικοινωνιών των κινητών του 54χρονου τραγουδιστή, του ζεύγους των ιατρών, των δύο γραμματέων και της μίας νοσηλεύτριας. Τι θα προσπαθήσουν να ανιχνεύσουν οι αρχές. Τα έσπασαν τα δύο βαμπύρ, ερώτημα. Τι κρύβεται άραγε πίσω από το νομικό διαζύγιο ΓΑΚΑ Θεοδωρόπουλου, γιατί ο γιατρός να σώσει το τομάρι του και θέλει μάλλον ο γιατρός να σώσει το τομάρι του και έτσι υπήρξε ρήξη ή πρόκειται για ντρίπλα στην υπερασπιστική τους γραμμή. Ώρα 0 για Μαντζόρο, δραματική έκκληση από τον Αεράκη για τον καφετζή του σασμού που δίνει μάχη στον Έρυθρο Σταυρό. Αυτά.
0: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, η οποία γράφει «Έτσι χειραγωγούν την κοινή γνώμη». Στο μικροσκόπιο οι δημοσκοπήσεις με αφορμή γκάλωπ της εντερβιού. Καταγγελία δικηγόρου ότι το αποτέλεσμα της έρευνας, τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιοποιήθηκαν ενώ αυτή εξελισσόταν. Ποια ερευνητική μέθοδο χρησιμοποιεί και γιατί δεν είναι αξιόπιστη. Έξω από κάθε θεσμικό έλεγχο η καταγγελόμενη εταιρεία. Ειδικό δικαστήριο, Τριαντόπουλος στο Εδόλιο και Φλωρίδης εκτεθειμένος. Αποκάλυψη, Υπουργείο Παιδείας προς ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, συνεργαστείτε με Ισραηλινά πανεπιστήμια. πρωτοφανής επιστολή υπόδειξη κατόπιν σχετικού αιτήματος του Ισραήλ με το αζημίωτο. Φοιτητική στέγη με σπασμένα φρένα ή αυξήσεις στα ενίκια. Και από τη δεξιά στήλη, Αλέξη Τσίπρα, σε 6 μήνες θα γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Αν όχι εμείς, τότε ποιοι. Έχουμε λύσεις και σχέδιο, τόνισε από την Ηλία και το Olympia Forum ο πρώην Πρωθυπουργός. Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, στο χιόνι, οι υποσχέσεις Μητσοτάκη, αυτό το φακό της εφημερίδας των συντάκτων.
1: Τουλάχιστον δεν είναι στον πάγο.
0: Ναι, να μην γλιστράν τόσο. Η Ισπανία, η πίεση του δρόμου έφερε αποτελέσματα. Αναστολή των εξώσεων αποφάσισε η κυβέρνηση, αυτό που είδαμε και χθες. Επόμενη μάχη στη Βουλή. Και τα άλλα είναι αθλητικά. Πάμε στην Καθημερινή.
1: Ωραία. Λοιπόν, η εφημερίδα Καθημερινή στο σημερινό της φύλλο γράφει το παρασκήνιο πίσω από τα κοιμήλια. Τον δρόμο της επιστροφής παίρνουν 48 εκκλησιαστικά κοιμήλια που είχαν μεταφερθεί στη Βουλγαρία κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο έπειτα από συμφωνία των δύο χωρών. Η Ελλάδα θα παραδώσει στη γειτονική χώρα τα λείψανα του Τσάρου Σαμουήλ που βρέθηκαν το 1965 στη Βασιλική του Αγίου Αχιλίου. Και τι μένει εκτός συμφωνίας και το χρονικό των πολυετών διαπραγματεύσεων. Ευάλωτοι στην ενεργειακή κρίση οι Έλληνες εν ώψη χειμώνα, τα παλιά σπίτια και ο γερασμένος στόλος οχημάτων ανεβάζουν το κόστος. Οι Ευρωπαίοι από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν έχουν πληρώσει ήδη 100 δισευρώ περισσότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι για να εισάγουν την ίδια ποσότητα ορυκτών καυσίμων. Για τους Έλληνες, το κόστος της ενεργειακής κρίσης είναι μεγαλύτερο από άλλους Ευρωπαίους. Στη χώρα μας έχουμε παλιά κτίρια. Το 75% του κτηριακού αποθέματος κατατάσσεται στις χαμηλές ενεργειακές κατηγορίες, με αποτέλεσμα να καταναλώνεται περισσότερη ενέργεια για την ψύξη και τη θέρμανση. Τα προγράμματα επιθετούμενης ενεργειακής αναβάθμισης δεν έχουν αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση. Γερασμένος και κατά συνέπεια πιο ενεργοβόρος είναι και ο στόλος των οχημάτων. Ευρωπαϊκή Ένωση, το νέο πλαίσιο για το μεταναστευτικό, στην εφημερίδα, στη σελίδα 8 της εφημερίδας. Στα σούπερ μάρκετ και για έτοιμο φαγητό, αυτή η καινούργια συνήθεια στην κατανάλωση. Και παρακάτω, η μαφία του Χαλκού χτυπά και τα σχολεία. Βανδαλισμοί και κλοπές εξωτερικών μονάδων κλιματισμού. Οι βανδαλισμοί και οι κλοπές σε δημοτικά κτίρια, σχολεία και νηπιαγωγεία είναι εξαιρετικά συχνές το τελευταίο διάστημα, λένε στην Καθημερινή άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες αφαιρέθηκαν οι εξωτερικές μονάδες των κλιματιστικών σε πολλά σχολεία, αχρηστεύοντας τον εξοπλισμό. Αποφασισμένος να τοποθετήσει κάμερες στα σχολεία του Δήμου, δηλώνει ο Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης Γιάννης Κωνσταντάτος, ενώ αντίστοιχα και στην περιοχή μας στην ίδια κατεύθυνση κινείται και ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης. Πιο δίπλα τώρα, προληπτική έλεγχη για καρδιαγκιακά νοσήματα, το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο που προτείνει η Κομισιόν. Το 3% των δαπανών υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατευθύνεται στην πρόληψη, έναντι περίπου το 80% στη θεραπεία. Παρόλο που 8 στα 10 καρδιαγκιακά νοσήματα μπορούν να προληφθούν. Σε αυτή την αντίφαση επιχειρεί να απαντήσει η Κομισιόν, προτείνοντας κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για συστηματικούς καρδιαγγειακούς ελέγχους στα κράτη-μέλη, που θα προβλέπει τουλάχιστον έναν έλεγχο πριν από τα 35, ανά πενταετία στις ηλικίες 35-64 και ανά 3 έως 5 χρόνια μετά τα 65 έτη. 3 έως 5 χρόνια καλά είναι.
0: Καλό, γιατί να μην είναι, μια χαρά.
1: Μήπως θέλει πιο συχνά, ξέρω. Βόμβα στο αγγλικό ποδόσφαιρο. Ένοχη Manchester City για 114 οικονομικές παραβάσεις. Και παραμένει στάρ στα 86 του. Ο αϊθαλής Ringo Starr των θρηλυκών Beatles τον Ιούλιο πέρασε τα 86, γιόρτασε μάλλον τα 86 γενέθλιά του. Τώρα βγαίνει ξανά σε φθινοπωρινή περιοδία, ξεκινώντας από την Πενσιλβάνια και με στάσεις σε άλλες 5 Αμερικανικές πολιτείες την ώρα που αρκετοί της γενιάς του αποσύρονται. Ή από τη ζωή ή από τη μουσική.
0: Ναι. Συνήθως δεν ρωτάει, αλλά...
1: Τους αποσύρει. Λοιπόν, στην αριστερή στήλη, πολιτική αρχηγή στο κυνήγι των likes. Η μάχη στα social media. Εν ώψη της επικείμενης εκλογικής αναμέτρησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν ένα παράλληλο πεδίο σύγκρουσης για τους πολιτικούς αρχηγούς που εντείνουν την παρουσία τους εκεί. Με δεδομένο ότι ένα αριθμητικά σημαντικό ακροατήριο ενημερώνεται σχεδόν αποκλειστικά από αυτά. Τα views, τα likes, οι ακόλουθοι στα social media και οι επιδόσεις των Κυριάκου Μητσοτάκη, Νίκου Ανδρουλάκη και Αλέξη Τσίπρα αποκαλύπτονται στη σελίδα 3 της Καθημερινής. Τέμπη, στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος, στο ειδόλιο λοιπόν του ειδικού δικαστηρίου, το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο στέλνει για την υπόθεση του αποκαλούμενου μπαζώματος στα Τέμπη. Μαζί του παραπέμπονται ακόμη τέσσερις: ο τότε Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγόραστος, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο επικεφαλής στον τόπο του Συμβάντος της Ελλάς Αγάπιος Χαρακόπουλος και ο Ευάγγελος Φαλάρας, επικεφαλής της Πυροσβεστικής. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ άνοιξε και επισήμως τη συζήτηση για επανεξέταση της σχέσης του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ έχουμε και, έτσι και τα αιτήματα Σκωτίας, Ιρλανδίας, Ουαλίας να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικογένεια, ο ΙΕ συναγερμό προκαλεί στην Αθήνα η προσπάθεια της Άγκυρας να προωθήσει ως υποψήφιο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ τον πολύπειρο τουρκοδιπλωμάτη Φεριντούν Σινιρλίογλου. Πιο κάτω, έρευνες για την πόντιση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Τουρκία στα κατεχόμενα αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές Οκτωβρίου το Oruç Reis, συνοδεία πολεμικών πλοίων. Πρέπει να μας ρωτήσει τώρα.
0: Ναι, τώρα που θα περάσει από εδώ.
1: Δεν περάσει από εδώ, αλλά ναι.
0: Από εκεί. Δεν θα περάσει στο Καστελόριζο. Κοντά.
1: Όχι, γιατί να περάσει.
0: Όχι. Αυγάζουμε πιο κάτω.
1: Ναι. Λέω, εγώ δεν ξέρω τώρα τη διαδρομή του. Athens Democracy Forum, στις ραγδαίες αλλαγές που υφίστανται τα δημοκρατικά κράτη και στην ανάγκη διαμόρφωσης νέων μορφών συλλογικής ανθεκτικότητας, εστιάζει η διοργάνωση του Athens Democracy Forum που ξεκίνησε χθες. Ο Αλέξης Παπαχελάς τυκλοφορεί το άρθρο σχόλιο του «Ο δύσκολος πολιτικός χειμώνας» και το ιστορικό σπίτι του Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα βγαίνει στο Σφυρί. Η οικία της οικογένειας του Νίκου Χατζικυριάκου Γκίκα στην Ίδρα, που ο Πάτρικ Λί Φέρμορ αποκάλεσε εργοστάσιο πεζογραφίας, πωλείται από τον Νίκο Κρίστης προς 4 εκατομμύρια ευρώ. Η ιστορία της οικίας ξεκινάει το 18ο αιώνα και πέρασε από γενιά σε γενιά στην οικογένεια του ζωγράφου. Εκεί ο ζωγράφος φιλοξένησε σημαντικούς ανθρώπους των γραμμάτων. Τέλος, το ενεργειακό έλλειμμα είναι ο τίτλος του κυρίου άρθρου. Καθημερινής, η παρούσα ενεργειακή κρίση είναι δεινή, αλλά δεν θα είναι η τελευταία. Ακόμη και όταν οι γεωπολιτικές εμπλοκές λυθούν, ο κόσμος θα εξακολουθεί να βρίσκεται σε φάση αβεβαιότητας ως προς τους ενεργειακούς πόρους και ως προς την κλιματική κρίση. Η πολιτεία πρέπει να οργανώσει πιο εντατικά τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Η ισορροπία θα βρεθεί μόνο επιδοτώντας την κατανάλωση.
0: Αυτή είναι η αποφυγή κατανάλωση. Λοιπόν, επειδή θα το δούμε, το βλέπω και στην κόντρα ήδη, μεγάλη απάτηλη με τα γκάλοπ μαϊμού, εγώ θα σας πω τα αποτελέσματα που έβγαλε η interview.
1: Ναι.
0: Και εσείς θα σκεφτείτε μετά μόνοι σας, καθένας με τον τρόπο που σκέφτεται, το γιατί μπορεί να ενοχλεί μια τέτοια δημοσκόπηση. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία παρουσιάζει ποσοστό 26,9. Η ελληνική αριστερή
1: συμπαράταξη
0: 14%, το ΠΑΣΟΚ 12,7%, η ελληνική λύση 7,9%, το κομμουνιστικό κόμμα 6%, η ελπίδα για τη δημοκρατία 4%, η φωνή λογικής 3,5%, το ΜΕΡΑ 25 3%, η πλεύση ελευθερίας 2,7%, ο ΣΥΡΙΖΑ 2%, άλλο κόμμα ψηφίζει το 6% και αναποφάσιστη 9,1%.
1: Ωραία.
0: Δεν θα σχολιάσω τίποτα.
1: Εντάξει, πάμε τότε
0: πάμε τώρα στην κόντρα. Καταγγελία φωτιά στο ΕΣΟΥΡΟΥ με τεκμηριωμένα στοιχεία για κατασκευασμένη δημοσκόπηση της interview. Μεγάλη απάτη με τα γκάλοπ μαϊμού. Πώς εμφάνισε διαφορά στα όρια του στατιστικού λάθους ανάμεσα σε Τσίπρα και Ανδρουλάκη. Με πρωτοσέλιδο δημοσίευμά της η κόντρα είχε προειδοποιήσει για βρώμικα παιχνίδια με στημένα γκάλοπ. Μέσα από τις δημοσκοπήσεις καταγράφονται οι τάσεις που διαμορφώνονται στο εκλογικό σώμα. Όμως με τα στημένα γκάλοπ επιχειρείται η χειραγώγηση των ψηφοφόρων. Μάλιστα. Απάντηση για τους νοικοκύριδες και τους κακομύριδες από την αρχαία Ολυμπία. Αλέξη Τσίπρας, εκπροσωπούμε τους ανθρώπους του Μόσχου και της εργασίας.
1: Ποιανού? Του Μόσχου.
0: Μόσχου είπα.
1: Ναι.
0: Ω, καλά. Φοβερό.
1: Βόδια μας έχουν.
0: Μόσχου. Του Μόχθου λοιπόν.
1: Μόσχοβνιούλ.
0: Μόσχοβνιούλ. Μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ακίνητη περιουσία ετοιμάζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο όλα τα στοιχεία που αφορούν ένα ακίνητο να συγκεντρώνονται σε ένα ενιαίο πληροφορικό περιβάλλον. Πρόκειται για τον ενιαίο κόμβο ακινήτων, ΕΚΑ, ένα έργο το οποίο φιλοδοξεί να πάει ένα βήμα πιο πέρα από τον Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων
1: ΕΚΑ,
0: της ΑΕ. ΕΚΑ ΜΙΔΑ.
1: ΕΚΑ δεν είστε?
0: ΕΚΑ ήμουν ΜΙΔΑ.
1: Τώρα
0: δεν είδα. Φωτιά τα ενίκια, εγκαταλείπουν τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα πριν καν γραφτούν οι φοιτητές.
1: Αυτό τώρα είναι μεγάλο ζήτημα, έτσι. Είδες στο Πανεπιστήμιο Πατρών, 400 φοιτητές πέρασαν και δεν θα πάνε. Είναι τρομερή αριθμή. Εδώ κάπως καλύτερα είναι τα πράγματα από ό,τι έτσι μίλησα και με ανθρώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας.
0: Είπες και χθες ότι ήρθαν λίγο λιγότεροι από 100.
1: Και λίγο περισσότεροι εμφανίστηκαν εχθές. Ναι,
0: μάλιστα. Ωραία.
1: Ωραία, πάμε.
0: Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρώπη απαιτεί τόλμη και ταχύτητα στις μεταρρυθμίσεις αντί για εσωστρέφεια. Θεσσαλονίκη, λουκέτο και σε δεύτερη κλινική του ιδιοκτήτη της μονάδας με τις παράνομες χημειοθεραπείες. Παγώνει για Καριστιανού, ή παγώνει έτσι. Δεν ξέρω πώς το μηχάνημα βιοανάδρασης το χρησιμοποιεί σε παιδιά.
1: Ναι,
0: τι είναι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης? Πάμε στη στάδια.
1: Είπε ότι δεν είναι διοδοτημένο και ότι αυτό. Πώς το χρησιμοποιήσει.
0: Τι είναι όμως το.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα σημαντικά θέματα. Τα καταγράφει Star Press. Άφησε απόφαση ζωής για το μοντέλο Νίκη Κάρτσονα. Η οποία και αυτή η Νίκη Κάρτσονα μεγάλωσε και αυτή πια.
0: Ναι, αυτή Κάρτσονα, Κάρτσονε παλιά.
1: Ναι, γιατί εγκαταλείπει την Αθήνα, σε ποια πόλη πηγαίνει, θα σας πω εγώ, στην Καλαμάτα.
0: Έλα ρε Γιάννη.
1: Ναι. Λοιπόν.
0: Δεν ήρθε στην Ορεσιάδα που είναι φθηνάτα η Νίκη. Δεν ήρθε στην Ορεσιάδα που είναι φθηνάτα η Νίκη.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, παρά τις προσπάθειες των συγγενών, των θυμάτων, βγαίνει τελεσίδικα από τη φυλακή ο κύριος Βιολάντα. Από δίπλα περίεργες καταγγελίες από γυναίκα για τον υπνοθεραπευτή, είδα το φερμουάρ μου κατεβασμένο. Τι είπε ζωντανά στον Αντένα η πελάτησά του. Παρακάτω. Και ο Κοντομινάς θύμα των γιατρών του Μαζονάκη. Αποκάλυψη βόμβα από τον Μάκη Τριανταφυλόπουλο για το ζεύγος του θανάτου. Θα επιμικρύνουμε τον χρόνο ζωής σου για να χαρείς τον πλούτο σου, φέρεται να το είχαν πει. Γιατί οι δικηγόροι εγκατέλειψαν την υπεράσπιση της ΓΑΚΑ. Πιο κάτω, λουκέτο στο μαγαζί της Ιωάννας στο Παρίσι. Έκλεισε ο φούρνος της Τούνη. Εάν πήγε άκλαυτο, μαγιά της που το έκλεισε, είπε κάποιος. Αν πήγε άκλαυτο, πόσο, δύο εβδομάδες λειτουργήσε.
0: Κλαίνει για τους φούρνους όταν κλείνουν.
1: Ξέρω εγώ. Δεν κλαίνει. Τώρα δεν ήταν που είχε πάει ο Μητσοτάκης στο Παρίσι και του έλεγε παρακαλώ μην έρθει στα εγγένεια γιατί δεν πάει καλά.
0: Ναι, πρόσφατα.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά ανακοίνωσε το τέλος του, αποκάλυψε το πρόβλημα υγείας του ο Γιάννης Μπέζος και είπε ότι δεν μπορώ να ξανακάνω τηλεόραση. Και τέλος, σφραγίστηκε η κλινική φάντασμα Ευαγγελισμός. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς άδεια στη Θεσσαλονίκη. Κλείστε το, μήπως γλιτώσει κανένας, έλεγαν συγγενείς ασθενών.
0: Τώρα. Μάλιστα, σε τέτοια πράγματα σημαίνει προλάβαμε. Δεν προλαβαίνουμε τώρα το σπάσι 8.
1: Δεν το προλαβαίνουμε.
0: Δεν το προλαβαίνουμε.
1: Όχι. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evros.
2: Radio Evros.
4: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ. Το χαρισματικό Compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.

0: Πράσης Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: πληροφορία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Καταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
2: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
0: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. 02 02.

0: Ωραία. Να γυρίσουμε εμείς εδώ στην εκπομπή μας, να γυρίσουμε στον αέρα του ραδιοευρώς. Τι?
1: Μην κάνετε έτσι, λέω, ήρθαμε.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μην ανησυχούν οι ακροατές μας, βέβαια. Να τους καλημερίσουμε κιόλας. Έχει πάει 9 παρα 20. Καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στον Μπάμπι. Τελευταία έτσι που έχουν στείλει τα μηνύματα στη ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook. Μπείτε κι εσείς, στείλτε τα μηνύματά σας και αν διαπιστώνετε κάτι εκεί έξω, εδώ είμαστε. Λοιπόν, 97 και 1 η συχνότητα για το βόρειο τμήμα, 95 και 3 για το νότιο τμήμα του Εύρου. Radioevros.gr για όλο τον κόσμο και όπως προανέφερα το live streaming μας στην παρέα μας και σήμερα το Παντρόν απέναντι από την κεντρική πλατεία της Ορεστιάδας. Εννοείται ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental για σέρβις και την ενοικίαση του αυτοκινήτου σας.
1: Την καλή πόλη 73 με λογαριασμού διαμάτη γωνία. Mm-hmm. Είναι τα οπτικά ακουστικά όραση center του Χαρνίδη του Δημήτρη δίπλα στο Παντρόν. Απέναντι ναι. από την κεντρική πλατεία, ας πούμε. Είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 134. Είναι τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, που κάνουν και την προσφορά του 24% αν επισκεφτείτε το κατάστημα και πείτε τον αριθμό 1924 που είναι το έτος ίδρυσής της. Και φυσικά το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το οποίο έχει δύο χώρους, έναν εδώ στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153 με τηλέφωνο το 2552025331 και ένα στο Δημότυχο στην Ορφέως 21 με τηλέφωνο το 2553020202.
0: Ωραία.
1: Πονάει.
0: Ε?
1: Πονάει.
0: Σεισμό εννοείς.
1: Όχι, πονάει.
0: Α. Πονάει στην καρδιά.
1: Πονάει η αγάπη μάτια μου. Πονάει ναι, ναι, ναι. που το λέμε στα ελληνικά. Αυτό, ναι, ναι. Μάλιστα. Πάμε στο ριζοσπάστη.
0: Α, πάμε.
1: Πάμε. Λοιπόν, η κυβέρνηση. Αφήνουμε τα αμερικάνικα τραγούδια.
0: Ναι, τα ιμπεριαλιστικά.
1: Πάμε στο ριζοσπάστη. Άντε, φτάνει το ιμπεριαλισμό. Στους αγρότες, τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ αγανάκτηση για την κατάσχεση των επιδοτήσεων. Συζητήθηκε η επίκαιρη ερώτηση του ΚΚΕ για τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και τους ψηφιακούς εκβιασμούς. Οργανώσεις Κομμουνιστικού Κόμματος στην Αττική, ανεπιθύμητος ο Ρούμπιο, έξω Ελλάδα από τον πόλεμο. Συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις, πικετοφορίες και συσκέψεις μπροστά στην επίσκεψη, του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμένα μου αρέσουν οι πικετοφορίες, δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς
0: είναι. Δεν ξέρεις τι είναι.
1: Ε, όχι.
0: Βάζουν εδώ ένα αυτοκόλλητο.
1: Α.
0: Ναι. Άσο, ότι κάνουν τη μούρη κρέας.
1: Το και αν είναι διαμαρτυρία. Πού να έρθει μετά ο Ρούμπιο. Και οποιοδήποτε Ρούμπιο. Θα μου πει τι έκαναν τα όπλα, δεν παίρνουν. Ευρωπαϊκή Ένωση, κυβερνήσεις φορτώνουν στο λαό τις πολεμικές ανατιμήσεις και τους ανταγωνισμούς στην ενέργεια. Να δυναμώσει η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολαιλασία των λαϊκών στρωμάτων.
0: Α, τώρα το διαβάζω λίγο, συγγνώμη για να.
1: Παρακαλώ.
0: Ναι, λέει πάνω είναι μία μορφή ειρηνικής διαμαρτυρίας όπου άτομα, διαδηλωτές, στέκονται ή περπατούν σε ένα δημόσιο χώρο. Ή έξω από έναν οργανισμό κρατώντας πλακάτ,
1: αφού στο είπα χθες,
0: ή φορεμένα ταμπλό από το λαιμό με πολιτικά, κοινωνικά ή εργασιακά αιτήματα.
1: Αυτή την αίσθηση είχα, γι' αυτό είπα χθες. Τα κουβαλάμε πινακίδες, είπα έτσι ειρωνικά λίγο. Λοιπόν, πάνω που δυνάμωνε η σύγκρουση με την πολιτική που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων και τη φορολαιλασία των λαϊκών στρωμάτων, μας διέκοψες με την πικετοφορία σου.
0: Συγγνώμη.
1: Πλαφό λοιπόν στην τιμή χοντρικής και λιανικής, στα κέρδη των διελιστηρίων και των ενεργειακών ομίλων, κατάργηση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε ενέργεια και καύσιμα. Ζητά το Κομμουνιστικό Κόμμα και εμείς. Και εμείς συμφωνούμε. Στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ υπολογίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις επιπλέον ενεργειακές δαπάνες από την αρχή του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στέλνει το λογαριασμό στο λαό και του κουνάει το δάχτυλο να μειώσει την κατανάλωση ώστε να εξασφαλίσει ενεργειακή επάρκεια για τα μονοπόλια του χειμώνα. Με το άλλο χέρι ετοιμάζουν νέες επιδοτήσεις και προνόμια στους ομίλους της ενέργειας, χρηματοδοτώντας νέα δίκτυα και υποδομές. Παρέμβαση της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κομισιόν. Εν τω μεταξύ, εδώ θα με συγχωρέσουν, αλλά δεν ξέρω αν θα με συγχωρέσουν, αλλά κάνουν λάθος. Δηλαδή, οι υποδομές για τα νέα δίκτυα είναι απαραίτητες. Χάνεται πάρα πολύ ενέργεια και αυτό το πληρώνουμε όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Από τα κακά δίκτυα.
0: Λιμενεργάτες... Και όχι μόνο, χάνουμε και δάση σκέψου. Πόσες φωτιές ξέσπασαν από σπινθήρες, από καλώδια κτλ.
1: Λιμενεργάτες στις προβλήτες 2 και 3 του Πειραιά, σε θέση μάχης για τη διεθνή απεργία στις 30 Οκτώβρη, μαζική χθεσινή Γενική Συνέλευση του Σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, Πάνω από 60 λιμάνια συντονίζονται με σύνθημα «Δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο». Μεγάλη απήχηση της διεθνιστικής πρωτοβουλίας που αγκαλιάζει χιλιάδες εργαζόμενους. Και από τη δεξιά στήλη της εφημερίδας, υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, στρατιωτικές δαπάνες ρεκόρ της Ρωσίας και προειδοποίηση στο ΝΑΤΟ για το Καλίνιγκρατ. Εμπορευματοποίηση της υγείας, θύματα του κέρδους εκατοντάδες ασθενείς, αποκαλύψεις για ιδιωτικές κλινικές, εγκληματικές ευθύνες κυβέρνησης κράτους, έγκλημα των τεμπών στο ειδικό δικαστήριο Τριαντόπουλος και Αγοραστός. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει αυτονόητες οι τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης και αστικού κράτους δικαίου, εντός εισαγωγικών. Εργαζόμενοι στο δημόσιο, μέτρα δράσης αύριο για μισθούς και εργασιακά. Αυτοαπασχολούμενοι, μικροί έμποροι, βιοτέχνες και επαγγελματίες, διαμαρτυρία σήμερα για την ενεργειακή ακρίβεια στις 7 το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Αυτά από το ριζοσπάστη. Να δούμε και το λόγο τη γράφει σήμερα.
1: Ξεκοκάλισα, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ώρα 0 για τα καύσιμα, γράφει. Ανακοινώνονται τα μέτρα της κυβέρνησης για τις τιμές σε βενζίνη και δίζελ. Άντε να δούμε, τα περιμένουμε πώς και πώς. Παρακάτω. Λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εισαγγελική παρέμβαση για την κλινική που έκανε παράνομα χημειοθεραπείες. Και να σου πω κάτι έτσι, και σε κουβέντα που έχω κάνει με φίλους. Το ερώτημα είναι από πού έπαιρναν τα φάρμακα για τις χημειοθεραπείες, από πού τα προμηθευόταν. Προφανώς δεν μπορείς εσύ και εγώ να πάμε σε ένα φαρμακείο και να πούμε δώσε μου.
1: Ναι, του τάδε.
0: 10 ορούς για χημειοθεραπεία. Ναι. Δεν ξέρω σε τι μορφή είναι.
1: Πιθανότατα όχι.
0: Αυτό το ελέγχει κανένας. Ή στεκόμαστε μόνο ότι λειτουργούσε παράνομη ογκολογική κλινική. Ειλικρινά, δεν σπάνω.
1: Κάποιο
0: ογκολογική κλινική δεν είναι. Είναι
1: πρόσωπο είναι. Θα είχε απέναντι στο φαρμακείο, στο όποιο φαρμακείο για να τα παίρνει.
0: Βρε, δεν τα πουλάνε τα φαρμακεία αυτά. Δεν μπορεί.
1: Δεν πουλάει το φάρμακο, δεν μπορεί να παραγγείλει δηλαδή ο φαρμακείο.
0: Όχι. Κάποια φάρμακα δεν μπορεί το φαρμακείο να τα προμηθευτεί.
1: Ναι, κάποια στιγμή θυμάμαι που δεν είχαν συσκευάσματα και τα έπαιρναν οι ασθενείς οι ίδιοι.
0: Εγώ θα σου πω μια δική μου έτσι περίπτωση. Όταν κάποιο πρόσωπο συγγενικό χρειαζόταν αίμα στα χρόνια της βαθιάς κρίσης, είχα πάει στο νοσοκομείο του Δημοτήχου και μου λένε δεν έχουμε ασκούς για.
1: Για τη συγκέντρωση
0: του αίματος. Και είναι ωραία να πάω να αγοράσω εγώ από το φαρμακείο και μου λένε δεν μπορείς. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στα φαρμακεία. Κάποια φάρμακα τέλος πάντων δεν πωλούνται στα φαρμακεία. Και εκεί είναι το δικό μου ερώτημα πάνω σε αυτή την υπόθεση. Με ποιο τρόπο αυτές οι κλινικές και από πού προμηθεύονταν τα ογκολογικά αυτά φάρμακα. Προχωράμε. Πού είμαστε, νέα κατάθεση υπαλλήλου, η αλλαγή στην εικόνα του τραγουδιστή και ο πανικός στο ιατρείο για τον Μαζονάκη αυτά. Στην αριστερή στήλη συνελήφθη υπεύθυνος εταιρείας στη μεταμόρφωση για νέα περίπτωση ρήπανσης στον Κηφισό και φωνική πύρκα για στο μάτι, απορρίφθηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου για Τερζούδη, Ματθεόπουλο και Καπάκη. Για την πύρκα για στο μάτι αυτά, έτσι. Τώρα, τέλος χρόνου για διορθώση το ε1 για επιστροφή ενοικίου, τα εισοδηματικά κριτήρια και πιο κάτω εκτός σπιτιών η ένοικη μετά τη φωτιά σε καφετέρια. Μεγάλες ζημιές στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Αυτό τώρα το μαφιόζικο χτύπημα το οποίο προφανώς και είχε και μεγαλύτερες συνέπειες.
1: Προφανώς είναι βαθύτερα, τα αίτια δεν είναι πέρασε και έριξε βόμβα και γιατί να το κάνεις δηλαδή.
0: Όχι, είναι ότι τι φταίνει οι άνθρωποι τώρα που οι ένοικοι της πολυκατοικίας για τις μαφιόζικες συναλλαγές που μπορεί να είχε ο ιδιοκτήτης της καφετέριας.
1: Ναι, είναι όμως κάτι που δεν μπορείς δυστυχώς να το ελέγξεις. Δηλαδή, να πάρεις ποινικό μητρό από τον καθένα όταν πάει να νοικιάσει ένα χώρο.
0: Όχι.
1: Προφανώς πυρνάμε σε άλλες εποχές, αλλά ναι. Είναι άλλον η αρμοδιότητα να ελέγχονται αυτοί και να τι θα σέβονται.
0: Εντάξει, τότε. Μη σου τύχει. Να το πάω αλλιώς.
1: Ναι. Λοιπόν, πάμε στην Political. Κυριάκος Μητσοτάκης πάτησε το κουμπί για την τελευταία εκταμείευση 6,75 δισεκατομμυρίων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ολοκληρώνεται το εθνικό σχέδιο Ελλάδα 2.0. Το πήραμε χαμπάρι. Άσχετο αυτό. Κερδισμένοι οι Έλληνες. Δεν χάθηκε ούτε ένα ευρώ, λέει. Ναι. Στην Political.
0: Ναι.
1: Αλλού δεν λέει έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η στήλη Political Incorrect του Νίκου Καραμαλή λέει ο ανασχηματισμός, ο γρίφος Μητσοτάκη για τη χειρουργική αντιμετώπιση αν χρειαστεί, ο γαλάζιος εδώ εισαγωγικών βουλευτής στα νότια που απειλεί να ανοίξει το στόμα του, οι γάτες του πράσινου επικρατείας, ο τραπεζίτης, η σύζυγος με τη συμβουλευτική και οι δουλειές εκατομμυρίων. Σε ετοιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, τεστ πολέμου, γιατί ο αρχηγός ΓΕΘΑ στρατηγός Χούπης έθεσε ευνηδιαστικά και τα τρία σώματα σε συναγερμό μέσα, μέρα και νύχτα. Είχαν και μια άσκηση προχθές, λέει. Προχθές. Έκθεση της Κομισιόν, η Ελλάδα από ουραγός πρωταθλήτρια Ευρώπης, πώς μέσα σε 6 χρόνια πετύχαμε τη μεγαλύτερη μείωση σε έλλειμμα ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπουνώ τα μυστήρια στο Δήμο Αλίμου, πόσες φορές πλήρωσαν με παράλληλες αναθέσεις στη συντήρηση των ίδιων οχημάτων. Στη μηνυτήρια αναφορά καταγγέλλεται κατάτμιση δαπάνης, καθώς οι εργασίες δεν αφορούσαν έκτατες βλάβες. Είναι το καινούριο χόμπι της εφημερίδας, καινούργια επίθεση. Άδωνης Γεωργιάδης, στη τσιμπίδα του MedWatch, παράνομες ιατρικές ή διαφημίσεις ηλεκτρονικές, σοκάρουν τα στοιχεία που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας. Ναι, πέσαμε από τα σύννεφα πάλι. Γιάννης Μπρατάκος, μετατρέπουμε το ΕΒΑ σε ψηφιακό κόμβο με άμεσο όφελος για τις επιχειρήσεις. Ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου στο πρόγραμμα Αττική 2021-2027. Και εμείς φεύγουμε να πάμε στην απογευματινή.
0: Ωραία, λοιπόν, η σειρά της απογευματινής, η οποία γράφει στο σημερινό της φίλο, νηστέρι στα παράσιτα της υγείας. Τα λαβράκια του MedWatch σε 10 μέρες λειτουργίας. Άδωνης Γεωργιάδης, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας ο φάκελος με τις καταγγελίες κατά Πατούλη, τι είπε για το μηχάνημα βιοανάδρασης της Καριστιανού. Τώρα, τι γίνεται, θέλουμε να συγκεντρώσουμε όλο αυτό το πρόβλημα στο πρόσωπο της Καριστιανού, επειδή είναι πολιτική μας αντίπαλος. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι αυτό το μηχάνημα βιοανάδρασης βρίσκεται μόνο στο ιατρείο της Καριστιανού, έτσι.
1: Μάλλον, ναι, δεν εξηγείται αλλιώς.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά εδώ πρόσεξε λίγο. Είναι ένας τρόπος να χτυπάς τον πολιτικό σου αντίπαλο. Πάντα βρίσκονται τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά από την άλλη, όταν ένας άνθρωπος σου λέει, εγώ θέλω να σε εκπροσωπήσω και πρεσβεύω την κάθαρση που θέλω να φέρω, δεν μπορεί με αφιλεγόμενες μεθόδους να βγάζει το ψωμί του την ίδια στιγμή.
0: Συμφωνώ. Απόλυτα.
1: Απλά φτάνουμε στην υπερβολή.
0: Ναι. Λοιπόν, 91% μείωση των διαδικτυακών διαφημίσεων για διάφορες ιατρικές πράξεις. 468 κόκκινα ευρήματα για μη γιατρούς που διαφήμιζαν ιατρικές πράξεις. 119 οδοντιατρία έκαναν υαλουρονικά και μπότοξ. 231 ευρήματα σε παράνομους χώρους για θεραπείες με βλαστοκύτταρα. Και ανοίγουν τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων στον θάνατο του Μαζονάκη. Πιο πάνω. Με 40 εκατομμύρια βαρέλια αργό πετρέλαιο στην αγορά, ανοίγουν την κάνουλα των στρατηγικών αποθεμάτων Ηνωμένες Πολιτείες, το σκέφτεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμπανάκι στον Τραμπ για την AI, τη συζήτησαν, και στο Λευκό Οίκο γίγαντες της τεχνητής νοημοσύνης. Πιο κάτω τώρα, πατάει γκάζι ο Μητσοτάκης για τη στήριξη των οικοκυριών. Ανακοινώνεται σήμερα η ενίσχυση στο ντίζελ από 30 έως 40 λεπτά το λίτρο, η επιδότηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, και θα δοθεί στις 14 Οκτωβρίου. Περιοδία του Πρωθυπουργού χθες στον Ασπρόπυργο. Επιβεβαίωση της απογευματινής. Μέσα στο 2027 το κέντρο επιστροφής Λάθρο στην Αφρική. Ο Θάνος Πλεύρης μίλησε στο Πολίτικο για την πρωτοβουλία Δανίας, Αυστρίας, Ελλάδας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Μακροχρόνια deals, 7 συμφωνίες για LNG σε 8 μήνες η Venture Global. Εκτός από την Atlantic SE, Κινέζοι, Γερμανοί και μεγάλοι παίκτες δίνουν τα χέρια με την Αμερικανική εταιρεία. Στο ειδικό δικαστήριο ο Χρήστος Τριαντόπουλος, ο πρώην υφυπουργός, δεν θα είναι υποψήφιος στις εκλογές στη Μαγνησία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το ζήτημα, το κύριο
1: κλαίνε
0: στην υπόθεση
1: δέντρα,
0: αυτή.
1: Κλαίνε τα βουνά, κλαίει και η Αγία Σοφιά το Μέγα Μοναστήρι. Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα.
0: Για να μας τα επιβεβαιώσουν όλα αυτά τα κλάματα.
1: Αλέξανδρος, οι ένοπλες δυνάμεις σε ευνηδιαστική άσκηση ετοιμότητας με το βλέμμα στην Τουρκία. Είναι αυτό που είπαμε νωρίτερα. Άδωνης για MedWatch, 911 αναφορές για μπότοξ και κόκκινες κάρτες σε δομές υγείας. Μητσοτάκης στο Υπουργικό θα προσπαθήσει σήμερα να μαζέψει το τσούρμο. 100.000 Έλληνες στο ΟΑΚΑ, 3.000 στη Βουλή για τις ταυτότητες. Αυτό τώρα που κολλάει. Γιατί να πάνε στη Βουλή, να διαμαρτυρηθούν για τις ταυτότητες?
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι πολύ παλαβή. Λέμε τώρα. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι, αλλά.
0: Ναι.
1: Να είναι σκόρπιοι. Μασονική τελετή η συναυλία της Βύση. Όλοι οι τέκτονες εκεί μαζεύτηκαν. Ήταν τέκτονες, ήταν αρχιτέκτονες, ήταν πολεοδόμοι.
0: Πολλοί ήταν λογιστές, υπολογιστές.
1: Ακριβώς. Ο παντεπόπτης οφθαλμός των Ιλουμινάτη, η χρήση του κόκκινου φωτισμού και η θεωρία της μίησης των μαζών και των χαζών με αποκρυφιστικά σύμβολα. Κάτι παίρνουν και δεν μας δίνουν. Ο κύκλος γύρω από το ένα μάτι, τυχαίος συμβολισμός ή μια οπτική γλώσσα που επαναλαμβάνεται.
0: Σιγά σιγά να μας γίνει συνήθιο.
1: Είχα ένα γνωστό, τώρα βέβαια παίρνει ψυχοφάρμακα, ο οποίος έτσι ερμήνευε κάθε κίνηση του άλλου ως κάποιο μήνυμα.
0: Ναι.
1: Ενέχει ένα νευρολογικής φύσης προβληματικό αποτύπωμα του θέμα.
0: Το ότι ο άνθρωπος το αναγνώρισε και ότι πήγε σε ένα γιατρό και
1: ναι, αυτό
0: πήρε
1: λέω.
0: Βοήθεια είναι...
1: Ναι, πήγε, τον πήγαν, δεν έχει σημασία αυτό. Θέλω να σου πω ότι τέτοιου είδους φαντασιώσεις συνήθως κάτι υποκρύπτουν, αν δεν υπάρχει σκοπιμότητα.
0: Ναι. Ναι.
1: Ας το ψάξουν και σε αυτές τις εφημερίδες, δεν ξέρω. Εκτός καν έχουν όντως σκοπιμότητα.
0: Ναι. Λοιπόν, τώρα αυτό που μου έστειλε ο Δημήτρης δεν μπορώ να το διαβάσω γιατί πρέπει λίγο να του διασταυρώσω αυτό που λέει. Ευχαριστούμε όμως, όπως και να έχει, Δημήτρη, καλή σου μέρα.
1: Ο αξιότης σου λέει, Γιάννη Νοβάρτης λέει για τους ασκούς, ναι.
0: Τι λέει?
1: Για τους ασκούς που δεν είχαν στο... Η Νοβάρτης έχει, λέει, μπορείς να πάρεις.
0: Μπορείς να πάρεις νόμιμα, με παραστατικά.
1: Έλα, με παραστεύεται ο άνθρωπος σου.
0: Okay. Λέω, μήπως ξέρει κάτι παραπάνω, ρε παιδάκι μου. Ωραία, καλημέρα και στον αξιότη. Έχει πάει 9 παρά 2.
1: Πήγε.
0: Ναι, ναι.
1: Το είχαμε από εδώ, το είχαμε από εκεί, το φέραμε. Έχουμε συζήτηση μετά.
0: Έχουμε
1: το
0: ναι.
1: Συνεργάτη μας, του Γιάννη το Μίτσο.
0: Να δούμε λίγο τα διεθνή.
1: Να δούμε τι κερδίσαμε, τι χάσαμε στον ΟΗΕ. Κάναμε εντύπωση, δεν κάναμε εντύπωση. Ήμασταν καλοκτηνισμένοι, συνδρομένοι. Έπαιξε ρόλο η γραβάτα, όχι.
0: Σήμερα είπαμε ότι έχει δημοτικό συμβούλιο στο Δημότυχο και περιφερειακό συμβούλιο, αλλά και εδώ στην Ορεστιάδα έχει συνεδρίαση διαπεριφοράς. Mm. Ναι, έκτακτη στις 11 η ώρα. Τα θέματα έχουν ως εξής.
1: Δεν περιφέρει κανείς πια, δεν το περιφέρει. Αφού γίνεται μέσω διαδικτύου.
0: Έγκριση ορισμού υπεύθυνης κίνησης τραπεζικού λογαριασμού παγίας προκαταβολής για τη σχολική μονάδα του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας για το έτος 26-27. Έγκριση παραχώρησης για χρήση του εργαστηρίου μαγειρικής του Κέντρου Σύτησης Δήμου Ορεστιάδας από το τμήμα με ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης Αρχιμάγειρας του ΔΙΕΚ Ορεστιάδας για το διάστημα από 1 Δεκάτου 26 έως 36 27. Έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την υλοποίηση των δράσεων Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2026 στις 12 Δεκάτου. Και έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας υποδοχής του ΦΟΑΓΕ, της αίθουσας εκδηλώσεων και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας για την υλοποίηση της δράσης της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας Περιφερειακή Ενότητα Εύρου με τίτλο ενημέρωση.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
10: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Χορηγός εκπομπής. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων Fit Car Rental στην Ορεστιάδα.
1: Χορηγός εκπομπής Όραση Σέντερ. Οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
0: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Και να βάλουμε και στην κουβέντα μας το συνεργάτη μας, τον διεθνόλογο, τον Γιάννη Τομίτσιο. Είναι ήδη στην άλλη πλευρά της τηλεφωνικής γραμμής και
1: το καλημερίζουμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Χάρη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, πολλά έχουν συμβεί από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Είχαμε και την σύνοδο του ΟΗΕ και έτσι θέλαμε έτσι την άποψή σου για τα αποτελέσματα αυτής και αν άλλαξε και κάτι στην τελική.
2: Ο Σεπτέμβριος παραδοσιακά είναι ο μήνας της διπλωματίας. Στην καρδιά της Νέας Υόρκης γίνεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που πηγαίνουν αρχηγοί από όλα τα κράτη του πλανήτη, πηγαίνουν εξωτερικών, μιλάνε από το φόρουμ. Σκεφτείτε, ήταν 200 ομιλίες μέσα σε μια εβδομάδα.
0: Όρεξη, να έχεις να ακούς.
2: Κάθε χώρα έκανε το δικό της προγραμματισμό. Οι Αφρικανικές χώρες τα δικά τους, οι Λατινοαμερικανικές χώρες τα δικά τους, οι Ευρωπαίοι δικές επαφές, οι Αμερικάνοι, η Μέση Ανατολή και ούτω καθεξής. Φέτος θα έλεγα ότι δύο ήταν τα πιο σημαντικά κατά την άποψή μου. Το ένα ήταν η παρουσία του Προέδρου του Ιράν που μας εξέπληξε, διότι του δώσανε βίζα οι Αμερικανοί την ώρα που είναι σε μια μορφή εμπόλεμης κατάστασης.
0: Και δεν δόθηκαν, δόθηκε βίζα σε πολλούς άλλους.
2: Ναι, και στους Παλαιστινίους.
1: Και δεν τον άρπαξαν να τον κρατήσουν σαν τον Μαδούρο.
0: Ναι.
2: Και αυτό είχε γραφτεί, ότι θα μπορούσαν να το κάνουν. Σε κάθε περίπτωση και οι διαπραγματεύσεις που γίνανε εκεί, κυρίως για την ενέργεια, το Ιρανικό, στη Μέση Ανατολή, είναι πολύ λεπτές όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις. Νομίζω θα δούμε την εξέλιξή τους τις επόμενες εβδομάδες. Αυτά δηλαδή που αποφασίστηκαν εκεί ή τι αποφασίστηκε τα επόμενα βήματα, εν πάση περιπτώσει. Και θα έλεγα το δεύτερο, κατά την προσωπική μου άποψη, επίσης πολύ σημαντικό, που αγνοήθηκε ίσως από τα μέσα ενημέρωση σε κάποιο βαθμό, ήταν ότι για πρώτη φορά είδαμε στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που παραδοσιακά είναι ο χώρος που είναι οι μεγάλοι πέντε, που αποφασίζουν για τις τύχες του πλανήτη εντός εισαγωγικών, και τα άλλα 10 μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, που συζητάνε ίσως τα πιο κρίσιμα ζητήματα. Για πολέμους, ιστορίες. Για πρώτη φορά λοιπόν εδώ συζητήθηκε το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης, το AI. Και εκεί λοιπόν είναι επικεφαλής μεγάλων εταιριών από την Anthropic, από την ChatGPT, από άλλες εταιρείες, οι οποίες πήγαν και είπανε στους επικεφαλείς του Συμβουλίου Ασφαλείας ότι κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να βάλετε και εσείς πλάτη, να περιοριστούν τα όρια της τεχνητής νοημοσύνης, διότι αυτό θα αποτελέσει κίνδυνο για την ανθρωπότητα. Διότι μπαίνουμε τώρα και σε μια άλλη λογική. Μέχρι τώρα λέγαμε κίνδυνος για την ανθρωπότητα τα πυρηνικά, κίνδυνος για την ανθρωπότητα οι πολεμικές συγκρούσεις, η ενέργεια και όλα αυτά που έπρεπε να διαχειριστεί το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και τώρα είναι πολύ σημαντικό που μπήκε η τεχνητή νοημοσύνη εκεί και τα όρια της και τι θα συνεπάγεται για τις κοινωνίες, για τη δημοκρατία, για το μέλλον της ανθρωπότητας. Και βέβαια, επιστέγασμα όλου του μήνα, ας πούμε, έτσι, του διπλωματικού, θα έλεγα ήταν η επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου ως ανταπόδοση στην επίσκεψη του Μαΐου που είχε κάνει ο πρόεδρος Τραμπ στην Κίνα. Έτσι θα έλεγα, έτσι, σε γενικές γραμμές, μια συμπερίληψη του μήνα που πέρασε.
1: Μάλιστα. Αυτό σημαντικό για την AI, πολύ σημαντικό. Είχαμε και εκπρόσωπο εμείς από εδώ. Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής είναι από την Οριστιάδα. Διακυβέρνησης είναι από την Οριστιάδα και συμμετείχε. Μάλιστα, χαρητικολογώντας, είπα, επειδή τον είχαμε συνέντευξη τις προηγούμενες μέρες. Τη μια μέρα μιλούσε με τον Γιάννη και τον Χάρη, την άλλη με τον Μάσκ και τον Άλντμαν, πώς τον λένε. λοιπόν, δεν μου λες τώρα, δεν μας λες μάλλον τώρα, αν θες. Εμείς ως χώρα είδαμε διενέξεις, είδαμε τον Νετανιάχου να μιλάει να φεύγουν αντιπροσωπείες, είδαμε τον Ερντογάν να μιλάει να φεύγουν αντιπροσωπείες. Είδαμε το Μητσοτάκη να μιλάει, να μην ενδιαφέρεται κανείς, να μένουν όλες οι αντιπροσωπείες. Και θέλω να πω, είμαστε κερδισμένοι της κακέρα έτσι, της διπλωματίας. Βγήκαμε πιο ενισχυμένοι μετά από μια τέτοια σύνοδο. Ουδέτερο, δεν μας δώσε σημασία. Πώς το αντιλαμβάνεσαι όλο αυτό του.
2: Το πλεονέκτημα το δικό μας είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια είμαστε μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μόνιμα μέλη. Νομίζω η θητεία λήγει τέλος του χρόνου και αυτόν τον μήνα, τον Οκτώβριο, που είναι ίσως από τους πιο δύσκολους μήνες, έχουμε την Προεδρία. Από αύριο λοιπόν η Ελλάδα θα προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Ο Έλληνας διπλωμάτης εκεί πέρα θα είναι επικεφαλής σε όλες τις συζητήσεις που γίνονται. Δηλαδή έχουν rotation. Κάθε μήνα αλλάζει από τα 15 μέλη. Κάθε ένας αναλαμβάνει την Προεδρία για ένα μήνα. Άρα λοιπόν εμείς για ένα μήνα, είναι η σειρά μας τώρα, έχουμε την Προεδρία. Τώρα πέραν αυτών, αυτό που επιβεβαιώθηκε ήταν οι πάγιες θέσεις που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ακούσαμε και τις θέσεις της Τουρκίας που κατά την άποψή μου έβαλε αυτόν γκολ με το να λέει για αναγνώριση του ψευδοκράτους και των κατεχομένων, την κυριαρχία και όλα αυτά, την ώρα που έχει δύο αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας καταδικαστικές, πέντε αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ για την κατοχή, την παράνομη επέμβαση στην Κύπρο και ούτω καθεξής.
1: Και άλλες ανοιχτές πληγές ως προτεραιότητές της.
2: Ναι, μέχρι εκεί θα έλεγα. Ούτε τώρα στο παρασκήνιο σίγουρα η συνάντηση με τον Νετανιάχου, κατά την άποψή μου, είναι σημαντική για το τι μέλη γενέστε για την γειτονιά μας. Και το δεύτερο, η συνάντηση έστω και για λίγο του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Και εκεί προφανώς όλο αυτό το σκηνικό που γίνεται, κάτι διεμήθη και αναμένουμε τώρα πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Αυτός ο μήνας τώρα που ξεκινάει αύριο, καλό μήνα να πούμε, έχει εκλογές στο Ισραήλ, έχει εκλογές στη Σερβία και βέβαια είναι ο πιο προεκλογικός μήνας στην κυριολεξία, καυτός μήνας για τους Αμερικανούς που στις 3 Νοεμβρίου έχουν τις ενδιάμεσες εκλογές και καίγονται στην κυριολεξία, γιατί από εκεί θα αποφασιστούν από το Γενάρη του 27 και για τα επόμενα 2 χρόνια θα είναι το καινούριο η Βουλή των Αντιπροσώπων και η Γερουσία. Οπότε αν πάρουν οι δημοκρατικοί το Κογκρέσο, τη Βουλή των Αντιπροσώπων ή τη Γερουσία, θα έχουμε άλλους συσχετισμούς μετά στο αγώνα εξουσίας στη Ουάσιγκτον.
1: Είναι πάντως απορίας άξιων. Εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω. Δεν ξέρω τώρα, μου πεις και εσύ την άποψή σου. Το ότι βλέπουμε για πρώτη φορά μία προεκλογική περίοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες, ας πούμε, αυτές των ενδιάμεσων εκλογών, όπου το αφήγημα είναι αν κερδίσω, θα σταματήσω τον πόλεμο. Δηλαδή δεν είναι πια σταματάω τον πόλεμο, ορίστε σας το σταμάτησα, πάω εκλογές.
0: Ή δεν τον ξεκινάω καθόλου.
1: Ναι, λέω, την ώρα που υπάρχει. Ναι. Δεν θα πει δηλαδή, ορίστε, τερμάτισα ένα πόλεμο, ψηφίστε με. Θα πει, αν με ξαναψηφίσετε, θα σταματήσω τον πόλεμο. Το ακούω και μένω εντυπωσιασμένος, έκπληκτος, ξέρω εγώ. Πώς ερμηνεύεται αυτό.
2: Έχει εισαγωγικό παλαβά πράγματα, ναι. Όπως και το 5.000, ότι θα σας δώσω 5.000 ναι. δολάρια.
1: Δωροδοκία.
2: Βγούνε οι διπλωμένοι και θα τα πάρετε μετά. Αν δεν βγούμε, δεν θα.
0: Ναι.
2: Δεν θα σας δώσουμε χρήματα και επίσης αυτό είναι απορία και αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος Τραμπ είναι ίσως στα χαμηλότερα δημοσκοπικά από τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και μετά. Έχει σχεδόν το 27-29% αποδοχή στα γκάλ. Πολλές πολιτείες δεν θέλουν να πάει να παρευρεθεί να κάνει αγώνα για αυτόν τοπικοί γερουσιαστές, βουλευτές κτλ. Γιατί φοβούνται ότι θα εκτεθούν. Ούτε θα χάσουν. Οπότε και το ενεργειακό στη μέση είναι ένας πολύ δύσκολος μήνας αυτή τη στιγμή για τον Αμερικανό πρόεδρο στη διαχείρισή του. Ο πόλεμος κάτω δεν έχει τελειώσει. Αναγκάστηκαν οι Αμερικανοί χθες το βράδυ να ανοίξουν δισεκατομμύρια
0: θέματα,
2: τα πετρελαϊκά, να τα δώσουν στην αγορά για να πέσει το πετρέλαιο. Αλλά αυτό είναι μια απέλπιδα προσπάθεια κατά την άποψή μου. Όπως είπε επίσης, ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί και μετά, άμα δεν τα βρούμε, μετά τις εκλογές δηλαδή θα μπω στο Ιράν, ας πούμε. Αυτή λοιπόν η ανερμάτιστη πολιτική σίγουρα δημιουργεί δύσκολες καταστάσεις. Και ο πληθωρισμός, είδατε χθες τα ομόλογα του Αμερικανικού Δημοσίου χτυπήσαν τα ταβάνι κοντά στο 6%, που σημαίνει ότι τα στεγαστικά δάνεια, ο πληθωρισμός, όλη η αλυσίδα σε μια χώρα που ξεπέρασε τα 40 δισεκατομμύρια δημόσιο χρέος, υπάρχει εσωτερικό ζήτημα αυτή τη στιγμή. Οπότε όλα αυτά κατά που σημαίνουν φλιαρίες. Η τσέπη του Αμερικανού πολίτη θα παίξει τον τελευταίο ρόλο στις εκλογές σε ένα μήνα.
0: Ναι, από την άλλη όμως τώρα, προσπαθώντας λίγο να αποκωδικοποιήσω το τι συμβαίνει στην Αμερική, χωρίς να έχουμε και καθαρή εικόνα, δεν βλέπουμε και κίνηση από τους δημοκρατικούς. Δηλαδή, ναι μεν ο Τραμπ πέφτει δημοσκοπικά, από την άλλη ποιος ανεβαίνει.
1: Δεν βλέπουμε εννοείς ένα σαφή επικεφαλής του ναι. κινήματος του χώρου.
2: Η Αμερική δεν δουλεύει όπως εμείς με την έννοια έχουμε ένα κόμμα αντιπολίτευσης με έναν αρχηγό κτλ. Σίγουρα εκεί σε επίπεδο υψηλής ηγεσίας οι δημοκρατικοί έχουν ζήτημα, γιατί μετά την Καβάλα Χάρις, ο Μπάιντεν δηλαδή είναι εξαφανισμένοι όλοι, αλλά είναι σε επίπεδο ομοσπονδίας, πολιτιακό. Τώρα, όταν θα πλησιάσουν σε 1,5 χρόνο που θα γίνονται οι προκριματικές και θα πρέπει τα συνέδρια των κομμάτων να αποφασίσουν ποιος θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για το 2028 που θα γίνουν οι και επόμενες προεδρικές εκλογές, εκεί τα κόμματα μέσα από τα συνέδριά τους θα βγάλουν τον υποψήφιο πρόεδρο τους για πρόεδρο της Αμερικής. Αλλά μέχρι τώρα να είναι σε μόνο πολιτιακή φάση στην Ομοσπονδία και σε επίπεδο βουλευτών και γερουσιαστών που γίνεται η όλη η διαδικασία.
1: Να αλλάξουμε λίγο κλίμα, μάλλον να αλλάξουμε γεωγραφική ενότητα. Με την Ουκρανία τι γίνεται? Αυτό μια βαλτώνει, μια πετάγεται κάποιος στα πιάτα, θα το λύσουμε, θα σταματήσει.
0: Ναι, τώρα διάβαζα ας πούμε ότι κέρδισε νέα εδάφη η Ουκρανία. Δηλαδή αυτή η διελκυστίνδα συνεχώς ανατρέπεται.
2: Τώρα αυτά τώρα οι στατιστικοί αναλυτές τα εκτιμούν καλύτερα, αλλά φαίνεται ότι το 20% του εδάφους, κυρίως του Ντονέτσκ και όλο αυτό, το έλεγχουν οι Ρώσοι. Από την άλλη μεριά είδαμε τον πρόεδρο της Ουκρανίας σε μια απελπισμένη προσπάθεια στις ΗΠΑ να ζητήσει αντιεροπορικούς πυράβλους, να ζητήσει εξοπλισμό που κατά κάποιο τρόπο ούτε έχουν οι Αμερικανοί, ούτε οι Ευρωπαίοι έχουν εξαντληθεί, του δώσαν και τα τελευταία δισεκατομμύρια που είχαν σχεδιαστεί για να αντέξει. Χθες οι Ουκρανοί ανακοίνωσαν ότι οι Ρώσοι ετοιμάζουν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση μέχρι τέλος του χρόνου. Θα ρίξουν 300.000 στρατό στο πεδίο της μάχης. Και νομίζω αυτή τη στιγμή η Ουκρανία και οι ζημιές που έχει υποστεί κυρίως ενεργειακά θα υποφέρει. Και υπολογίστε και την εσωτερική μάχη που γίνεται. Ο Γενικός Εισαγγελέας που έφυγε, του βρήκανε εκατομμύρια δολάρια στο σπίτι του, στον πόλεμο της διαφθοράς με υπουργούς. Υπάρχει χοντρό εσωτερικό θέμα εκεί. Οπότε οι Ευρωπαίοι έχουν τώρα τον μεγάλο πονοκέφαλο για την ενέργεια και τις τιμές. Πήγαμε από το ρωσικό αέριο, πάμε στο αμερικάνικο και στα άλλα, πληρώνουν πιο πολλά. Έχει εγκλωβιστεί και η Ευρώπη η ίδια σε αυτή την πολιτική, οπότε το πιο επικίνδυνο σημείο είναι αν εμπλακεί το ΝΑΤΟ ή γίνει κάποιο ατύχημα στα σύνορα Ρωσίας-Ευρώπης, ας πούμε, που εκεί κάποιοι είδατε τι λένε και στη Γερμανία, να ετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία, το ΝΑΤΟ ανεβάζει στροφές, δηλαδή μια ήττα της Δύσης στην Ουκρανία θα ήταν στρατηγική ήττα για την όλη τη Δύση. Οπότε το θέμα είναι πώς θα τη διαχειριστεί.
1: Και στα πλαίσια αυτού του αφηγήματος όμως
2: γίνεται... Θα κλείσει από αυτή την ιστορία στο τέλος.
1: Στα πλαίσια της προσπάθειας του να μην συμβεί αυτό, και η Ευρώπη έχει φτάσει τώρα σε χοντράδες. Δηλαδή, συζητούσαμε νωρίτερα με τον Γιάννη, αυτό που ακούστηκε, θυμάμαι ο Μέρτς το είπε, ποιος το είπε χθες, ότι είναι ώρα...
0: Επίτροπος ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Α, λες αυτό τα 50 εκατομμύρια που ήθελα να
0: πω. Που λένε ή θα κρεώσουμε, θα φάμε. Αυτό δεν λες.
1: Όχι, άλλο ήθελα να πω εγώ, το ότι θα περικόψουν κονδύλια από αγροτικό τομέα και δεν θυμάμαι τι άλλο τομέα, για να τα στρέψουν προς την πολεμική βιομηχανία. Δηλαδή ουσιαστικά θα φτωχοποιήσουν και άλλο τις χώρες του Νότου, προκειμένου να συνεχίσουν να δουλεύουν με το πρόσχημα της ευρωπαϊκής ασφάλειας της άμυνας.
2: Ναι, αυτή είναι η γερμανική πολιτική αυτή τη στιγμή, μαζί με τους συμμάχους στο βορρά. Έχει και άλλο χαρακτήρα αυτό. Δεν έχει μόνο ότι με το πρόσχημα της άμυνας και της Ρωσίας και τα λοιπά, είναι ότι η αυτοκινητοβιομηχανία και η βαριά βιομηχανία της Βόρειας Ευρώπης, κυρίως των Γερμανών, έχει υποστεί μεγάλη καθίζηση από τον ανταγωνισμό των Κινέζων. Ένα στα τρία αυτοκίνητα που πουλιέται στη Γερμανία είναι κινέζικο αυτή τη στιγμή, τα ηλεκτρικά και όλα αυτά. Οι τιμές ενέργειας στο Θεό δεν μπορεί, έχει και εσωτερική πολιτική αστάθεια, οπότε κάπου αλλού πρέπει να κατευθύνει την παραγωγική της βάση, τη δομή, τους εργαζόμενους και ούτω καθεξής. Οπότε λοιπόν, όταν μια Γερμανία έχει περίπου το 27-28% του ευρωπαϊκού μπάτζετ και του ευρώ, καταλαβαίνετε τι σημαίνει για τις υπόλοιπες χώρες. Δεν θα κοιτάξει τον Νότο, θα κοιτάξει πρώτα την πάρτη της, εντός εισαγωγικών, ας με επιτραπεί αυτή η λέξη, και μετά τους άλλους. Αλλά αυτό όμως θα έχει συνέπεια για όλη την Ευρώπη. Ήδη πληρώσαμε 100 δισεκατομμύρια, είπε χθες ο Υπουργός Ενέργειας, με τις ίδιες ποσότητες φυσικού αερίου που εισήγαγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, πληρώσαμε άλλα 100 δις καπέλο, γιατί απεξαρτηθήκαμε από τους Ρώσους, επειδή έγινε ο πόλεμος. Οπότε λοιπόν πάμε στο άλλο μονοπόλιο της Δύσης. Το οποίο αυτή η πολιτική, και κάποια στιγμή όμως θα εξεγερθούν και οι λαοί και θα ζητήσουν ευθύνες. Εκεί γι' αυτό βλέπουμε και τα φαινόμενα που πάνε στα λαϊκιστικά, στα ακροδεξιά κόμματα, στα εθνικιστικά κόμματα. Αναμένονται αλλαγές στη Γαλλία. Η Γερμανία, δεν ξέρω αν ο Μέρτς θα είναι καγκελάριο στο 27. Εγώ προβλέπω ότι το 27 θα είναι μια χρονιά θυελώδης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.
0: Αναφερθήκαμε νωρίτερα για τα αποθέματα πετρελαίου που ρίχνει η αμερικανική κυβέρνηση στην αγορά για να ρίξει την τιμή. Στην Ευρώπη τι κάνουμε με αυτό? Τώρα περιμένουμε σήμερα τα μέτρα που θα ανακοινώσει η ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο δεν ξέρω αν μπορούμε να καλύψουμε αυτό το τεράστιο, τέλος πάντων, ζήτημα.
2: Σε επίπεδο Ελλάδος είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε 4 δηληστήρια. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης περίπου 30 με 35 δηληστήρια έχουν διαλυθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτή την πολιτική που είχε κατατίσει δόγμα της πράσινης ανάπτυξης και της ενέργειας. Τη θεοποιήσαμε.
0: Κλείσαν δηληστήρια, δηλαδή διαλύσαν δηληστήρια.
2: Δηληστήρια στην Ευρώπη ακριβώς και τώρα αναγκάζονται λοιπόν να εισάγουν που δεν υπάρχουν από παγκόσμιες. Με τη διαταραχή δηλαδή της εφοδιαστικής αλυσίδας του πετρελαίου και του δίζελ και των άλλων παραγόγων και από τη Μέση Ανατολή και από την Ρωσία. Οπότε λοιπόν εμείς για την ώρα τουλάχιστον από πλευράς θα βρούμε πετρέλαιο και κάψουμε το θέμα πώς θα το πληρώσουμε. Τώρα η Ευρώπη ευρύτερα έχει θέμα εκεί και η Αγγλία έχει θέμα και στην Ευρώπη συζητιέται να κάνουν περικοπές είτε καυσίμου φυσικού αερίου είτε πετρελαίου. Οι αποθήκες δεν έχουν γεμίσει με φυσικό αέριο. Είμαστε τέλος Σεπτέμβρη, ο χειμώνας μπαίνει τώρα στη Βόρεια Ευρώπη κυρίως. Άλλες χρονιές από το 70%, 62% που είμαστε τώρα, είχαμε φτάσει στο 85% τέτοιο καιρό αποθήκευση φυσικού αερίου. Η Αμερική είχε σχεδιάσει και μάλιστα είχε πιεστεί πολύ ο πρόεδρος Τραμπ τον περασμένο μήνα να μην δώσουν, να απαγορέψουν εξαγωγές δίζελ από την Αμερική στην Ευρώπη. Άλλος ένας εφιάλτης. Φύγαμε από το μονοπόλιο της Ρωσίας, πάμε στο μονοπόλιο της Δύσης. 42% του πετρελαίου τώρα η Ευρώπη το παίρνει από την Αμερική. Θα ήταν εφιάλτης αν η Αμερική για τους δικούς της λόγους απαγόρευε την εξαγωγή του ντίζελ. Οπότε λοιπόν, μάλλον αποφασίσαν οι Αμερικανοί χθες να ρίξουν από τα στρατηγικά αποθέματα και να δούμε πού θα βγει. Η κατάσταση στον Περσικό ακόμη είναι ασταθής, δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Ούτε με τους Ρώσους και με όλες αυτές τις κυρώσεις. Οπότε τώρα έχουμε και το Δουβλίνο, έχει την Προεδρία η Ιρλανδία αυτόν τον μήνα, 15-16 που έχουν τη Σύνοδο οι αρχηγοί κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε και εκεί τι θα αποφασιστούν. Και βέβαια να κλείσω και την ερώτηση για τον προϋπολογισμό. Το μεγάλο παιχνίδι θα παιχτεί στην ελληνική Προεδρία του χρόνου, τον Γενάρη, τον Ιούνιο και μετά, που θα κλείσει ο προϋπολογισμός της Ευρώπης για τα επόμενα 8 χρόνια. Και εκεί εμείς ως Ελλάδα θα πρέπει να διαχειριστούμε τουλάχιστον διαδικαστικά όλη αυτή την εξέλιξη και με ποια Ευρώπη θα πάμε του χρόνου τον Ιούνιο και να δούμε πώς θα είναι και οι γεωπολιτικές
1: καταστάσεις. Με ποια κυβέρνηση θα διοικήσουμε την Ευρώπη, γιατί θα είναι το αφήγημα που θα παίξει προεκλογικά.
2: Θα έχουμε την Προεδρία ουσιαστικά για 6 μήνες από του χρόνου τον Ιούνιο μέχρι του χρόνου τον Δεκέμβρη.
1: Ναι, αυτό λέω. Πόσο σταθερή θα είναι η κυβέρνησή μας, ποιος θα εκλεγεί, τι ισορροπίες θα έχουμε εσωτερικές. Είναι κάτι που θα παίξει σίγουρα προεκλογικά στην Ελλάδα. Δηλαδή του τύπου βγάλτε μας, πώς το λένε, αυτοδύναμους ούτως ώστε να διαχειριστούμε και το θέμα της Ευρώπης.
2: Είναι μακρύς πολιτικός χρόνος μέχρι τον Μάιο. Πάρα πολύ χρόνο. Δεν ξέρω μέχρι τα Χριστούγεννα θα γίνει.
0: Καλά, ναι, έτσι πως έχουν γίνει πλέον οι διαδικασίες είναι τόσο δυναμικές με όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο που κάθε λεπτό είναι...
2: Τι θα γίνει σε εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έτσι, έτσι.
2: Αν θα παρετηθεί ο Μάτς τον άλλο μήνα, θα δούμε. Έχει πολύ σασπένση όλη η ιστορία.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε την όλη ιστορία. Βέβαια, με τη δική σου τη ματιά, λίγο πιο σωστά και εμπεριστατωμένα.
1: Γιάννη, ο συντοπίτης σου, ο κύριος οικονόμου, έφυγε για την Αμερική.
2: Ναι, επέστρεψε στην Αμερική μετά από ένα μήνα περίπου. Μου έλεγε και τις ιστορίες, είχε πάει και στην Ισπανία που παρακούσε την έκλειψη. Και μετά από 20 χρόνια άρχισε το όραμά του να αχνοφαίνεται. Χθες είδα ότι δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την ίδρυση του αεροσκοπείου επιτέλους. Το ανέλαβε το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Ήδη φτιάχνεται ο δρόμος από την τοπική αυτοδιοίκηση και πιστεύω την επόμενη τριετία.
1: Έχει υψηλή καθαρότητα ουρανών εκεί η περιοχή, οπότε φωτορύπανση ναι, δηλαδή δεν υπάρχει
2: φωτορύπανση. Στα Γρεβενά, στην Πίνδο επάνω, έχει τη χαμηλότερη φωτορύπανση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι ένα μαγευτικό μέρος.
1: Εκεί και στη Σαμοθράκη.
2: Ναι, αλλά νομίζω οι προϋποθέσεις εκεί για λόγω πρόσβασης είναι καλύτερες για αεροσκοπείο.
1: Ναι, στο νησί έχει περισσότερη υγρασία γύρω.
0: Τέλος πάντων, έτσι πως γίνονται τα πράγματα με την ενέργεια, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα με την ενέργεια, θα αρχίσει να μην είναι σημαντικό πρόβλημα η φωτορύπανση για να επιστρέψει στα δικά μας.
1: Βλέπουμε το άλλο, το τραγούδι που λέει «Και όταν η βαρχημονιά μου πάγωνε τα χέρια, στον ουρανό τα σήκωνα να ζεσταθούν στα αστέρια». Κάπως έτσι θα το πάμε.
0: Αχ, μακάρι να διαψευστούμε.
1: Ναι, για να
2: αστιευτούμε πικρά. Χειμώνα στην Ολυμπιάδα και τα γρεβενά η καταγωγή μου.
0: Ωραία, καλώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε λίγες μέρες με τις όποιες νεότερες εξέλιξεις. Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια. Και καλά, ευχαριστώ. Εγώ, γεια.
3: Like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evros. Radio Evros. Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
5: Ένα για το πτυχίο σου.
4: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
5: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
6: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
8: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
9: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
10: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
11: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
12: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 7525 259. Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
13: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
3: Χορηγός εκπομπής, Όραση Σέντερ, οπτικά και ακουστικά στην Ορεστιάδα.
2: Χορηγός εκπομπής, Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, στον Βόρειο Εύρο, για φροντίδα και ομορφιά, στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153, τηλέφωνο 25520 25331, διδημότυχο Ορφέως 21, τηλέφωνο 25530202. 02 02 02.

0: Πάμε να συνεχίσουμε.
1: Πάμε να συνεχίσουμε. Να πω κάτι. Έχω εδώ το φίλο της εκπομπής, το Θάνο, που μας έστειλε μία είδηση που δεν αφορά την περιοχή μας, αλλά από ό,τι λέει ο ίδιος, να παραδειγματιστούν εδώ οι τοπικές αρχές, αν έχουν τη δυνατότητα.
0: Βέβαια.
1: Ο Δήμος Κηφισιάς δίνει επίδομα έως 3.000 ευρώ με κάθε γέννηση και απαλλαγή από δημοτικά τέλη για ένα χρόνο. Με κάθε γέννηση παιδιού, δηλαδή, ο δημότης του Δήμου Κηφισιάς παίρνει 3.000 ευρώ και απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για ένα χρόνο.
0: Είναι πιο εύκολο από το να μετακομίσεις τον ευρώ για τα 10.000.
1: Σίγουρα. Εντάξει, τώρα μιλάμε βέβαια για Αθήνα, είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες, αλλά είναι ένα κίνητρο. Και ποιος, ένας δήμος που είναι και...
0: που δεν έχει θέμα, δημογραφικό και πληθυσμιακό. Και...
1: νομίζω βέβαια ότι είναι και πλούσιος δήμος, αν λάβουμε υπόψη το μέσο εισόδημα των κατοίκων που διαβίουν προς τα εκεί. Ίσως όλοι οι δήμοι να μην έχουμε αυτή τη δυνατότητα, αλλά είναι καμιά φορά καλό να μας μπαίνουν κάποιες ιδέες, μήπως και οθηθούμε προς μια τέτοια κατεύθυνση, γιατί μην νομίζετε και πόσα παιδιά θα γεννιόντουσαν και έξι στο Δήμο Ορστιάδας, νομίζετε, για να χρηματοδοτηθούν. Καλά, ας γεννιόντουσαν και θα βρίσκαμε την άκρη.
0: Έτσι γεννιόντουσαν το ισοζύγιο, το ξέρουμε ότι είναι αρνητικό από μόνο του.
1: Ναι, μια δημοτική αρχή που θα ήθελε πραγματικά να αυξήσει τον πληθυσμό, θα είχε αυτή τη λογική. Ας γεννιούνται παιδιά και θα βρούμε την άκρη να δώσουμε τα επιδόματα αυτά, τέλος πάντων, τα κίνητρα. Νομίζω. Μια ιδέα προς συζήτηση. Να...
0: α, και τον Γιώργο θέλω εγώ να πω καλημέρα. Που λέει καλημέρα στα καλύτερα παιδιά. Ή μάλλον ξέρω εγώ στα καλύτερα παιδιά γενικότερα. Όχι σε εμάς συγκεκριμένα.
1: Μάλλον δεν μας γνώρισε καλά. Εντάξει, δεν πειράζει. Ας είναι να δημιουργούνται κάποιες τέτοιες εντυπώσεις, γιατί μετά παίρνει καιρό για να αναστραφεί η γνώμη. Οπότε είναι προς όφελός μας.
0: Πάμε να δούμε τον καιρό μας.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό. Καλημέρα, Γιώργο. Λοιπόν, πάμε στη Σαμοθράκη μια βόλτα. Για να δούμε ότι σήμερα Τετάρτη στις 12 η ώρα αναμένει το νησί 19 βαθμούς θερμοκρασία, με 6 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και έντονη νέφωση, η οποία θα διαρκέσει. Θα υπάρχει και στις 3 η ώρα με 22 βαθμούς τότε στο θερμόμετρο και 6 μποφόρ πάλι βορειοανατολικού, ξανά 6 μποφόρ βορειοανατολικού και στις 6. Δεν θα πέσει καθόλου ένταση των ανέμων όλη τη μέρα. 22 βαθμοί και πάλι και αρκετά σύννεφα, λίγο περισσότερο ήλιος δηλαδή προς το απόγευμα, λίγο πριν τη δύση. Στις 9-19 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και καθαρός ο ουρανός επιτέλους. Και τα μεσάνυχτα λίγα συννεφάκια, έτσι για να κρατάνε το μέτρο, 17 βαθμοί θερμοκρασίας και 6 μποφόρ βορειοανατολικού, έχει κόψει τα ρήφα το εξάρι. Και αύριο πρωί 6 μποφόρ, αλλά καθαρά βοριά, δεν θα έχει στοιχείο από ανατολικό. 17 βαθμοί στις 9 η ώρα και αρκετά σύννεφα, ενώ η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία πάλι 22 βαθμοί στις 3 το μεσημέρι, με 6 μποφόρ βοριά και αρκετά σύννεφα. Από ό,τι φαίνεται απομακρύνεται η πιθανότητα των βροχοπτώσεων που λέγαμε.
0: Ωραία. Πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 19,6. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Και μάλιστα μιλάμε για μια σταθερή θερμοκρασία, Χάρη. Εδώ και 24 ώρες. Δηλαδή κινείται μεταξύ 19 και 21.
1: Μπράβο.
0: Ενδιαφέρουσα τέλος πάντων παρατήρηση αυτή. Τώρα για τις 12 προβλέπονται 21 βαθμοί Κελσίου, με συννεφιασμένο τον ουρανό και 6 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης άνεμη. 6 μποφόρ και για τις 3, με τη θερμοκρασία να σκαρφαλώνει στους 24 βαθμούς για τις 3 λοιπόν το μεσημέρι, αρκετά σύννεφα. 7 ρεώνει η νέφωση, πέφτει και λίγο η θερμοκρασία στους 23. Το βράδυ στις 9 θα έχει 19 βαθμούς με 5 μποφόρ. Πολύ ισχυρή άνεμη λοιπόν καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής ημέρας, όπως και κατά τη διάρκεια της αυριανής. Δηλαδή οι άνεμοι φαίνεται να υποχωρούν σε ένταση για λίγο τα μεσάνυχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή και πάλι δυναμώνουν. Λοιπόν όμως να μείνουμε εμείς στα πιο κοντινά. Αύριο το πρωί η Αλεξανδρούπολη στις 9 θα έχει 17 βαθμούς με καθαρό ουρανό, 22 βαθμούς θα έχει στις 12, ενώ θα φτάσει στους 24, όπως και σήμερα δηλαδή, η ίδια θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη στην πρωτεύουσα του νομού και σήμερα και αύριο. Και τώρα θα πάμε στα ενδότερα του νεμού, θα προχωρήσουμε να δούμε την πρόγνωση για το σουφλί.
1: Το κεντρικό Εύρο, 22 βαθμοί Κελσίου στις 12, 6 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά με αρκετή ηλιοφάνεια στο σουφλί, 24 θα φτάσει το θερμόμετρο στους 24 βαθμούς στις 3 η ώρα, με 6 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. στις 3 η ώρα όλα αυτά το μεσημέρι, ενώ στις 6 το απόγευμα 22 βαθμοί Κελσίου στα θερμόμετρα της πόλης, 6 μποφόρ και πάλι στα ανεμόμετρα αν υπάρχουν, 6 μποφόρ βορειοανατολικό ανέμου και αραιή νέφωση, ενώ καθαρίζει ο ουρανός στις 9 η ώρα το βράδυ με 18 βαθμούς Κελσίου και 5 μποφόρ βορειοανατολικού, 4 μποφόρ βοριά τα μεσάνυχτα με καθαρό ουρανό και 15 βαθμούς, ενώ το πρωί στις 9 πάλι 15 βαθμοί με 5 μποφόρ βοριά και καθαρό ουρανό. Στους 24 και αύριο υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας, στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 6 μποφόρ και πάλι βορειοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα. Ώρα για διδημότυχο.
0: Ωραία, πάμε να δούμε και στο διδημότυχο τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα. Θα ανοίξουμε αρχικά την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού για να μπορούμε να έχουμε και μια πιο σωστή αποτύπωση. 16,7 βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα το διδημότυχο. Και για τη συνέχεια της ημέρας η πρόβλεψη λέει ότι θα ανέβει στους 21 στις 12 και θα φτάσει στους 24 στις 3, με τους ανέμους να παραμένουν ισχυροί και εδώ, ένταση 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 21 στις 6 το απόγευμα, στους 17 στις 9 το βράδυ, εκείνη την ώρα θα υποχωρήσει και ένταση των ανέμων από τα 5 μποφόρ στα 4. Αύριο το πρωί στις 9 το διδημότυχο θα έχει 14 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό, 21 για τις 12 και θα φτάσει στους 23 στις 3 η ώρα το μεσημέρι, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία. Βροχοπτώσεις δεν φαίνονται ούτε και σήμερα ούτε και αύριο και για πολλές μέρες που ακολουθούν. Επίσης να πούμε ότι υπάρχει μια τάση στην μακροχρόνια πρόβλεψη για άνοδο της θερμοκρασίας, όχι πολύ. Θα δούμε και τριαντάρια. Τελείωσαν αυτά.
1: Πάει αυτό.
0: Αλλά ναι.
1: Σε αυτή τη φάση και το 26 καλό είναι.
0: Ακριβώς. Και το 24.
1: Και το 24 καλό είναι. Ναι, είναι
0: καλοριφέρ να μην ανάψουμε.
1: Ναι, είναι και το ζήτημα της απόκλησης που έχει από τη χαμηλότερη. Αυτό βασικά η ψαλίδα. Το άνοιγμα πόσο είναι. Αν είναι όπως λες στην Αλεξανδρούπολη που κινήθηκε μεταξύ 3-4 βαθμών. Μακάρι να ήταν έτσι. Αλλά εδώ πιο βόρεια είναι διαφορετικά τα πράγματα. Να δούμε και την οριστιάδα. 21 βαθμοί στις 12 το μεσημέρι, 5 μποφόρ βοριά και αραιή συννεφιά, 23 βαθμοί αργότερα στις 3, 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή συννεφιά, ενώ 21 βαθμοί Κελσίου θα εμφανίζουν τα θερμόμετρα στις 6 το απόγευμα. 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αραιή νέφωση εκείνη την ώρα, αραιή συννεφιά και στις 9 με 17 βαθμούς Κελσίου και 4 μποφόρ βορειοανατολικού, καθαρός ουρανός το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα με 14 βαθμούς στο θερμόμετρο και 3 μποφόρ βοριά. Αύριο το πρωί στις 9, 15 βαθμοί Κελσίου, 5 μποφόρ βόρειο ανέμου και καθαρός ουρανός, και η μέγιστη αυριανή πάλι 23 βαθμοί στις 3 η ώρα το μεσημέρι με 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου και αρκετά σύννεφα με λίγη ηλιοφάνεια.
0: Ωραία, τότε να βάλουμε στην παρέα και τη Σταυρούλα την Αγία Λαδαράκη, μιας και τελείωσες με την πρόβλεψη της οριστιάδας. Καλημέρα, Σταυρούλα.
1: Έλα στην παρέα μας, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χάρη και Γιάννη. Θα ξεκινήσουμε με ένα έκτακτο, γιατί τώρα είναι σε εξέλιξη το συγκεκριμένο περιστατικό. Υπάρχουν φόβοι για αεροπειρατεία σε πτήση από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ.
0: Αχα.
2: Είναι τώρα σε εξέλιξη, ξαναλέω, και δεν ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς συμβαίνει. Ουσιαστικά σήμανε σε ένα γερμό σε εμπορικό σκάφος είναι, τη Fly Dubai,
0: okay.
2: Το οποίο εκτελούσε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ. Το αεροσκάφος έκανε μια αναστροφή, βρισκόταν πάνω από τη Σαουδική Αραβία. Πρώτο, το αεροσκάφος εξέπεψε τον κωδικό, το οποίο αποτελεί σήμα διεθνές έκτακτης ανάγκης, και στη συνέχεια ένα κωδικό που χρησιμοποιείται για να δηλώσει αεροπειρατεία ή άλλη παράνομη παρέμβαση.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό μιλάμε και για πιθανή αεροπειρατεία. Σύμφωνα με πηγές ασφαλείας, μαχητικά αεροσκάφη από την Ισραηλινή πολεμική αεροπορία απογειώθηκαν με κατεύθυνση προς το αεροσκάφος. Επίσης, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση μεταδίδουν ότι ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Άμυνας πραγματοποιούν έκτακτες διαβουλεύσεις για το περιστατικό. Δεν έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες προς το παρόν για το τι μπορεί να προκάλεσε την ενεργοποίηση αυτών των κωδικών έκτακτης ανάγκης και αν υπάρχει όντως πραγματική απειλή για το αεροσκάφος ή τους επιβαίνοντες. Αυτά είναι προς το παρόν οι πληροφορίες που μεταδίδονται.
1: Έχω μιλάμε ένα για κακό προαίσθημα γι' αυτό τώρα.
2: Δυστυχώς χάρη και εγώ, γιατί νωρίτερα.
1: Τα αεροσκάφη τα Ισραηλινά.
2: Γιατί νωρίτερα υπήρχαν και κάποια άλλα δηλαδή δημοσιεύματα. Διάβασα ότι υπάρχουν κάποιοι φόβοι, κάποιες προειδοποιήσεις για το Ισραήλ για κάποια πιθανή επίθεση ή κάτι τέτοιο. Και ότι μάλιστα υπήρχε και η διάψευση ότι δεν αντιμετωπίζουν κάτι σχετικό. Οπότε Είναι πιθανό να είναι κάτι το οποίο έχει προειδοποιηθεί με κάποιο τρόπο. Τι να πούμε, περιμένουμε το, περισσότερα σχετικά με το θέμα, αλλά προς το παρόν αυτές είναι οι διαθέσιμες πληροφορίες. Και το θέμα μάλιστα έσκασε πολύ πριν από λίγο, πριν από λίγα λεπτά ουσιαστικά. Τώρα αυτή τη στιγμή έχουν αρχίσει και τα έκτακτα και τηλεοπτικά, οπότε αυτά έχουμε προς το παρόν. Να πάμε ωστόσο παρακάτω, να δούμε και τα υπόλοιπα από τον κόσμο. Πάμε σε μια άλλη αεροπορική επιδρομή, που είναι και επιβεβαιωμένα αυτά τα πράγματα. Θα πάμε σε Ρωσία και Ουκρανία, γιατί είχαμε αεροπορική επιδρομή από τις ρωσικές ενόπλες δυνάμεις, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 3 άνθρωποι, ανάμεσα τους ένα παιδί, και να τραυματιστούν 7 άνθρωποι τουλάχιστον στο Κίεβο και την περιφέρειά τους τις πρώτες πρωινές ώρες. Είναι αυτά που δυστυχώς τα βλέπουμε καθημερινά με τις επιθέσεις σε κατέρωθεν. Η στρατιωτική διοίκηση στο Κιέβο ανέφερε ότι η επιδρομή σκότωσε 2 ανθρώπους και τραυμάτισε 4, ενώ στη συνέχεια ο Δήμαρχος έκανε λόγο για πυρκαγιές σε κατοικίες, κατάστημα και αποθήκη. Και δημοσιογράφοι από το Reuters μετέδωσαν ότι ακούγονταν εκρήξεις στην πόλη. Τώρα, ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου είπε ότι ένα παιδί σκοτώθηκε, 3 τραυματίστηκαν από την επιδρομή με πυράβλους και 1 επανδρομένα εναέρια συστήματα. Σημειώθηκαν ζημιά σε κατοικίες, υποδομές, αποθήκες και οχήματα. Να πούμε ότι η Ρουμανία και η Πολωνία, που είναι και οι δύο μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, προχώρησαν σε εσπευσμένες απογειώσεις μαχητικών για την προστασία του εναέριου χώρου τους. Και παράλληλα, είχαμε και ουκρανική επιδρομή με 1 επανδρομένα εναέρια οχήματα στη Σαμάρα της Ρωσίας, που προκάλεσε ζημιά σε σπίτια, σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη εκεί. Η περιοχή αποτελεί σημαντικό κέντρο παραγωγής και δίλησης πετρελαίου. Αυτά από αυτό το μέτωπο το ανοιχτό του πολέμου. Εδώ και τα τελευταία χρόνια, τέλος πάντων, το οποίο ακόμα να κλείσει. Θα έρθουμε στα δικά μας όμως. Θα ασχοληθούμε και με περιστατικά τα οποία έσκασαν χθες, έγιναν γνωστά χθες, έφτασαν στη δημοσιότητα και έχουμε λίγες περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα. Αρχικά είναι το περιστατικό με την κλινική στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρά το πιολουκέτο παραμένει ανοιχτή. Μιλάμε για την ιδιωτική κλινική, στην οποία αρχικά υπήρξε η απόφαση να μπει λουκέτο. Γιατί αποκαλύφθηκε ότι λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημεθεραπείες χωρίς απαιτούμενη άδεια. Υπήρξε λοιπόν απόφαση της περιφέρειας για την ανάκληση της άδειας λειτουργίας, τόσο σε αυτή την κλινική στη Θεσσαλονίκη, όσο και σε κλινική του ίδιου ιδιοκτήτη στη Θέρμη. Η διαδικασία τώρα προβλέπει ότι μέσα σε 15 μέρες θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εκένωση των κτηρίων και να σφραγιστούν αυτά για να σταματήσει η λειτουργία τους. Όμως, η κλινική εξακολουθεί να λειτουργεί. Οι εργαζόμενοι κανονικά πήγαν στην εργασία τους, αρκετοί ασθενείς παραμένουν μέσα. Δομή. Και δεν έχει γίνει και γνωστός ο ακριβής αριθμός των ασθενών. Πάντως η κλινική διαθέτει 50 με 60 περίπου κλίνες. Και φυσικά σε όλο αυτό το κλίμα συνεχίζονται και αποκαλύψεις συγγενών ασθενών για όσα συνέβαιναν τα προηγούμενα χρόνια μέσα στην κλινική. Υπάρχει, ας πούμε, μαρτυρία που αφορά ασθενή που σύμφωνα με συγγενή τη ασθενούς κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού έφυγε από τη συγκεκριμένη δομή αφιδατωμένη. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 424 και πέθανε λίγο αργότερα. Μία άλλη γυναίκα ανέφερε ότι μετέφερε τη μητέρα της στην κλινική τον Ιούνιο, την παρέλαβε 3 μέρες αργότερα σε πολύ κακή κατάσταση και αφυδατωμένη. Οι καταγγελίες τώρα προστίθενται στην υπόθεση του ογκολογικού τμήματος, το οποίο λειτουργούσε χωρίς άδεια και διενεργούσε και χημειοθεραπείες. Έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα για να διερευνηθούν τυχόν ευθύνες, σχετικά με ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν στην κλινική. Εντάξει, είναι λίγο όλα αυτά έρχονται μετά από την υπόθεση του Μαζονάκη, όπως καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
2: Και νομίζω ότι γενικότερα ξεγυμνώνουν τους ελλειπέστατους ελέγχους προφανώς που γίνονται. Γιατί πού άλλο να το αποδώσει το γεγονός ότι υπάρχουν ιατρία και ιατρικές δομές ιδιωτικές που λειτουργούν χωρίς άδειες, λειτουργούν, κάνουν πράξεις που δεν είναι λογικό να κάνουν και ούτω καθεξής. Πού ακριβώς να το αποδώσουμε δηλαδή όλο αυτό. Κάτι πάει λάθος, τι είναι αυτό που πάει λάθος. Εδώ είναι το θέμα.
0: Το ερώτημα.
2: Ακριβώς. Πάμε και λίγο παρακάτω σε αυτή την υπόθεση. Λίγο την αναφέρατε χθες. Είναι Στάνο Λιώσια με την διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Mm-hmm. Η οποία...
0: Κυκλοφόρησαν και βίντεο χθες αργότερα μετά την εκπομπή μας. Πολλά.
2: Ακριβώς. Είναι γενικότερα στα social media. Έχει γίνει χαμός με το συγκεκριμένο θέμα και με τα βίντεο που κυκλοφορούν και πολλά τα σχόλια. Παραμένει, λέει, δεύτερη μέρα νοσηλευόμενη η διευθύντρια του νηπιαγωγείου. Γιατί έγινε το περιστατικό με τη δημοσίευση του βίντεο που καταγράφει την περιφορά της απέναντι στα παιδιά. Και στη συνέχεια υπήρξε ξυλοδαρμός από γονέα, από ό,τι έτσι μεταφέρεται από πληροφορίες. Πάντως, λέει, έχει προχωρήσει άμεσα η Περιφέρεια Εκπαίδευσης Αττικής σε ένορκη διοικητική εξέταση, στην ΕΔΕ. Ενημερώθηκαν και εισαγγελέας πρωτοδικών και εισαγγελέας ανηλίκων. Τώρα, να πούμε ότι αφορά το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί υπήρξε σοβαρός τραυματισμός εκτελεστικού στον χώρο εργασίας της. Ενώ εισαγγελέας ανηλίκων ενημερώθηκε επειδή το περιστατικό που ακολούθησε εκτελήθηκε μπροστά στα μάτια ανήλικων παιδιών. Δεν πρόκειται, λέει, για ελαφρύ τραυματισμό της εκπαιδευτικού. Δεν έχουν δοθεί ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάστασή της. Αλλά το μόνο που έχει δοθεί στη δημοσιότητα είναι ότι είναι ένα σοβαρό τραυματισμό.
1: Υπόθηκε ότι έχει σπασμένο το ρινικό οστό, κάταγμα ρινικού οστού, και ότι έχει κάκωση του κρανίου.
2: Ναι, εδώ παίρνω να σου πω, χάρη αυτό δεν το είδα σαν λεπτομέρεια, αλλά ναι, πολύ πιθανό να κυκλοφόρησε από διάφορα άλλα δημοσιεύματα. Πάντως έτσι επισήμως λένε ότι υπάρχει ένας σοβαρός τραυματισμός. Να πούμε επίσης ότι στη σχολική μονάδα έχει ήδη μεταβεί κλιμάκιο εξειδικευμένων ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών για την ψυχολογική υποστήριξη των νηπίων και την αποκατάσταση του αισθήματος ασφαλείας που κλονίστηκε από όσα είδαν. Πάντως, ο Περιφερειακός Διευθυντής είπε σαφέστατα ότι δεν είχαμε δεχτεί κάποια καταγγελία για κάποια παραβατική συμπεριφορά σχετικά με τη συμπεριφορά της εκπαιδευτικού, αλλά ούτε και από κάποιο γονέα ή οτιδήποτε άλλο. Επίσης, αυτό που ζητήθηκε είναι να μην εξαχθούν συμπεράσματα αποκλειστικά από το συγκεκριμένο βίντεο. Θα ερευνηθεί το θέμα. Και γενικότερα τώρα μπαίνει όλο αυτό το ζήτημα στο προσκήνιο. Γενικότερα να πω ότι από ό,τι φαίνεται η κοινωνία λίγο έχει διχαστεί, να το πω κάπως έτσι, στο ότι εντάξει, δεν έκανε και κάτι σοβαρό ή εκπαιδευτικό από τη μία. Από την άλλη, στο γεγονός ότι όχι, ήταν πολύ σοβαρό το περιστατικό προς τα παιδάκια. Φυσικά, εντάξει, δεν το συζητάμε ότι είναι καταδικαστικό.
1: Δεν είναι η τιμωρία του να πάει ο γονέας και να χειροδικεί.
2: Σε καμία περίπτωση αυτό είναι καταδικαστικό παρά ως πέρα. Νομίζω δεν θα έπρεπε κανένας να διαφωνεί για το συγκεκριμένο θέμα. Ό,τι και να γίνεται, αυτό το πράγμα δεν είναι σε καμία περίπτωση αποδεκτό. Τώρα, θα προχωρήσουμε, θα αφήσουμε λίγο αυτά τα περιστατικά πίσω. Θα προχωρήσουμε στα αυτά που αναμένουμε σήμερα. Αναμένουμε εξαγγελίες σχετικά με το τι θα γίνει με τα κάψιμα. Αρχικά να πούμε ότι έχουμε τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου σήμερα στις 11. Ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει εκεί το ύψος της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη. Στη συνέχεια θα υπάρξει και ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τις λεπτομέρειες των μέτρων, όπως το βλέπουμε συνήθως δηλαδή να συμβαίνουν. Τώρα, τι περίπου θα ανακοινωθεί? Σύμφωνα με πληροφορίες που είναι διαθέσιμες, αυτές που έχουν διαρρεύσει, η επιδότηση προβλέπει 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης, 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Περίπου η επιδότηση σήμερα είναι γύρω στα 15 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο κίνησης. Τα 10 λεπτά, λέει, προέρχονται από το κράτος, τα 5 από τα διελιστήρια, για να καταλάβουμε. Πάντως, αυτή τη στιγμή η μέση πανελλαδική τιμή είναι γύρω στα 2,20, θα σας πω έτσι, μια χοντρική τιμή. Εφόσον εφαρμοστεί αυτή η επιδότηση στα 2,20 λεπτά το λίτρο, αυτή θα πέσει γύρω στο 2,17, εφόσον μιλάμε για 2,22, 2,17 δηλαδή, να σκεφτούμε. Τώρα, για την αμόλυβδη βενζίνη θα συνεχιστεί η επιδότηση των 10 λεπτών, όπως είπαμε. Οι επιδοτήσεις αναμένεται να έχουν διάρκεια μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, εφόσον επιβεβαιωθεί βέβαια αυτό σαν σενάριο. Και τώρα θα έχουμε 14 Οκτωβρίου ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης πλέον. Περιμένουμε να ανοίξει. Οι εκτιμήσεις είναι ότι θα κινηθεί κοντά στο 2 ευρώ το λίτρο, αν ξεκινήσει σήμερα η διάθεσή του βέβαια. Μέχρι να ξεκινήσει η διάθεσή του, μπορεί να αλλάξουν βέβαια πολλά, γιατί τα βλέπουμε πώς αλλάζουν και τα πράγματα. Αυτά τα χοντρά τις ανακοινώσεις που περιμένουμε τουλάχιστον.
0: Ωραία, πάμε να κλείσουμε, γιατί πλησιάζει 10.
2: Ακριβώς, όπως πάντα με το radioevros.gr. Είπατε και πριν, έχουμε συνεδριά σήμερα και μία έκτακτη ξεκινάει στις 11 για το Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Έχουν ανέβει αναλυτικά το radioevros.gr. Εκεί θα τις βρείτε. Έχουμε μία βράβευση, τα θετικά νέα για το Τεχνολογικό Μουσείο Θράκης από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων και την ιδρύτριά του. Πολύ σημαντικό. Εξέδωσε και σχετική ανακοίνωση στο Υπουργείο Πολιτισμού. Έχουμε την πληρωμή των επιδομάτων Σεπτεμβρίου από τον ΟΠΕΚΑ, όπως και το επίδομα παιδιού. Και έχουμε και το κάλεσμα της ΑΔΔ Εύρου για την Πανελλαδική Ημέρα Δράσης.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 25540-22860.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΗΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΗΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
8: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
9: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
8: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
9: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
0: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
10: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.

0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Έτσι με αυτήν την όμορφη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη είπα να ξεκινήσουμε σήμερα, φίλες και φίλοι, το Ευρωσκόπιο μας. Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, μεσοβδόμαδα, Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ, σε αυτό το τριώρο της καθημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης. Έτσι όπως καθημερινά συμβαίνει μέχρι τη μία, με όλα όσα μας ενδιαφέρουν και τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα, να τα βλέπουμε παρέα, να τα μοιραζόμαστε μαζί σας, να μοιράζεστε κι εσείς μαζί μας τις δικές σας στιγμές, να επικοινωνούμε. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είμαστε εδώ καθημερινά 10 με 1. Αμέσως μετά την πρωινή περιπολία και καλώς σας βρίσκουμε όσους περιπόλουσατε επί τρίωρο με τον Γιάννη Βαβαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταυρούλα Γελαδαράκη μέχρι πριν από λίγο. 7 με 10 να θυμίσω, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Και τώρα μέχρι τη μία εδώ, καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Ράδιο Εύρος ο σταθμός, το ραδιόφωνο του Εύρου, με το όνομα. Δύο οι συχνότητές μας για να καλύψουμε γεωγραφικά όλη την μεγάλη έκταση της Θράκης. Στους 97,1 στα FM μας ακούτε στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 97,1. Στους 95,3 για την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Και radioevros.gr για όλο τον πλανήτη, για όλο τον κόσμο, για να μας ακούτε παντού. Μια καλημέρα. Ευχή με όλη την κυριολεξία της έννοιας να έχουμε μια καλή μέρα σε όλες και όλους όπου και αν μας ακούτε με οποιοδήποτε τρόπο και αν είστε κοντά μας, είτε στα FM, ραδιοφωνικά, είτε μέσω διαδικτύου στις ηλεκτρονικές σας συσκευές. Καλημέρα σε όσους κινείστε στους δρόμους της Τράκης και ακούτε ραδιόφωνο, ακούτε Ράδιο Εύρος. Καλή συνέχεια στο δρόμο σας. Με το καλό να φτάσετε στον προορισμό σας. Τα μάτια σας 14, προσοχή στο τιμόνι, προσοχή στο δρόμο. Και ακούτε Ράδιο Εύρος, να περάσει πιο ευχάριστα, ελπίζω, η διαδρομή. Έχουμε ετοιμάσει ένα πλούσιο πρόγραμμα ραδιοφωνικό μέχρι τη μία, με όλα τα νέα της ημέρας, με τις συνεντεύξεις μας στις τηλεφωνικές, με το καλεσμένο μας στο στούντιο αργότερα στις 12, όπως κάθε Τετάρτη, τον αγαπημένο μας Μπαρμπαμήτρο, με ό,τι εξελίχθηκε από χθες στην ισογραφία του τόπου. Το καταγράψαμε, το ταξινομήσαμε, το αξιολόγησαμε αρχικά κατάλληλα και το έχουμε στην πορεία μπροστά μας να το δούμε μαζί. Ό,τι συμβαίνει τώρα κατά τη διάρκεια της εκπομπής απρόβλεπτο είναι, δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει. Εδώ είμαστε να το αντιμετωπίσουμε παρέα και ό,τι ξέρουμε ότι θα συμβεί και αυτό εδώ είναι για να το δούμε στην πορεία. Όλα τα νέα της ημέρας, όλα όσα μας ενδιαφέρουν ουσιαστικά, εκεί ευρωσκοπεύουμε τον ευρωφακό μας του ευρωσκοπίου. με τις τηλεφωνικές μας γραμμές, τις διαδικτυακές μας επικοινωνίες, το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο, τα κοινωνικά δίκτυα όλα στη διάθεσή σας για την επικοινωνία μας. Το 25520-29413, να θυμίσω το τηλεφωνικό μας κέντρο, 25520-29413, καλείτε εδώ για να ακούσουμε τη φωνή σας. Η πρώτη που σας ακούει είναι η Κατερίνα μας που απαντάει στο τηλεφώνημά σας, 25520-29413. Το τηλεφωνικό κέντρο 6977-549-975. Εδώ έχουμε και το κινητό στη διάθεσή σας για γραπτά μηνύματα. SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, για εικονομηνύματα, για βίντεο, ό,τι θέλετε να μας στείλετε στο 6977-549-975 στη διάθεσή σας. Εννοείται και στα κοινωνικά δίκτυα παντού, Facebook, Instagram, X, TikTok. Είμαστε κοινωνικά δικτυωμένοι. Τρομάρα μας. Πώς θα μπορούσε και αλλιώς άλλωστε να γινόταν. info@radioevros.gr και το ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο. Περιμένουμε εδώ την ηλεκτρονική σας αλληλογραφία. info@radioevros.gr. Και από κοντά. Αυτό το από κοντά που έχει άλλη αξία. Μια καλημέρα από κοντά. Ένα για χαρά. Αν περνάει ο δρόμος σας από την περιοχή μας, από τη γειτονιά μας, Αδριανούπολης 170, το στούντιο στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, στην περιοχή του ΚΤΕΛ, από όπου εκπέμπουμε. Αδριανούπολης 170, συγκεκριμένα η διεύθυνση. Αυτή είναι η τρόπη επικοινωνίας. Πολύ, για να επιλέξετε αυτόν που σας εκφράζει καλύτερα. Και αυτή είναι και η καλή μας φίλη που είναι και σήμερα εδώ, συνοδοιπόροι στην εκπομπή και στη ζωή καθημερινά στον τόπο. Εμπιστευόμαστε τους καλύτερους και αυτούς σας προτείνουμε πάντα, γιατί ξέρουμε ότι θα βγείτε κερδισμένες, κερδισμένοι επιλέγοντας τον καθέναν ξεχωριστά στον τομέα του. Χαγιάτη, δεν υπάρχει καλύτερο. Σπιτικό, μαγειρευτό, φαγητό στη Νέα Ορεστιάδα. Είναι η κουζίνα της πόλης. Είναι από το Χαγιάτη που μας έρχεται και το μηνυματάκι που θα ακούσω τώρα μαζί με εσάς για πρώτη φορά μόλις. Πατάω το play για να δούμε.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Με τι όμορφες μουσικές μας ξεκινάτε. Μια άλλη μέρα σήμερα έχει ξημερώσει. Ας την αδράξουμε, ας την αξιοποιήσουμε, ας περάσουμε όμορφα με αγαπημένους μας ανθρώπους. Πολλά φιλιά.
4: Τι ωραία μηνυματάκια μας στέλνει η φόνη μας από το Χαγιάτη καθημερινά. Το καθιέρωσε πια αυτό το ηχητικό μήνυμα αισιοδοξίας και ελπίδας. Είναι ένα χάπι θετικής ενέργειας. Το χρειαζόμαστε. Είναι αλήθεια. Φόνη, ευχαριστούμε. Καλημέρα, Χαγιάτη. Καλημέρα στα κορίτσια μας εκεί. Καλά μαγειρέματα. Έτσι πετυχαίνει πάντα το καλό φαγητό. Με αγάπη, με καλή διάθεση, με θετική ενέργεια. Και το Χαγιάτη διαθέτει μπόλικα από αυτά. Και πηγαίο χαμόγελο πάντα, ξέρετε. 2552-02-25-25 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 στη Νέα Ορεστιάδα, το Χαγιάτη, στο κέντρο της πόλης. Και έτσι ξενιάζουμε καθημερινά για το τι θα φάμε σήμερα. Ένα Χαγιάτη θα φάμε και σήμερα. Χαγιάτη τρώμε πάντα. Χαγιάτη είναι η απάντηση, η απόλυτη απάντηση στο αμήλικτο καθημερινό ερώτημα. Τι θα φάμε σήμερα. Τώρα από Μάνο Χατζηδάκη σκέφτομαι να πάω και στον έτερο παγκόσμιο Έλληνα. Γιατί όχι. Πάμε. Για να συνεχίσουμε με τις ωραίες μουσικές που λέει και η φωνή. Να μας δώσει άλλο ρυθμό ο Μίκης Θεοδωράκης. Για να πάμε και στα κουφώματα Καραφιλίδης. Να στείλουμε την καλημέρα μας εκεί στην Εθνομαρτύρων 143-255-2022-106. Για κουφώματα, για κατασκευές παντός τύπου, αλουμινο κατασκευές πάνω απ' όλα. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά την παρουσία του ο Καραφιλίδης με τους συνεργάτες του στο χώρο. Καραφιλίδης.gr για περισσότερα. Όλα τα νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες, οι κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες είναι εδώ. Με υψηλή αισθητική πάντα, τεχνική υποστήριξη διαρκείας. Αυτός είναι ο Καραφιλίδης. Είναι διαρκείας, είναι για πάντα, δεν είναι για τώρα μόνο. Για τέτοια ποιότητα προϊόντων μιλάμε και για τέτοια υποστήριξη τεχνική. Κουφώματα Καραφιλίδης εγγυημένα για μια ζωή. Στις μεταφορές και στις μετακομίσεις επίσης έχουμε τις λύσεις. Με το Δημοτίκαλη να μας τις προσφέρει πάντα. Από το 1976, εδώ και μισό αιώνα, μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια. Αυτός είναι ο Δημοτίκαλης. Ένα όνομα, μια ιστορία στον χώρο των μεταφορών και των μετακομίσεων. Από τη Νέα Ορεστιάδα, από όπου ξεκινάει, πάει παντού. Φέρνει τα πάντα από παντού εδώ επίσης στην περιοχή μας, στον Εύρο. Ο Δημοτίκαλης με τον τεράστιο στόλο οχημάτων του, με το τεράστιο δίκτυο συνεργατών παντού. με την τεράστια εμπειρία, την πολύχρονη και πολύπλευρη εμπειρία του. Δημοτίκαλης.com για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες και για άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές σε μεταφορές και μετακομίσεις 2552-021-420. Καλημέρα μας και στο Δεσποινάκι, στο Πανετόλιο του Αγρινίου που μας ακούει σήμερα και κάθε μέρα και μας στέλνει 30 κόκκινα τριαντάφυλλα, όσες λέει και 30 μέρες του Σεπτέμβρη και 4-5, πόσες καρδούλες, πολλές αγάπες από το Δεσποινάκι σήμερα. Γεια σου Δέσποινα, καλή σου μέρα. Α, καλημέρα και στον Κώστα. Κώστας Λαβά, Μολτσίδης, γεια σου Κωνσταντίνε. Τι έχουμε εδώ, 21 Οκτωβρίου live στην πλατεία Ορεστιάδας με τον Λαβά. Αχα. Είδηση, να ορίστε, τα ακούτε, αποκλειστικό. 21 Οκτωβρίου υποδεχόμαστε τους φοιτητές και τους νέους επισκέπτες στην πόλη στην εκδήλωση που οργανώνει ο Δήμος Ορεστιάδας με Lava Live στην πλατεία Δασίου, στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας, 21 του μηνός, του Οκτώβρη. Με το καλό από κοντά και πάλι, Κώστα Λάβα Μολτσίδη, να σε ακούσουμε, να σε χαρούμε, να σε απολαύσουμε. Την κυρία Αγγελική μια καλημέρα να στείλουμε στη Θεσσαλονίκη, στο Πανόραμα. Αύριο θα την έχουμε κοντά μας και σε συνέντευξη τηλεφωνικά. Ποια είναι η κυρία Αγγελική, θα δείτε αύριο, θα τα ακούσετε αύριο. Καλημέρα παντού, να, μαζευόμαστε από όλο τον κόσμο, για πανταχούς πατριώτες, ευρύτες. Καλά σήμερα θα δείτε, τηλεφωνικά θα πάμε και πιο μακριά στη συνέχεια. Προς το παρόν να επιστρέψουμε πιο κοντά, εδώ στην περιοχή, στο κατάστημα Κεραμιτσής, να πάμε για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, να βρούμε τα πάντα για τα σπορ εκεί, αξεσουάρ, ρουχισμό αθλητικό, συμπληρώματα διατροφής, πατίνια, skateboard, rollers για τους μικρούς μας φίλους, ποδήλατα όλων των εταιριών, για όλα τα γούστα, για όλες τις ηλικίες, για όλα τα πορτοφόλια, αξιόπιστο συνεργείο με γνήσια ανταλλακτικά εντός του χώρου, το συνεργείο ποδηλάτων του Κεραμιτσή. Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή εδώ και χρόνια. Κοντά τρία κονταετία πια, keramitsis.gr διαδικτυακά και το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Keramitsis Bike στα social media τον βρίσκουμε παντού. Keramitsis στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198. Ποδήλατα, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, γυμναστική, άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής, όλα εκεί. Και Top Charm, Ορεστιάδα και Δημότυχο. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στο Βόρειο Εύρο. Εκεί εμπιστευόμαστε χέρια-πόδια, τα άκρα μας, γιατί στα άκρα και τόσο ψηλά, top, στην κορυφή, top charm, το λέει και το όνομά του, βρίσκουμε περιποίηση, ομορφιά, αισθητική, φροντίδα, προστασία, ανακούφιση. Σε όλες τις παθήσεις των χεριών και των ποδιών, των δακτύλων, των νυχιών, ενώ αυτό είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής, από κάλους στα πόδια μέχρι ονειχοκρυπτώσεις και παχιονυχίες και οστρακοειδή και λικοειδή νύχια και ορθονυχία αντιμετωπίζονται βεβαίως όλα αυτά, αλλά και ομορφιά, αισθητικές παρεμβάσεις, από τεχνητά νύχια μέχρι αποκατάσταση φυσικού νυχιού και προσθετική και τζέλ και μανικιούρ και πεντικιούρ, όλα εκεί. Top Charm είναι το εξειδικευμένο κέντρο στον Βόρειο Εύρο, στη Νέα Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα του Ταξί, στο Δημότυχο Ορφέως 21, στον δρόμο που ανεβαίνει πάνω από το πρώην Δημαρχείο, εκεί στο τμήμα ψυχολογίας πια, από την πλευρά του αμφιθεάτρου. 2552-025-331 για τα ραντεβού μας, όλη μέρα, κάθε μέρα ανοιχτά, 9 με 9, οπότε θα βρούμε χρόνο και για μας. Πάμε και για τα εκλεκτά τοπιά κρέατα να επιλέξουμε από το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη τα καλύτερα. Από πού άλλου θα πηγαίναμε. Παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Κώστας Αποστολίδης στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 στη Νέα Ορεστιάδα. Διαγωνίως απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο, απέναντι από το πρώην Πίκο για τους παλαιότερους, αρχαιότερους του τόπου. Εκεί είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο του Κώστα Αποστολίδη. Και έρχεται και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Διανομές κατοίκων στο 2552-025-432 καλούμε. Καθημερινά το κρεοπωλείο λειτουργεί όλη μέρα. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα, με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, με χωριάτικα απίθανα, απίστευτα, μοναδικά λουκάνικα παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Χωριάτικα λουκάνικα όλων των ειδών. Και όλα τα υπόλοιπα που χρειαζόμαστε στο τραπέζι μας, το καθημερινό ή το γιορτινό. Να ξέρουμε τι τρώμε δηλαδή και τι δίνουμε στην οικογένειά μας και στα παιδιά μας. Εκλεκτά ντόπια κρέατα, εκλεκτά κρεοπαρασκευάσματα. Τοπικά παραγωγής Κώστα Αποστολίδη. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο της πόλης. Και ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην αγορά, στις δύο πόλεις του Βορείου Εύρου, στην Ορεστιάδα και στο Δημότυχο και πάλι. με τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Διότι ο Δοβρίδης φροντίζει για όλους και στη Νέα Ορεστιάδα, στο κεντρικό του κατάστημα Αδριανοπόλεως και Σκραγωνία, στην έδρα του, αλλά και στο διδημότυχο του τελευταίους μήνες, στο νέο κατάστημα Ορεστιάδος 86. Και διαδικτυακά όλο τον κόσμο. Προϊόντα pavlanias.gr, γιατί έχουμε και το ηλεκτρονικό του κατάστημα. Για όσους δεν μπορείτε να βρεθείτε είτε στην Ορεστιάδα είτε στο διδημότυχο, να προμηθευτείτε τα προϊόντα περιποίησης, καθημερινής φροντίδας, ιδανικά για κάθε στιγμή, από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Προϊόντα pavlanias.gr, καταλαβαίνετε, διαθέτει τα πάντα για να ανακουφίσει, για να βελτιώσει τις συνθήκες ζωής στην καθημερινότητά μας, είναι καλύτερη ποιότητα. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης και υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, όπως το ταξί ειδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ, για άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα με αναπηρία, άτομα με αμαξίδιο. Υπάρχει τρόπος, όχι μα ειδικά διασκευασμένο, ταξί ειδικής μίσθωσης ΣΑΜΕΑ από το Δοβρίδη, 24 ώρες 24 ώρες στη διάθεσή μας. Όπως και η μελέτη ύπνου, βεβαίως, που ήρθε να μας αλλάξει τη ζωή και το κάνει, διότι μελετάμε τον ύπνο, αλλάζουμε τον ξύπνιο μας. Πάβουμε το ροχαλιτό, το βγάζουμε από τη ζωή μας τελείως. Τις συχνές αφυπνίσεις, τους ανεξήγητους πρωινούς πονοκεφάλους, τους ξεχνάμε πια. Την υπερβολική κόπωση μέσα στη μέρα, αποκτούμε καλύτερη ποιότητα στον ύπνο μας, συνεπώς και περισσότερη ενέργεια μέσα στη μέρα μας και βελτιωμένη συγκέντρωση, αλλά πάνω απ' όλα προστατεύουμε την υγεία μας, την καρδιαγγειακή μας υγεία. Γιατί δεν πρέπει να αγνοούμε τα συμπτώματα, με την υπνική άπνοια, για παράδειγμα, που μπορεί να επηρεάσει την καρδιά μας, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία, με τη μελέτη ύπνου κατοίκων στο χώρο μας, στο κρεβάτι μας, στον οικείο δικό μας χώρο, όχι σε νοσοκομείο, σε κάποια κλινική ύπνου, στο σπίτι μας. Από τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης, με σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη ιατρική παρακολούθηση. Κλείνουμε τώρα ραντεβού στο 2552-024-027. Και θα μας θυμηθείτε. Αχ, πάμε τώρα να το ζήσουμε κι αυτό. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι. Η Ελευθερία Αρβανιτάκη μας τραγουδά. Να ζήσουμε αυτό που μια φορά συμβαίνει.
6: Μπορεί να

0: Όπως μας το είπε. Μακάρι βέβαια να ήταν έτσι, αλλά θα θέλαμε πολύ πάντα να νικάμε στο τέλος εμείς οι ευαίσθητοι της γης. Η αγάπη νικάει, λένε, αλλά πολύ στο τέλος. Όταν δεν έχει νικήσει ακόμα, σημαίνει ότι δεν ήρθε το τέλος. Κάποια στιγμή θα νικήσει, που θα πάει. Προς το παρόν, να δούμε την ταυτότητα αυτής της ημέρας. Έτσι, πριν αρχίσουμε τις υπόλοιπες φιλοσοφικές μας αναζητήσεις και τα υπαρξιακά μας ζητήματα, να πάμε να κάνουμε μια αναδρομή και στο παρελθόν, να δούμε τι συνέβησαν σήμερα. Αλλά πριν, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και σε εορτάζουσες σήμερα. Που δεν υπάρχουν. Αμάν, τι έγινε, δεν έχουν στο εορτολόγιο κανένα όνομα να γιορτάζει σήμερα. Εντάξει, σίγουρα γιορτάζουν κάποιοι εκεί έξω, κάποιες γιορτάζετε κάποιον λόγο. Θα έχετε γενέθλια, α, ορίστε, τον ιδανικότερο. Τη μέρα που γεννηθήκατε. Χρόνια πολλά σε όσους έχετε γενέθλια σας σήμερα, 30 του Σεπτέμβρη, αλλά και οποιαδήποτε άλλη επέτειο. Γιατί από την Ορθόδοξη Εκκλησία βλέπω ότι παρότι γιορτάζεται η μνήμη Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού ως προστάτη Αγίου της Αρμενίας, αλλά και μαρτύρων Μαρδονίου Γαϊανής Ρυψιμίας Στρατονίκου και ως Ιων Γρηγορίου και Μιχαήλ των Ρώσων, δεν γιορτάζει κάποιο όνομα με όλα αυτά. Αυτήν τη 273η ημέρα του έτους, να το θυμάστε. Να το θυμάται η Ορθόδοξη Εκκλησία να καθιερώσει κάποια γιορτή σήμερα. Κρίμα είναι. Από τις σπάνιες φορές δηλαδή που δεν έχουμε ονομαστική γιορτή. 18 λεπτά μετά τις 7 το πρωί είχαμε την Ανατολή του Λίου σήμερα. 11 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα θα έχουμε τη Δύση του. Αλλά σήμερα γιορτάζει μετάφραση διεθνώς. Λέει είναι Διεθνής ημέρα μετάφρασης από το 1991. Καθιερώθηκε από τη Διεθνή Ομοσπονδία Μεταφραστών. Γιορτάζεται κάθε χρόνο 30 Σεπτεμβρίου με στόχο να προβληθούν τα αιτήματα του κλάδου των μεταφραστών και να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και οι δυσκολίες του επαγγέλματος σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι μια παγκόσμια ομοσπονδία μεταφραστών που έχει ως μέλη τις 100 οργανώσεις από 55 χώρες που αντιπροσωπεύουν, με συγχωρείτε, πάνω από 80.000 επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς. Μέλη της από την Ελλάδα είναι η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, η Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιουνίου Πανεπιστήμιου και ο Σύλλογος Διερμηνέων Συνεδρίων Ελλάδος. Επίσης είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας ευεργετών σήμερα, αγαπητοί συμπατριώτες, συνέλληνες. Για τους εθνικούς μας ευεργέτες, η σημερινή ημέρα μνήμης καθιερώθηκε το 2007 με απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή. Τιμάται κάθε χρόνο στις 30 Σεπτεμβρίου με σχετικές εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν δοξολογίες, καταθέσεις στεφάνων και ομιλίες για να εξαρθεί η φιλανθρωπική δράση πλούσιων Ελλήνων, οι οποίοι με τις δωρεές τους συνέβαλαν στην οικονομική και κοινωνική πρόοδο της χώρας μας. Από τη χώρα μας πεταγόμαστε μέχρι την Μποτσουάνα να γιορτάσουμε μαζί με τους Μποτσουανούς την ανεξαρτησία τους από τη Μεγάλη Βρετανία. Σας σήμερα το 1966 συνέβη. Θα πάμε και στο Μεξικό, με τη φαντασία μας τώρα, με το νου. Νουτικό ταξίδι. Στο Μεξικό θα τιμήσουμε τη γέννηση του πατρός Χωσέ Μαρία Μορέλος. Γεννήθηκε το 1765, σαν σήμερα, πέθανε το 1815. Πρόκειται για έναν από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους. Και μια βόλτα ως τις ΗΠΑ και στον Καναδά. Εκεί θα σταθούμε λίγο περισσότερο για να αρχίσουμε τις βλασφημίες. Ναι, γιατί είναι η Διεθνής ημέρας βλασφημίας σήμερα. Εκεί λέει σήμερα, στις ΗΠΑ και στον Καναδά, τώρα γιατί είναι Διεθνής ημέρα ενώ αφορά μόνο σε δύο μόνο περιοχές του πλανήτη διεθνώς. Άγνωστο. Πάντως εκεί τα άτομα και οι συλλογικότητες ενθαρρύνονται σήμερα στην Αμερική και στον Καναδά να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Εξού και τη Διεθνής ημέρα βλασφημίας η σημερινή. Μάλιστα. Αυτά τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της 30ης Σεπτέμβρη. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με πολλά ακόμα περισσότερα. Σε λίγο.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
7: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
9: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
9: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
11: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02. Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και νομίζω ότι με πρόδωσε η εισαγωγή από το τραγούδι, από το κομμάτι που θα ακούσουμε σε λίγο, επιλεγμένο για συγκεκριμένο λόγο. Αλλά κάνω ότι δεν τα ακούσαμε. Ναι, κάνετε και εσείς ότι δεν τα ακούσατε. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, κανονικά. Τώρα θα κάνουμε ένα ταξιδάκι στον χρόνο. Αυτό θα ακούσουμε. Ένα σύντομο ταξίδι στο παρελθόν με οδηγό τη σημερινή ημερομηνία, έτσι, σταθερή μας στήλη στο Ευροσκόπιο. Βλέπουμε τι συνέβη σαν σήμερα και παραδειγματιζόμαστε είτε για τα κακώς καμωμένα να μην τα ξανακάνουμε, να μην τα επαναλάβουμε, είτε για τα καλώς κείμενα να τα έχουμε ως φάρο, φωτεινό, γιατί όχι. 1636 σαν σήμερα, ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Κεφαλονιά και τη Ζάκυνθο. Οι νεκροί ανέρχονται σε 525 άτομα, τραυματίες σε 1500. Πω, το 1636. 1791 η όπερα του Wolfgang Amadeus Mozart, ο μαγικός αυλός, κάνει σαν σήμερα πρεμιέρα στη Βιέννη το 1791. 1841 τώρα, μερικές δεκαετίες αργότερα, 50 χρόνια αργότερα ακριβώς, εφευρίσκεται το σειραπτικό σαν σήμερα. Μάθαμε και το όνομα του εφευρέτη του. Είναι ο Σάμιουελ Σλόκαμ. Να ξέρετε ποιος εφήβρε το σειραπτικό που χρησιμοποιούμε μέχρι και σήμερα. Το 1841 συνέβη αυτό από τον Σάμιουελ Σλόκαμ. Πώς το σκέφτηκε τώρα αυτό άραγε και τι συσκευή να ήταν άραγε αυτή το πρώτο σειραπτικό. 1846 για πρώτη φορά γίνεται χρήση του εθέρα ως αναισθητικού από τον οδοντίατρο Μόρτον. 1876 και στην Ελλάδα επικυβέρνησης του Αλεξάνδρου Κουμουνδούρου δόθηκε η κυβερνητική έγκριση για τη σύσταση του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών. Σαν σήμερα ιδρύθηκε λοιπόν ή εγκρίθηκε η ίδρυσή του το 1876. Ένα χρόνο μετά, 1877, ιδρύεται με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός σαν σήμερα. Άλλη μια ίδρυση είχαμε το 1899 σαν σήμερα της Τράπεζας Κρήτης με έδρα τα Χανιά. Και το 1918 η Συρία σαν σήμερα γίνεται ανεξάρτητη χώρα. Καλά, το τι ακολούθησε. Μετά άλλη ιστορία. 1922 η ελληνική κυβέρνηση αποδέχεται τη συμφωνία της διάσκεψης των Μουδανιών με την οποία δίδεται στους Τούρκους και η Ανατολική Θράκη μέχρι τον Εύρο. Να, σαν σήμερα λοιπόν η συμφωνία των Μουδανιών που έγινε αποδεκτή από την ελληνική κυβέρνηση το 1922. Και 1939 Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία σε σήμερα μετά την εισβόλη της τελευταία στην Πολωνία. 1943 εκτελούνται στην Πάτρα 10 Έλληνες πατριώτες από τους Γερμανούς. 1946-22 οι τιθέντες ηγέτες των Ναζί κρίνονται ένοχοι για εγκλήματα πολέμου στην περίφημη δίκη της Νιρεμβέργης. Ο Φον Ρίμπεντροπ και ο Γκέρινγκ καταδικάζονται σε θάνατο. Για τα εγκλήματα πολέμου εκ μέρους των συμμάχων δεν έγινε καμία δίκη. 1966 και δημοσιεύεται το βούλευμα για την υπόθεση Ασπίδα. 28 αξιωματικοί παραπέμπονται σε δίκη με τις κατηγορίες της Ένωσης, προστάση και συνωμοσία, προς εκτέλεση πράξεων εσχάτης προδοσίας. Κατά το βούλευμα προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία για τους πολιτικούς Ανδρέα Παπανδρέου, Παύλο Βαρδινογιάννη, Μιχάλη Παπακωνσταντίνου και Στυλιανό Χούτα. Το 1966. Δύο χρόνια μετά, 1968, 34 άτομα σκοτώνονται, 125 τραυματίζονται στη χειρότερη μέχρι τότε σιδηροδρομική τραγωδία στην Ελλάδα. Μια αμαξοστοιχεία που κατευθυνόταν στην Αθήνα πέφτει με ταχύτητα 80 χιλιόμετρων σε άλλη αμαξοστοιχεία που επίσης κατευθυνόταν προς την Αθήνα και είχε ακινητοποιηθεί όμως 500 μέτρα από το σταθμό του Δερβενίου Κορινθίας. Δεν είχαμε μετοπική. Είχαμε μια κινητοποιημένη αμαξοστοιχεία και μια άλλη να πηγαίνει και να καρφώνεται πάνω της. Όταν κάποιος από τους επιβάτες είχε τραβήξει το σήμα κινδύνου, ακινητοποίησε τη μια αμαξοστοιχεία και η άλλη που ερχόταν δεν είχε αντιληφθεί τι υπάρχει μπροστά της. Οι δύο αμαξοστοιχείες είχαν ξεκινήσει από τον πύργο, μετέφεραν ετεροδημότες που είχαν πάει στις πατρίδες τους για να ψηφίσουν στο δημοψήφισμα της 29 Σεπτεμβρίου για την έγκριση του Χουντικού Συντάγματος. 34 νεκροί, 125 τραυματίες από την μέχρι τότε χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στη χώρα μας το 1968, μέχρι να έρθει 60 χρόνια μετά και πάνω και πλέον η τραγωδία, το έγκλημα των Ντεμπών. Μια τελείως διαφορετική συνθήκη με τη σύγκρουση δύο τρένων στην ίδια γραμμή. 1982 γίνεται το περίφημο ναυάγιο της Ζακύνθου σαν σήμερα. Πλοίο προέρχεται από την Ιταλία, φορτωμένο με ελαφριά τσιγάρα, ναυάγι, και σήμερα το τόπος όπου βρίσκεται το πλοίο αποτελεί τουριστικό αξιοθέατο. Μόλις το 1982 λοιπόν, δεν είναι καν αρχαίο το ναυάγιο της Ζακύνθου, εκείνο το πλοίο που βλέπουμε ως αξιοθέατο στη Ζακύνθο. Ένα χρόνο μετά, 1983, συναυλία στο κατάμεστο Ολυμπιακό Στάδιο δίνει ο Γιώργος Νταλάρας. Σημειώνει ρεκόρ για Έλληνα καλλιτέχνη όσον αφορά στην προσέλευση κόσμου. Μήπως τον ξεπέρασε η Άννα Βύση πρόσφατα. Δεν ξέρω. Τι αριθμό συγκέντρωσε ο Γιώργος Νταλάρας τότε. Η ελληνική μουσική εισέρχεται στο χώρο των σταδίων, έγραφε το περιοδικό Rolling Stone. Μεγάλη εντύπωση, έκανε παγκοσμίως η συναυλία αυτή. 1987, το Γκάζι, το παλιό εργοστάσιο, μεταβάλλεται σε κέντρο καλλιτεχνικής δημιουργίας με πρωτοβουλία του Δημάρχου Μιλτιάδη Εύερτ σαν σήμερα. Και το 1988 η υποβολή του Ανδρέα Παπανδρέου σε εγχείρηση αντικατάστασης της καρδιακής αορτικής βαλβίδας στο νοσοκομείο Χέρφιλ του Λονδίνου σαν σήμερα ξεκίνησε, ήταν η αρχή του τέλους για τον Ανδρέα Παπανδρέου το 1988 με την επέμβαση καρδιάς. 1991 αρχίζει το τελευταίο φεστιβάλ ελληνικού κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη, αφού από την επόμενη χρονιά γίνεται διεθνές. Και το 1997 έχουμε την κυκλοφορία του βιβλίου της Δήμητρας Λιάνη Παπανδρέου. 10 χρόνια και 54 ημέρες λεγόταν το βιβλίο. Να, όταν μπήκε στη ζωή μας το 88 μετά την υποβολή του Ανδρέα Παπανδρέου σε εγχείρηση καρδιάς και την γνωρίσαμε την αεροσυνοδό που τον συνόδευε. Εκείνο το νεύμα, το ιστορικό. Σχεδόν 10 χρόνια, όχι, 10 χρόνια και 54 ημέρες ακριβώς μετά η Δήμητρα Λιάνη Παπανδρέου γράφει βιβλίο. Σαν σήμερα το 97. Και πάμε στο 2003, αλλάζουμε αιώνα. Δημιουργείται σαν σήμερα ο μεγαλύτερος όμιλος αερομεταφορών στην Ευρώπη και ο τρίτος στον κόσμο με τη συγχώνευση της Ολλανδικής KLM και της Γαλλικής Air France. Και το 2024, ιστορική μέρα, ήταν η σημερινή. Ερχόμαστε στα δικά μας. Αυτή είναι μια καταγραφή που κάνω προσωπικά για το σαν σήμερα. Να θυμόμαστε ότι το 2024, το λίγα λεπτά σαν τώρα, ξεκινούσε το πρώτο μάθημα στο νέο τμήμα ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης στο Διδημότυχο. Να, ορίστε. Συμπληρώνονται ακριβώς 2 χρόνια σήμερα λοιπόν για τη μοναδικότητα του γεγονότος. Ο πρόεδρος του τμήματος, ο καθηγητής ο Νίκος Μακρής, έκανε τις πρώτες του αποκλειστικές δηλώσεις εδώ, στο Ευρωσκόπιο, σαν σήμερα το 2024. Και λέω ότι είναι ιστορική ημέρα γιατί ήταν ένα τμήμα που ακουγόταν χρόνια, μια σχολή που θα γίνει, δεν θα γίνει, θα στεριώσει, δεν θα στεριώσει, θα βρει το χώρο της, δεν θα βρει το χώρο της, τόσο μας ταλαιπώρησε τόσα πολλά χρόνια. Και σαν σήμερα το 24 ήταν η ιστορική στιγμή που ξεκίνησε τη λειτουργία της επιτέλους, η σχολή ψυχολογίας στο Διδημότυχο. Πάμε και πιο πίσω τώρα, γιατί πήγα κατευθείαν στο 2024, εγώ γιατί βιαζόμουν να φτάσω πιο κοντά στο χρόνο. Πάμε και στο 2006 να ξαναγυρίσουμε πίσω. 17 άτομα τραυματίζονται, εκ των οποίων τα 4 σοβαρά, όταν Ιώτα Χ αυτοκίνητο που οδηγούσε 35χρονο εισέβαλε σε καφετέρια του Δημοτήχου. Θυμάστε το περιστατικό? Θα το θυμάστε σίγουρα πολύ. Πριν 20 χρόνια συνέβη τελικά αυτό. Πέρασαν κιόλας. Λοιπόν, αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Από γενείς ξεχωρίζουμε όμως. Του Ορέστη Μακρύ, του Έλληνα αγαπημένου ηθοποιού, το 1898 γεννήθηκε ο Ορέστης Μακρύς. Ο διάσημος μεθύστακας του ελληνικού κινηματογράφου. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου Τζαντ, η σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, θα είχε τα γενέθλιά της σήμερα. Θα προλάβαινε λίγες μέρες ακόμα να κλείσει τα 103 της χρόνια. Έφυγε πριν από λίγες μέρες από τη ζωή. Η Περαιονόβια, 1923, γεννήθηκε σαν σήμερα. Μαζί με την Ορεστιάδα, ναι. Ο Νίκος Ρίζος, ο Έλληνας ηθοποιός, γεννήθηκε το 1924, ένα χρόνο αργότερα από τη Μάργαρητα Παπανδρέου. Ο Γιάννης Βόγλης το 1937 γεννήθηκε. Η Έλλη Φωτίου από το 1939. Η Μόνικα Μπελούτσι, να έρθουμε στις πιο κοντινές, πιο κοντινούς καλλιτέχνες. Μόνικα Μπελούτσι, Ιταλίδα ηθοποιός, γεννήθηκε το 1964 και κλείνει τα 62 της χρόνια ζωή να έχει. Από θανάτους, ο James Dean. 24 μόλις ετών έμεινε στην ιστορία ως ένας θρύλος, μύθος του κινηματογράφου. Τροχαίο με την πόρσε του είχε. Του αφαίρεσε τη ζωή, του κόστησε τη ζωή ο James Dean σαν σήμερα το 1955. Και να λοιπόν και το τραγούδι που επιλέξαμε να ακούσουμε στη συνέχεια έρχεται από την Δούκισσα Φωταρά, η οποία στα 69 της σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2010. Και να την εδώ να μας τραγουδά. Άνθρωποι είμαστε και σφάλματα κάνουμε. Για να τη θυμηθούμε.

Η Δούκισσα ήταν αυτή, με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, σαν σήμερα, το 2010. Και πάμε να επιστρέψουμε στο σήμερα τώρα. Να κάνουμε μια περιήγηση στα πρωτοσέλιδα των τοπικών μας ημερήσεων εφημερίδων, να δούμε τους κυριότερους τίτλους τους από την τοπική δημοσιογραφία και επικαιρότητα, έτσι όπως παρουσιάζεται στον έντυπο τοπικό τύπο, στις εφημερίδες δηλαδή που κυκλοφορούν καθημερινά. Ενώ βεβαίως στο radioevers.gr μπορείτε 24 ώρες 24ωρο να ανατρέχετε και να διαβάζετε τα πάντα τη στιγμή που συμβαίνουν και να ακούτε. Εννοείται ότι ακούμε Radio Evros στο τουλάχιστον εξάωρο ζωντανό πρόγραμμα διαδοχικών εκπομπών από τις 7 που ξεκινάμε, και δεν σταματάμε ποτέ, αλλά 7 με 1 τουλάχιστον, πρωινό μεσημεριανή ζωντανή ενημερωτική ζώνη, μόνον εδώ, Radio Evros, το ξέρετε. Παρατηρητής της Τράκης από τον νομό Ροδόπη, στον γειτονικό μας νομό, και από την Κομωτινή, με θέματα που αφορούν σε όλη τη Θράκη. Πρώτο θέμα σήμερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας, η Κομωτινή που εμπλούτησε τις απόψεις της, λέει, για τη μουσιακή παιδαγωγική, τον κοινωνικό ρόλο των μουσείων και τη συμπεριληπτικότητα. Μια εκδήλωση δηλαδή παρουσιάζεται στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που έγινε πρόσφατα. Η Φανή Μπαχαρίδου, η αντιπεριφερειάρχης πολιτισμού, εθελοντισμού και οικονομικών στο πρωτοσέλιδο του παρατηρητή της Θράκης, λέει πως πάει προς ένα ολοκληρωμένο master plan για τον πολιτισμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μετά τις συναντήσεις σε Δράμα και Κομωτινή, σειρά έχει σήμερα η Αλεξανδρούπολη. Μας τα είπε χτες αναλυτικά η κυρία Μπαχαρίδου στην εκπομπή. Σήμερα στην Αλεξανδρούπολη, 5 με 8, η συνάντηση στο νομαρχείο με τους πολιτιστικούς φορείς του νομού. Η Κομωτινή υποδέχεται το Bike Ride COP31. Αυτό. Η δημοκρατία στη Γερμανία και στην Ευρώπη, ένα άρθρο του Δημήτρη Μακροδημόπουλου. Διαβάζω στην εφημερίδα παρατήρητης της Θράκης. Στον Περπατώ, ο τίτλος του επαγγελματία του μήνα για το Σεπτέμβριο από το ΕΒΕΡ. Αυτό. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το αστυνομικό δελτίο, χειροπέδεσε 13 άτομα μέσα σε μία εβδομάδα για ναρκωτικά, με δέμα η αποστολή τους σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις. Είδαμε αναλυτικά χτες την ανακοίνωση των αρχών για αυτά τα περιστατικά. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και Ελγό Δήμητρα. Συνεργασία για τη θωράκιση της κτηνοτροφίας και την πρόληψη των ζωονόσων. Αυτό κι αν το είδαμε υπεραναλυτικά, το παρακολουθήσαμε από την πρώτη στιγμή, σας καταγράψαμε και τις δηλώσεις και τις ομιλίες και τις αντιδράσεις και ό,τι συνέβη λοιπόν με την επίσκεψη Καβαδά στην περιοχή του Υφυπουργού με αφορμή τα εγγένεια, έτσι λέγονταν μέχρι να γίνουν, που όταν έγιναν κατάλαβαν ότι δεν είναι εγγένεια και ήταν μια έναρξη ενός έργου και μια συνεργασία και ευτυχώς μετά άλλαξε αυτή η φράση, η λέξη, ο χαρακτηρισμός και δεν ξαναναφέρθηκαν ποτέ σε εγγένεια. Αλλά μέχρι και στην πρόσκληση, μέχρι και την ημέρα που θα γίνονταν αυτά, εγγένεια τα λέγαν. Ένας αγιασμός έγινε πάντως για την έναρξη αυτής της συνεργασίας περιφέρειας και Ελγό Δήμητρα και Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για ένα διετές πρόγραμμα πρόληψης, θωράκισης της κτηνοτροφίας. Και στον παρατηρητή της Θράκης το θέμα λοιπόν αυτό. Από το δελτίο τύπου είναι προφανώς της περιφέρειας. Α, εχθές εξέδωσε. Παρένθεση. Εξέδωσε δελτίο τύπου και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κύριος Καβαδάς. Δεν φαντάζεστε τι έγραφε μέσα. Εντάξει, για όσους έχουμε παρακολουθήσει τι ακριβώς έχει συμβεί και ξέρουμε τι θα συμβεί, είναι ένα δελτίο τύπου που απευθύνεται στους υπόλοιπους της Ελλάδας. Αυτό για το ότι ξεκίνησε στη Νέα Ορεστιάδα το πρώτο κέντρο εξωτικών νοσημάτων και πρόληψης και ελέγχου και στη χώρα. Αλλά πώς δεν τον αφόρησε ακόμα ο κύριος Δαμασκηνός. Σεβασμιότατε, ακούτε. Δεν σας γνώρισε. Ο κύριος Καβαδάς ούτε διορθωτικό δελτίο τύπου έστειλε στη συνέχεια. Αναφέρει ότι τον αγιασμό τέλεσε ο κύριος Άνθιμος, λέει, ο Αλεξανδρουπόλεος, Τραγιανοπόλεος και Σαμοθράκης Μητροπολίτης στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων ζώων στη Νέα Ορεστιάδα. Κύριε Δαμασκηνέ, τη Δημοτή Χωριστιάδος και Σουφλίου, πώς τον έχεστε. Μ' αρέσει που έψαλε κιόλας. Ναι, είχε και αυτόν τον ρόλο ο υφυπουργός κατά την τελετή. Πάμε παρακάτω, κλείνω την παρένθεση. Λευκή νύχτα Κομωτινής με τους καταδρομείς Ροδόπης, άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Το Μαζί για το Παιδί στήριξε 1.464 παιδιά και 239 εκπαιδευτικούς στη Θράκη, σε σχολεία. Δύο δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος έχουμε προς το Δήμο Κομωτινής, βλέπω στον παρατηρητή της Θράκης. Βρεφονιπιακή σταθμή με 75 προσλήψεις. Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για αυτές τις προσλήψεις ΣΟΧ στους βρεφονιπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ. Και στις 23 Οκτωβρίου το αφιερωμένο στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού περπάτημα του Συλλόγου Δύναμη Ψυχής στο Ροδόπι. Και μια γνωριμία με την αρχαίγονη κραυγή στη φύση και τη μουσική στο Μέγαρο Μουσικής Κομωτινής, άλλη εκδήλωση πολιτιστική. Από τον παρατηρητή της Θράκης. Πάμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Μας έρχεται επίσης από το γειτονικό μας νομό. Πληθαίνουν τα λουκέτα στην Ερμού. Άνοιγμα στην εστίαση. Αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο δρόμο της Κομωτινής Ο Χρόνος.
Στη Ζηθοποία Μακεδονία Στράκης παρουσιάστηκε πρωτοβουλία για δίκαιη αμοιβή. Στην Καβάλα έφυγε από τη ζωή. Αυτή η είδηση πια. Πόσο πιο τραγικό. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σε αγώνα. Το βλέπουμε και στην εφημερίδα Ο Χρόνος το θέμα. Η διαφθορά δεν αρχίζει στο Υπουργικό Γραφείο. Είναι ένα άρθρο του Γιώργου Αποστολάκη, του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, επιτιμή. Έναρξη επιστημονικής δράσης για ενίσχυση επιτήρησης και πρόληψης ζωονώσεων, συνεργασία περιφέρειας και λόγω Δήμητρα. Να τι πάλι αυτή η έναρξη επιστημονικής δράσης στο κέντρο εξωτικών νοσημάτων στην Νέα Οριστιάδα. Έτσι, αυτό αναφέρεται και αυτή. Αυτός ο τίτλος είναι από το δελτίο τύπου, όπως λέγαμε, του Υπουργείου και της Περιφέρειας. Τι άλλο από τον Χρόνο, αθλητικά τα υπόλοιπα θέματα. Μπάντμιντον, κάτσμπολ, πανθρακικός. Λίγες τις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, λέει η ομάδα του πανθρακικού. Αυτά. Από τον γειτονικό μας νομό και τα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων. Έχουμε τη Γνώμη και την Ελεύθερη Θράκη μπροστά μας από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη, δύο ημερήσιες εφημερίδες. Όπως κυκλοφορούν σήμερα με τους κυριότερους τίτλους τους. Δεν θα προλάβουμε να τα δούμε τώρα αυτά, αφού έχουμε φτάσει 11 παρα 5 και θα ακολουθήσει ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα που θα μας διακόψει. Πάμε σε αυτό. Πάμε σε αυτό μουσικά. Ναι. Να κάνουμε μια μουσική μετάβαση, να σας δώσουμε και μια ανάσα. Να στη δώσει ο Δάκης, η Ελπίδα και η Κατερίνα Παπουτσάκη δηλαδή, να αυτήν. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Radio Evros στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο es1goretail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Radio Evro.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
8: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
7: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου.

0: Θαλία. Χρώματα και μονοτικά. Σίδερα Οικοδομών. Καυσόξυλα. Κάδους και υλικά εργοταξίου. Με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση. Επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
0: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
5: Ράδιο Εύρος.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
8: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02.
4: Και τώρα στον 97,1 Ράδιο Εύρος Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
9: Επιστροφή ζωντανά στο Ευροσκόπιο μας, φίλες και φίλοι. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, είστε στο Ράδιο Εύρο, συντονισμένες και συντονισμένοι. Και προχωράμε μέχρι τη μία εδώ στη ροή της εκπομπής μας. Προχωράμε και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν τις διαφημίσεις. Είχαμε μείνει στα πρωτοσέλιδα της εφημερίδας Η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη από την Αλεξανδρούπολη. Κυκλοφορούν καθημερινά και βλέπουμε τους κυριότερους τίτλους τους σήμερα. Στη Γνώμη, η επιχείρηση Τάξη στο ράβε ξύλωνε των δρόμων. Θα επιδιώξει να βάλει ξανά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης Τάξη. Ο κανονισμός που ψηφίστηκε πέρσι προσβλήθηκε, λέει, από εταιρεία, με αποτέλεσμα η Δημοτική Αρχή να επαναφέρει το θέμα. Ο στόχος του Δήμου Αλεξανδρούπολης είναι οι εταιρείες να αποκαθιστούν το οδόστρωμα σε όλο του το εύρος όταν κάνουν έργα σε δρόμους που έχουν ασφαλτοστρωθεί την τελευταία πενταετία. Δηλαδή το αυτονόητο.

Αυτό με το ράβε ξύλο, είναι αυτό με τις τρύπες παντού, με τις λακκούβες, τους κρατήρες σε κάποιες περιπτώσεις στους οποίους βυθιζόμαστε. Έπρεπε να πάρει ένα τέλος. Πρέπει να πάρει ένα τέλος. Με κάποιο νομοθέτημα, με κάποιον κανονισμό, με κάποιες αυστηρές κυρώσεις, με κάποιες αποφάσεις δημοτικών συμβουλίων, με κάποιον τρόπο. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης προσπαθεί να βάλει τέλος σε αυτό με τον δικό του τρόπο. Άντε, και στους υπόλοιπους Δήμους σιγά σιγά. Πρώτο θέμα στην εφημερίδα Η Γνώμη, λοιπόν, αυτό για τη σημερινή της έκδοση. Τώρα, αν κρίσει τη Αλεξανδρούπολη με τη βροχή των ρεκόρ σε ένα υψηλό επίπεδο αγώνα, παρουσιάζει η εφημερίδα. Να θυμίσω ότι την Κυριακή έγινε το Run Green. Run Greece Αλεξανδρούπολη, θα μπορούσε και Green. Αδεδία Εύρου, συγκέντρωση διαμαρτυρίας μεταμουσικής αύριο 5η στην Αλεξανδρούπολη, στο Πάρκο Ανεξαρτησίας, στην Ακαδημίας. Η κινητοποίηση στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης μισθολογικά, εργασιακά δικαιώματα και ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών στο επίκεντρο των διεκδικήσεων. Τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ για παρεμβάσεις στο Γυμνάσιο και το Λύκειο Σουφλίου παρουσιάζει επίσης η εφημερίδα Η Γνώμη στο πρωτοσέλιδό της. Είδαμε χθες την ανακοίνωση από το Δήμο Σουφλίου αναλυτικά για την αναβάθμιση, την ενεργειακή των σχολείων αυτών. Ο Χρήστος Δερμετζόπουλος εκπροσώπησε την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την τεχνητή νοημοσύνη. Άλλος τίτλος στην εφημερίδα Η Γνώμη, η Αλεξανδρούπολη ρόκαρε με τους ρυθμούς του μουσικού σχολείου. Ενθουσίασε η συναυλία Rock and Run Symphony μπροστά από το νομαρχείο. Με μια πολυπληθή ορχήστρα, μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου απέδειξαν πως η μουσική εκπαίδευση μπορεί να γίνεται δημιουργία, έκφραση, να μεταδίδει ενέργεια και ρυθμό. Μπράβο στα παιδιά και στους εκπαιδευτικούς. Και νέες δεσμεύσεις για τα προβλήματα των αγροτών του Εύρου από τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης. Τι να πρωτοπεί κανείς τώρα πάλι γι' αυτό. Τα έχουμε χιλιοπεί. Πάμε παρακάτω. Υπογράφηκε η σύμβαση για σημαντικό έργο οδικής ασφάλειας στην Ορεινή Ξάνθη και δωρεάν σπυρομέτρηση στο Κέντρο Υγείας Σαμοθράκης. Μια δράση που θα γίνει 2 και 3 Οκτωβρίου και απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Η Γνώμη, αυτά τα κυριότερα θέματα της ημέρας σήμερα. Πάμε και στην Ελεύθερη Θράκη τώρα αλφαβητικά. Συνεχίζουμε στη δεύτερη και τελευταία και μοναδική πια. Μοναδικές εφημερίδες αυτές κυκλοφορούν στον νόμο, στο χαρτί παραδοσιακά. Και μία εβδομαδία, αλλά άλλη περίπτωση. Τένις στα δυτικά, πάρκινγκ στο κέντρο. Ο τίτλος της Ελεύθερης Θράκης. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συνδέει το νέο αθλητικό έργο δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο με τη λύση στο πρόβλημα της στάθμευσης. Τα παλιά γήπεδα τένις θα μετατραπούν σε χώρο πάρκινγκ. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Θράκης. Στα υπόλοιπα, η ασπίδα προστασίας για την κτηνοτροφία στον Εύρο. Μ' αρέσει ότι παρουσιάζεται ως ασπίδα προστασίας. Για να δούμε. Ξεκίνησε, λέει, το έργο για τις διασυνοριακές απειλές, δειγματοληψίες, εργαστηριακές αναλύσεις και εκπαίδευση παραγωγών από το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων στην Ορεστιάδα. Το απόγευμα της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε το έργο. Δηλαδή, δεν ξεκίνησε το Κέντρο Εξωτικών Νοσημάτων Ζώων στην Ορεστιάδα να λειτουργεί τη Δευτέρα. Ξεκίνησε ένα έργο, όπως ξανά σας λέμε και σας λέμε για να το καταλάβετε κι εσείς, 2 ετών. Μία συνεργασία με χρονοδιάγραμμα, με συγκεκριμένο προϋπολογισμό, με συγκεκριμένη δράση από την Περιφέρεια, τον Ελγό Δήμητρα και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Πρόταση για την ανακαίνιση του Φιδέλιου στη Σαμοθράκη. Στόχος του Δήμου Σαμοθράκης είναι η αναβάθμιση του χώρου και η δημιουργία ενός σύγχρονου συνεδριακού κέντρου. Άλλο θέμα στην Ελεύθερη Θράκη, η αυξημένη κίνηση στη Λευκή Νύχτα της Κομωτινής, η ριζική αναβάθμιση για το γυμνάσιο και το Λύκειο Σουφλίου με τα νέα συστήματα θέρμανσης και ψήξης φωτοβολταϊκών, LED, αερισμού και συγχρόνων υποδομών. Ο κατσαφάδος στη Βουλή, αυτά που λέγαμε χτες αναλυτικά και αντικρούσαμε ένα προς ένα όσα ο ίδιος έλεγε. Τώρα, εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πολύ συζητημένο, αλλά καλό είναι συνεχώς να θυμόμαστε ότι αλλιώς είναι τα πράγματα, αλλιώς μας τα παρουσιάζουν και πολλές φορές μας περνούν με μια άνεση, ωστόσο ανόητος, αφελής, να μην χαρακτηρίσω και αλλιώς το πώς μας περνούν. Ο κ. Κατσαφάτος, λοιπόν, στη Βουλή απάντησε στον Πάρη Παπαδάκη στην επίκαιρη ερώτηση για την παρέτηση Μπένου και για το πρόγραμμα ανασυγκρότησης. Και έστειλε και μια ανακοίνωση, εξέδωσε ένα δελτίο τύπου ο κ. Κατσαφάδος, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης, για όλα αυτά που παρουσίασε στη Βουλή, τα οποία είναι το 80%, να μην πω όλα, ψέματα, γιατί έχει και κάποιες αλήθειες. Αλλά τα περισσότερα δεν έχουν καμία σχέση με το εύρος μετά, με το πρόγραμμα ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 23 και με όλα αυτά που ήθελε να παρουσιάσει ο κ. Κατσαφάδος ως αποτέλεσμα των ενεργειών προκειμένου να συγκροτηθεί ο εύρος μετά την φωτιά.
Το βλέπουμε με το δελτίο τύπου, την ανακοίνωσή του και στην εφημερίδα Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδο. Κατσαφάδο στη Βουλή. Τα 3 δις για τον Εύρο δεν έγιναν 309 εκατομμύρια ευρώ, λέει. Και η πρωτιά για φοιτήτρια στο Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης με καινοτόμο λύση για τις μέλισσες. Και αυτό είναι μια καλή είδηση που μας ήρθε από το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης. Από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης στη Νέα Ορεστιάδα. Λοιπόν, αυτά από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, κυρίες και κύριοι. Πάμε να θυμηθούμε ότι η αγάπη δεν έχει μόνο ένα χρώμα, έχει άπειρα. Και να συνεχίσουμε με το αστυνομικό δελτίο. Το οποίο όμως έχει πιο συνηθισμένες ειδήσεις, τις απολύτως συνηθισμένες καθημερινές ειδήσεις, με συλλήψεις διακινητών και αυτή τη φορά πάλι πολλές, πολλές σε ένα 24ωρο. Θα ακούσετε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το αστυνομικό δελτίο, διότι είχαμε άλλες 8 συλλήψεις διακινητών, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 6 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες, φίλες και φίλοι, μόλις χτες σε μία μέρα. Να δούμε και την πρόσθεση στο τέλος, πώς ήταν και οι διακινούμενοι. Προσπαθούσαν οι 8 διακινητές να μεταφέρουν προς την ενδοχώρα. Είναι αυτοί που έγιναν αντιληπτοί, όπως συνηθίζω να λέω, αυτοί δηλαδή που συνελήφθησαν. Για όσους δεν έγιναν αντιληπτοί και δεν συνελήφθησαν, δεν έχουμε ιδέα πόσοι μπορεί να πέρασαν από τα αδιαπέραστα σύνορά μας. Συνελήφθησαν λοιπόν χθες σε περιοχές του Εύρου, της Ροδόπης και της Καβάλας, από τις διευθύνσεις αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, Ορεστιάδας, Ροδόπης και Καβάλας, 8 αλλοδαποί διακινητές, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 6 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Στην πρώτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Ορμενίου Αρδανίου, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της διεύθυνσης αστυνομίας Αλεξανδρούπολης οι 2 αλλοδαποί, οι οποίοι επιβαίνονται σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 2 άτομα. Α, ένας αντιστοιχούσε στον έναν, στον άλλον. Ένας προς έναν. 2 αλλοδαποί με 2 μη νόμιμους μετανάστες. Καλά, και αλλοδαποί διακινητές και αυτοί το ίδιο θα μπορούσαν να ήταν. Συνήθως ξέρετε τι βάζουν στο τιμόνι ως διακινητές οι πραγματικοί διακινητές, γιατί εκεί είναι η πηγή του κακού. Στα κυκλώματα που εκμεταλλεύονται τους δυστυχισμένους ανθρώπους, τους κατατρεγμένους ανθρώπους, αλλά και άλλους, ενδεχομένως μέσα σε όλους αυτούς του πλήθους. Και αποκομίζουν δυσθεώρατα ποσά. Αστρονομικά. Στη δεύτερη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, σε αγροτική περιοχή του Εύρου πάλι, συνοριοφύλακες του Κυπρίνου, αυτή τη φορά από τη διεύθυνση αστυνομίας Ορεστιάδας, συνέλαβαν τον άλλον αλλοδαπό που οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και αυτός και μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 6 άτομα. Τρίτη περίπτωση, χθες το μεσημέρι, στην Εθνική Οδό Δημοτήχου Αλεξανδρούπολης, συνοριοφύλακες του Δημοτήχου της διεύθυνσης αστυνομίας Ορεστιάδας, σε συνεργασία με τον Frontex. Ή την Frontex, αυτό πια δεν θα το διευκρινίσουμε ποτέ πως είναι αρσενικό ή θηλυκό. Με αξιωματούχο της Frontex, λέει αυτή τη φορά η ανακοίνωση, σε άλλες ανακοινώσεις η αστυνομία λέει του Frontex. Της Frontex, εγώ το λέω. Έτσι μου αρέσει πιο πολύ και έτσι νομίζω πως είναι το σωστό. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Στην ανακοίνωση λέει πως συνέλαβαν λοιπόν όλοι αυτοί μαζί, οι συνοριοφύλακες και ο αξιωματούχος της Frontex, έναν αλλοδαπό, διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στο εσωτερικό της χώρας άλλους 9 μη νόμιμους μετανάστες. Και άλλη μια τέταρτη περίπτωση τώρα, είπαμε είναι 8, υπομονή. Τέταρτη περίπτωση χθες το απόγευμα. Σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Σαπών άλλος ένας αλλοδαπός που οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο μεταφέροντας 4 άτομα. Αυτός ο συγκεκριμένος, μάλιστα ο διακινητής, δεν συμμορφώθηκε αρχικά σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, οδηγούσε επικίνδυνα, τελικά συνελήφθη μετά την ακινητοποίηση του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών, αναφέρει η ανακοίνωση αστυνομίας. Πέμπτη περίπτωση. Το ίδιο απόγευμα, χτες δηλαδή, είπαμε όλα αυτά σε λίγες ώρες, σε επαρχιακή οδό της Ροδόπης. Χτες οι ίδιοι αστυνομικοί συνοριοφύλακες των Σαπών συνέλαβαν 2 ακόμη αλλοδαπούς. Διότι ω οδηγός ο ένας και συνοδηγός ο άλλος, γιοταχή επιβατικού αυτοκίνητου, μετέφεραν παράνομα στο εσωτερικό της χώρας 4 μη νόμιμους μετανάστες. Σημειώνεται ότι ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς των μη νόμιμων μεταναστών αρχικά και αυτός δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών και ανέπτυξε ταχύτητα. Ενώ μετά την ακινητοποίηση του αυτοκίνητου επιχείρησαν μαζί με τον συνοδηγό να τον βάλουν στα πόδια, να διαφύγουν πεζοί, χωρίς όμως να τα καταφέρουν. Συνελήφθησαν. Πάμε και στην έκτη περίπτωση. Πάλι χτες το απόγευμα, στην Εγνατία Οδό Ξάνθης Καβάλας. Συνοριοφύλακες, όχι, ήταν η αστυνομική του τμήματος διαχείρισης μετανάστευσης Καβάλας αυτοί που συνέλαβαν άλλον έναν αλλοδαπό, ο οποίος και αυτός οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων τα οχήματα, κινητά τηλέφωνα, ενώ οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εγγελείς. Να κάνουμε και την πρόσθεση για τους διακινούμενους τώρα. Για τους διακινητές, είπαμε, ήταν 8. Τα άτομα που μετέφεραν ήταν 7 και 4, 11 και 4, 15 και 9, 24 και 6, 30 και 2, 32. Από το αστυνομικό δελτίο και σύλληψη στην Αλεξανδρούπολη για άλλο περιστατικό, για άλλο θέμα όμως, για ναρκωτικά, για εξαρτησιογόνες ουσίες. Μάλλον ήταν διοκόμενος με ένταλμα σύλληψης ο συγκεκριμένος ημεδαπός, ο Έλληνας, και γι' αυτό συνελήφθη, γιατί εκκρεμούσε σε βάρος το αυτό το ένταλμα. Συνελήφθη λοιπόν χτες το μεσημέρι, λέει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης στην Αλεξανδρούπολη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, ένας ημεδαπός Έλληνας, διότι εκκρεμούσε σε βάρος το ένταλμα σύλληψης των ελληνικών δικαστικών αρχών για παραβάσεις της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών. Είχαμε και κλοπές στη Ροδόπη, φομπιζού, ρολόγια χειρός, διάφορα κοσμήματα, ένας ανήλικος συνελήφθη. Και ο κηδεμόνας του. Για να δούμε, σύλληψη την Κομωτινή. Ένας ανήλικος ημεδαπός προέκυψε το μεσημέρι προχτές. Χθες έγινε σύλληψη, προχτές όμως, μαζί με ένα άλλο παιδάκι, πάλι ανήλικο ημεδαπό, μπήκαν σε ένα σπίτι στην Κομωτινή και αφαίρεσαν τρία ρολόγια χειρός, διάφορα κοσμήματα φόμπιζου και στο πλαίσιο των ερευνών βρέθηκαν το σύνολο των αφαιρεθέντων και αποδόθηκαν στη δικαιούχο τους. Α, ένα συνελήφθη το παιδάκι και το άλλο όχι, αλλά σχηματίστηκε και δικογραφία. Οι γονείς. Και άλλη μια κολπή στην Κομωτινή. Αυτή τη φορά από κατάστημα μπήκε μια γυναίκα μέσα και άρχισε να κλέβει ρούχα. Και συνελήφθη. Χθες το μεσημέρι εντοπίστηκε, λέει, μια ημεδαπή να αφαιρεί διάφορα ενδύματα από κατάστημα της πόλης. Μάλιστα. Αυτά από το αστυνομικό δελτίο μέχρι στιγμής. Αν δεν προκύψει κάτι άλλο στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ έχουμε και αντιδράσεις οι οποίες συνεχίζονται από την ελληνική αστυνομία της Αλεξανδρούπολης, από τη Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης, για την απόφαση προκαιρού, η οποία τελικά φαίνεται δεν ανετράπη, δεν ανακλήθηκε, δεν άλλαξε κάτι, να μετακινηθεί γιατρός από το υπηρεσιακό ιατρείο της ελληνικής αστυνομίας της Αλεξανδρούπολης στη σχολεία στη φυλάκων στο Δημότυχο. Ακόμα ζητούν την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση αυτού του υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου, δύο γιατροί από το περιφερειακό ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το τμήμα δοκίμων στη φυλάκων του Δημοτήχου. Η αστυνομική της Συνδικαλιστικής τους Ένωσης υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης, αστυνομικών υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Με έγγραφο τώρα νέο, η Ένωση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτων, κύριο Ξοχοίδη, απευθύνεται, αλλά και στον αρχηγό της ελληνικής αστυνομίας, τον αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλιο, εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για την εκ νέου. Α, εκ νέου αποδυνάμωση του υπηρεσιακού ιατρείου της Αλεξανδρούπολης είναι αυτό. Ήταν το προηγούμενο το παλιό και επαναλαμβάνεται. Όπως αναφέρει η σχετική μετακίνηση, προβλέπεται από απόφαση της 27ης Σεπτεμβρίου, προχθεσινή, μάλιστα. Είναι διαταγή, σύμφωνα με την Ένωση, πρόκειται για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και η Συνδικαλιστική Ένωση επισημαίνει ότι το Υπηρεσιακό Ιατρείο της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000 ενεργοί αστυνομικούς στις οικογένειές τους αλλά και από στράτους και υποστηρίζει ότι η μετακίνηση και των δύο αυτών ιατρών ουσιαστικά αναστέλει τη λειτουργία του. Και ζητά, κάνει αναφορά, στους πολυετείς αγώνες για την ίδρυση και στελέχωση της συγκεκριμένης δομής στην Αλεξανδρούπολη, ζητά λοιπόν από την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση. Άρα η ιστορία επαναλαμβάνεται. Αυτό σημαίνει ότι δεν εισακούγονται κάθε φορά. Νέα διαταγή μετακινεί τους γιατρούς, τους δύο μοναδικούς γιατρούς που υπηρετούν στο περιφερειακό ιατρείο της Αλεξανδρούπολης των αστυνομικών. Τους μετακινεί στο τμήμα της σχολείας της φυλάκων του Δημοτήχου. Γιατί δεν μπορεί να προσλάβει άλλους, γιατί δεν βρίσκει άλλον τρόπο να λύσει το πρόβλημα. Μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, τρεις. Κάτι δεν πάει καλά. Έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση έχει αυτήν την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο της Ορεστιάδας. Έκτακτη γιατί έχουμε πολύ σπουδαία θέματα τα οποία πρέπει να λυθούν άμεσα. Καλά, τη σπουδαία δεν είναι, αλλά είναι έκτακτα. Είναι άμεσες οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν, γιατί ξέρετε τι γίνεται με τις παραχωρήσεις, τα γνωστά. Όταν έρχεται η ημερομηνία να γίνει μια εκδήλωση και δεν έχει παραχωρηθεί ο χώρος από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβλέπει ο κανονισμός, να έρχονται μετά αυτές οι έκτακτες συνεδριάσεις να καλύψουν το πρόβλημα. 11 με 12 τώρα, αυτή την ώρα ακριβώς που μιλάμε, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Ορεστιάδας περιφέρουν δια ηλεκτρονικής αλληλογραφίας τις αποφάσεις τους, τις ψήφους τους, πάνω στα 4 θέματα που έλαβαν επίσημη ηλεκτρονική αλληλογραφία και μέχρι τις 12 πρέπει να ψηφίσουν μέσω email ή τηλεφωνικά. 4 είναι τα θέματα λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Η έγκριση ορισμού υπεύθυνης κίνησης του τραπεζικού λογαριασμού πάγιας προκαταβολής για τη σχολική μονάδα του Μουσικού Γυμνασίου Ορεστιάδας. Βέβαια, πρέπει να λάβει πάγια προκαταβολή το Μουσικό Γυμνάσιο Ορεστιάδας. Είναι νέα σχολική μονάδα. Έχει ανάγκες οικονομικές και για να λυθούν αυτές πρέπει να πάρει απόφαση να οριστεί υπεύθυνη κίνηση τραπεζικού λογαριασμού της πάγιας προκαταβολής. Από το Δημοτικό Συμβούλιο, η Διευθύντρια προφανώς του Μουσικού Γυμνασίου, υποθέτω, θα είναι η υπεύθυνη κίνησης. Ο κ. Αστεριάδης εισηγείται το θέμα, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών. Ο κ. Δημούτσης, ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικών Υπηρεσιών, ζητά να εγκριθεί η παραχώρηση για χρήση του εργαστηρίου μαγειρικής του Κέντρου Σύτησης του Δήμου Ορεστιάδας από το τμήμα με ειδικότητα τεχνικός μαγειρικής τέχνης αρχιμάγειρας του ΔΙΕΚ Ορεστιάδας, που δεν υπάρχει πια ΔΙΕΚ όμως, αλλάξτε το αυτό, ΣΑΕΚ είναι. Αλλά δεν υπάρχουν δημόσια ΙΕΚ, είναι σχολές. ΣΑΕΚ. Και τουλάχιστον σε αυτά τα τυπικά έγγραφα, τα δημόσια, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί. Έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πολύκεντρου στη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για υλοποίηση δράσεων της Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Στις 12 Οκτωβρίου, λοιπόν, το απόγευμα θα γίνει μια, αλλά και στις 14 Οκτωβρίου, βλέπω το πρωί, δύο δράσεις θα γίνουν από την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου στο πλαίσιο των δράσεων Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρημνας. Και πρέπει να παραχωρηθεί για χρήση το Πολιτιστικό Πολύκεντρο. Γι' αυτό. Και άλλη μια έγκριση παραχώρησης για χρήση της αίθουσας υποδοχής του φουαγέ της αίθουσας εκδηλώσεων και του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου του Πολιτιστικού Πολύκεντρου. Όλου δηλαδή του χώρου, μέσα και έξω, γιατί και φέτος η Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας, το πρώην Γραφείο Συγκοινωνιών, όπως ξέραμε να το λέμε κάποτε, θα κάνει και φέτος δράσεις για την ενημέρωση και την κατάρτιση πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας. 18 Οκτωβρίου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3. Εκεί παιδιά, σχολεία και πάλι θα εκπαιδευτούν, θα ενημερωθούν και θα ψυχαγωγηθούν μέσα από αυτές τις δράσεις να καταρτιστούν σε θέματα οδικής ασφάλειας. Λοιπόν, αυτά είναι τα 4 θέματα έκτακτα διαπεριφοράς. Πρέπει να απαντήσουν οι Δημοτικοί Συμβούλοι Ορεστιάδας μέχρι τις 12 τώρα. Εν τω μεταξύ, τακτικές συνεδριάσεις έχουμε σήμερα και στο Διδημότυχο του Δημοτικού Συμβουλίου με αρκετά θέματα, 13 αν δεν απατώμε. Τα βλέπαμε αναλυτικά τις προηγούμενες μέρες, αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σήμερα το απόγευμα συνεδριάζει στην Κομωτινή με σημαντικά θέματα, αλλά και με εκτός ημερήσιας διάταξης το ψήφισμα που φέρνει η Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία ξανά εκ νέου επικαιροποίηση του μεγάλου όχι στα χρυσορροχεία. Γιατί έχουμε εξελίξεις, έχουμε μια νέα απόφαση για έρευνες εκεί στην περιοχή που το Περιφερειακό Συμβούλιο καλείται να την ανατρέψει, να την αποτρέψει με ψήφισμά του απόψε. 28 λεπτά μετά τις 11. Προσπαθώ να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα, διότι ακολουθούν συνεντεύξεις, ακολουθεί ο Παπαμήτρος στη συνέχεια. Έχουμε προγραμματισμένα πράγματα μετά τις διαφημίσεις αρκετά και ενδιαφέροντα. Να πάμε και στην Σαμοθράκη, όπου και εκεί οργανώνεται μια εκδήλωση πρόληψης και ενημέρωσης κατά του καρκίνου του μαστού στο πλαίσιο του μήνα ευαισθητοποίησης που είναι ο Οκτώβρης, που ξεκινά από αύριο. Ο Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου συνεχίζω μας καλεί σε αυτήν τη σημαντική ενημερωτική ομιλία με θέμα η πρόληψη ως πράξη αυτοφροντίδας, αγάπης και σεβασμού στη ζωή. Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί από την κυρία Χριστίνα Παλαιολόγου. Είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Συνεχίζω, είναι ψυχολόγος με εξειδίκευση στην κοινωνικοψυχοογκολογία, πρόεδρος του Συλλόγου Καρκινοπαθών και Φίλων Ομού Εύρου συνεχίζω. Στο Φιδέλιο στη Σαμοθράκη, το Σάββατο, τώρα αυτό που μας έρχεται 6.30 το απόγευμα, η ομιλία, η εκδήλωση είναι ενημερωτική. Μέσα από μια ουσιαστική συζήτηση αναμένεται να αναδειχθεί η σημασία της πρόληψης, της έγκαιρης ενημέρωσης και της φροντίδας του εαυτού μας ως πράξης αγάπης και σεβασμού προς τη ζωή. Αναφέρει το κάλεσμα. Η πρόληψη είναι δύναμη, η ενημέρωση είναι φροντίδα, το σύνθημα. Στη Σαμοθράκη, λοιπόν, το απόγευμα του Σαββάτου. Θα πάμε σε διαφημίσεις για να επιστρέψουμε σε λίγο με την τηλεφωνική μας σύνδεση που θα ακολουθήσει.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Radio Evro. Radio Evro.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Boxes Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520 22288 και 694 75 25 259.
2: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ. Μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
3: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
4: Ράδιο Εύρο.
5: Και τώρα, στον 97,1 Ράδιο Εύρος, Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
5: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίτης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίτης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520 21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. 37,5 λεπτά και μετά τις 11 κιόλας πέρασε η ώρα. Πλησιάζουμε μεσημέρι. Πότε κιόλας πέρασε η ώρα? Από τις 10 είμαστε εδώ. Ήδη περάσαμε στο δεύτερο μισό της εκπομπής. Εφόσον τρίωροι έχουμε μέχρι τη μία μπροστά μας τα υπόλοιπα του προγράμματος. Έχουμε τηλεφωνική σύνδεση προγραμματισμένη, αλλά δεν είναι εφικτή αυτή τη στιγμή για κάποιους λόγους τεχνικούς. Θα δούμε σε λίγο. Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με την καλεσμένη μας. Να σας προειδεάσω σχετικά. Έτσι να μπούμε στο κλίμα. Όσο θα προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε μαζί της, γιατί ξέρω ότι είναι και δύσκολο το σημείο στο οποίο βρίσκεται η κυρία Μαρία Μπακαλίδου. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομα, θα μάθετε περισσότερα για αυτήν σε λίγο και για τη δραστηριότητά της και για την επαγγελματική της ιδιότητα και για το πού ζει και δραστηριοποιείται. Είναι η διευθύντρια του σχολείου της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, στην Αυστραλία, η κυρία Μαρία Μπακαλίδου. Και πού τη θυμηθήκαμε και γιατί τη θυμηθήκαμε και για ποιο λόγο θα είναι κοντά μας σε λίγο? Διότι βρίσκεται στη χώρα μας μαζί με 17 μαθητές και μαθήτριες από την Αυστραλία, σε μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας με την Ελλάδα. Είναι παιδιά Ελληνόπουλα της κοινότητας ελληνικής της Μελβούρνης, στο πλαίσιο προγράμματος φιλοξενίας της Περιφέρειας Αττικής για παιδιά της Διασποράς. Η Μαρία η Μπακαλίδου, λοιπόν, η οποία έχει καταγωγή από τον τόπο μας, από τα μέρη μας, οπότε θα την γνωρίσουμε λίγο καλύτερα και εκείνη και τη δράση της και την συγκεκριμένη όμως αυτήν ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας που αυτή τη στιγμή συμβαίνει στην Ελλάδα με τα παιδιά της Διασποράς από την Αυστραλία.

0: νομίζω πως δεν είναι εφικτή η επικοινωνία μας τελικά. Προς το παρόν θα το επιδιώξουμε. Οπότε ανά πάσα στιγμή, Κατερίνα, μας διακόπτεις και μας δίνεις τη γραμμή για να τη βάλουμε στην κουβέντα μας την διευθύντρια του σχολείου της ελληνικής κοινότητας της Μελβούρνης. Πάμε σε άλλα. Μέχρι τότε. Πάμε στη γιορτή των πουλιών του 2026 που έρχεται αυτό το Σαββατοκύριακο. Τέλειως διαφορετικό θέμα, αλλά είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουμε Σάββατο 3 και Κυριακή 4 Οκτωβρίου τις εκδηλώσεις της Ελληνικής Ορνηθολογικής Εταιρείας που μας καλεί και φέτος να γιορτάσουμε μαζί τη φθινοπορεινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, συμμετέχοντας στις κατατόπους εκδηλώσεις της Γιορτής των Πουλιών. Η Ευρωπαϊκή Γιορτή των Πουλιών, λοιπόν, είναι μία από τις μεγαλύτερες ετήσιες δράσεις του δικτύου του συγκεκριμένου Bird Life στην Ευρώπη, φέρνοντας κοντά ανθρώπους και οργανώσεις πέρα από τα σύνορα με ένα κοινό μήνυμα. Τα μεταναστευτικά πουλιά χρειάζονται ασφαλείς τόπους αναπαραγωγής, ενδιάμεσους σταθμούς ξεκούρασης και ανεφοδιασμού και προστατευμένους τόπους διαχύμασης σε ολόκληρη τη μεταναστευτική τους διαδρομή. Στην Ελλάδα, η πρώτη γιορτή των πουλιών διοργανώθηκε από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία το 1987 και έκτοτε αποτελεί ένα σταθερό φθινοπορεινό ραντεβού για μικρούς και μεγάλους. Στο πλαίσιο λοιπόν της φετινής διοργάνωσης θα γίνουν δεκάδες εκδηλώσεις ανά την Ελλάδα και ταυτόχρονα σε περισσότερες από 30 χώρες της Ευρώπης. Κεντρική ημερομηνία είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 3 και 4 Οκτωβρίου, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα. Όπως κάθε χρόνο στην Ελλάδα, ο συντονισμός των εκδηλώσεων γίνεται από την Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία, που είναι εθνικός εταίρος της BirdLife, σε συνεργασία με πλήθος φορέων όπως κέντρα εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αηφορία, μονάδες διαχείρισης προστατευμένων περιοχών, περιβαλλοντικούς συλλόγους και άλλα. Για τον Εύρο, εκδηλώσεις θα γίνουν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 10 με 1. Πού αλλού? Στη Δαδιά, στη μονάδα διαχείρισης των εθνικών πάρκων Δέλτα Εύρου και Δαδιά, στο παράρτημα της Δαδιάς του ΟΦΗΠΕΚΑ. Εκεί λοιπόν μπορείτε, οικογένειες με παιδιά, με μονωμένα άτομα, όποιος επιθυμεί, όσοι θέλετε, να παραβρεθείτε και να παρακολουθήσετε τις δράσεις με παρατήρηση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια στο δάσος, χειροτεχνίες και παρουσίαση. Για περισσότερες πληροφορίες και συμμετοχές, το 25540-32209 στη Δαδιά. Λοιπόν, πάμε τώρα να βάλουμε στην κουβέντα μας, αφού τακτοποιηθούμε και τεχνικά για αυτό, να είμαστε έτοιμοι. Ωραία, πάμε να βάλουμε στην κουβέντα μας την κυρία Μαρία Μπακαλίδου και να την καλημερίσουμε και να την καλωσορίσουμε. Κυρία Μπακαλίδου, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Πιάσατε λιμάνι, πού σας πετυχαίνουμε, γιατί ξέρω ότι ήταν λίγο δύσκολο να...
1: Ναι, είμαστε στην Ήδρα.
0: Στην Ήδρα.
1: Στην Ήδρα, ναι.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνετε εκεί, κυρία Μπακαλίδου, και γιατί μας ήρθατε?
1: Λοιπόν, συνοδεύουμε μαθητές, 17 μαθητές από την Μελβούρνη, μαθητές ελληνικών σχολείων από τη Μελβούρνη, που τους έχουμε φέρει εδώ για 10 μέρες σε ένα πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής, σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Ελλάδα.
0: Έλεγα και πριν στις ακροάτες και στους ακροατές, πριν σας καλημερίσουμε και σας καλωσορίσουμε τηλεφωνικά για να κάνω ένα πρόλογο, ότι είναι μια ξεχωριστή εμπειρία γνωριμίας που προσφέρεται αυτή στα παιδιά. 17 παιδιά γυμνασίου και ηλικίου είναι, έτσι? Έφηβοι όλοι,
1: είναι
0: νέα παιδιά.
1: Είναι 17 παιδιά, ηλικίες από 14 έως 16 ετών.
0: Ωραία.
1: Είναι όλοι έφηβοι.
0: Είναι Ελληνόπουλα όλα.
1: Είναι Ελληνόπουλα όλα, ελληνικής καταγωγής, τρίτης και τέταρτης γενιάς.
0: Α, μάλιστα. Ελληνικά μιλάνε και στο σχολείο?
1: Κάποια μιλάνε λίγο περισσότερο, κάποια μιλάνε λίγο λιγότερο. Κάποια, δύο από αυτά είναι η πρώτη τους φορά που έρχονται στην Ελλάδα.
0: Τι εμπειρία, ε.
1: Αλλά τα περισσότερα από αυτά μας λένε ότι αυτό, δηλαδή αυτά που έχουν δει σε αυτό το ταξίδι και τα πράγματα με τα οποία έχουν έρθει σε επαφή, δεν τα έχουν ξαναζήσει στο παρελθόν όταν έχουν ξαναεπισκεφθεί τη χώρα με οικογένεια ή με γονεί.
0: Τώρα τους κάνετε μια οργανωμένη εκδρομή με πολλές στάσεις, με σημαντικά σημεία αναφοράς που γνωρίζουν τα παιδιά.
1: Ακριβώς. Και ιστορικούς χώρους, αρχαιολογικούς, μουσεία, φαγητό, θάλασσες, δηλαδή όλα αυτά που προσπαθούμε εμείς να διδάξουμε στα παιδιά τώρα που είναι τόσο πολύ μακριά από την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά μέσα σε 10 μέρες τα διδάσκονται βιωματικά, τα μαθαίνουν δηλαδή.
0: Αυτό είναι το καλύτερο, ο καλύτερος τρόπος, ξέρετε.
1: Όπως λέμε και εμείς στα σχολεία, ας πούμε, τα ταξίδια είναι το καλύτερο σχολείο. Μαθαίνουμε καλύτερα δηλαδή πάντα μέσα από το ταξίδι και το βίωμα. Ό,τι και να προσπαθούμε να το δείξουμε τώρα εμείς εκεί από τα βιβλία και από τα...
0: Αν δεν τα ζήσουν από κοντά, είπαμε, είναι βιωματική εμπειρία και το ταξίδι είναι το καλύτερο σχολείο, έχετε δίκιο.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: διευθύντρια του σχολείου.
1: Και επειδή τώρα είναι 10 μέρες πολύ έντονες, εκτός από αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που είναι πραγματικά ιστορικά, με ξεναγούς ας πούμε πληροφορίες, αλλά και μόνο ας πούμε ότι βιώνουν το φως, τον ήλιο, την ντοματοσαλάτα, δηλαδή τα απλά καθημερινά πράγματα. Γι' αυτό, είναι τόσο πολύ καινούργια για αυτά τα παιδιά, γιατί πραγματικά δεν τα έχουν. Ενώ είναι πολύ κουραστικό το ταξίδι και πολύ έντονο το πρόγραμμα, λίγες ημέρες, μεγάλη η απόσταση, είναι τόσο ενθουσιασμένα κάθε μέρα.
0: Φαντάζομαι τον ενθουσιασμό τους. Μόνο να το φανταστώ μπορώ. Το πώς το νιώθουν τα ίδια τα παιδιά, εκείνα θα αποκτήσουν τις εμπειρίες τις απαραίτητες να σας τα μεταφέρουν. Εγώ ήθελα να καταλάβω και από πριν αν έχουν ένα ελληνικό πνεύμα, έναν τρόπο σκέψης τέτοιον ώστε να έχουν προειδεαστεί σχετικά.
1: Κοιτάξτε, τώρα εμείς εκεί στο σχολείο κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Εντάξει, ναι. Η Αυστραλία, η Μελβούρνη από όπου είμαστε εμείς τώρα εκεί πέρα, που είναι η βάση μας, είναι πραγματικά ίσως από τα πιο μακριά μέρη που υπάρχουν σε σχέση με την Ελλάδα.
0: Ναι. Τι κοινότητα είναι πληθυσμιακά, πόσα άτομα?
1: Στη Μελβούρνη υπάρχουν 425.000 Έλληνες.
0: Βέβαια, μιλάμε για πολύ.
1: Χωρίς τους Κύπριους, δηλαδή μόνο σύμφωνα με την τελευταία απογραφή. Υπάρχει μεγάλη. Θεωρείται, λένε ότι είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδος,
0: μετά την
1: Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει έντονο, πολύ έντονο το ελληνικό στοιχείο εκεί πέρα. Ελληνικά σχολεία, χορευτικοί σύλλογοι.
0: Ελληνικά σχολεία, όχι ένα, πολλά δηλαδή.
1: Ναι, πολλά. Πολλά,
0: μαθητές, βέβαια, με τόσο
1: πολλά ελληνικά σχολεία, χορευτικοί σύλλογοι, μουσικές, μουσικοχορευτικές, θεατρικές παραστάσεις, πολιτιστικά δρόμενα. Υπάρχει μια πολύ πολύ ζωντανή ελληνική κοινότητα εκεί. Παρόλα αυτά είναι μακριά, δηλαδή η απόσταση όσο και να προσπαθούμε δυσκολεύει την άμεση επαφή, επειδή δεν είναι εύκολο και το ταξίδι δεν είναι εύκολο να έρθει κανείς, δηλαδή η διασπορά της Ευρώπης διαφέρει πολύ από τη διασπορά της Αυστραλίας. Παρόλα αυτά, κάποιες φορές λένε ότι είμαστε 50% Έλληνες, 50% Αυστραλοί, μισός Έλληνας, μισός Αυστραλός. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε 100% Έλληνες και 100% Αυστραλοί τις περισσότερες φορές. Δηλαδή πραγματικά τα παιδιά αυτά είναι 100% Έλληνες, με πολύ πολύ μεγάλη αγάπη για τη χώρα.
0: Εσείς για την πατρίδα. Πότε και πώς βρεθήκατε εκεί, πόσα χρόνια είστε εκεί?
1: Εγώ μετανάστευσα με την οικογένειά μου το 2012 λόγω της οικονομικής κρίσης και από το 2013 ξεκίνησα να εργάζομαι στην ελληνική κοινότητα. Τα τελευταία 4 χρόνια υπηρετώ από τη θέση της διευθύντριας στα σχολεία.
0: Διδάσκατε ως εκπαιδευτικός πιο πριν, ως δασκάλα στα σχολεία?
1: Ναι.
0: Πόσα σχολεία τελικά είναι εκεί στη Μελβούρνη? Είπαμε πολλά, αλλά πόσα σχολεία λειτουργούν?
1: Υπάρχουν ίσως και 52 ίσως ελληνικά σχολεία.
0: Δεν τον αριθμό αυτό.
1: Κάποια ακμάζουν περισσότερο από κάποια άλλα, ναι. Η ελληνική κοινότητα έχει, θεωρείται το μεγαλύτερο ελληνικό σχολείο της Μελβούρνης αυτή τη στιγμή. Έχουμε περίπου 1.000 μαθητές, 750 μαθητές σχολικής ηλικίας και περίπου 250 ενήλικες μαθητές.
0: Ναι, δεύτερης ευκαιρίας σχολεία λοιπόν για ενήλικες.
1: Ενήλικες που επιστρέφουν. Δηλαδή αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό, μια άλλη σημαντική
0: εκπαιδευτική δομή.
1: Κέρδος του ταξιδιού αυτού. Ωραία. Δηλαδή ότι πολλά από αυτά τα παιδιά μετά από αυτό το ταξίδι αναπτερώνεται το ενδιαφέρον τους και η αγάπη τους για την Ελλάδα, για τα σχολεία, για τη γλώσσα. Και επιστρέφουν μετά και έρχονται ας πούμε στο φεστιβάλ, γίνονται εθελοντές, λένε θέλω να μάθω ελληνικά, θέλω να μπω σε ένα χορευτικό σύλλογο, θέλω να, δηλαδή λειτουργούν ως πρεσβευτές όπως λέμε πλέον μετά της Ελλάδος στην Αυστραλία και είναι τόσο σημαντική η ηλικία τους που τα ωφέλη είναι πολλαπλά.
0: κάνετε τακτικά τέτοιες δράσεις, έρχεστε δηλαδή ανατακτά διαστήματα στην Ελλάδα?
1: Μάλιστα. Είναι η τρίτη χρονιά που γίνεται αυτή η πρωτοβουλία, αυτό το ταξίδι σε παιδιά, με παιδιά γυμνασιακής ηλικίας. Μια συμφωνία που έχει την αυτή μεταξύ του Προέδρου της Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, του κυρίου Βασίλη Παπαστεριάδη, και του Περιφερειάρχη Αττικής, του κυρίου Νίκου Χαρδαλιά.
0: Α, έτσι έγινε η σύνδεση λοιπόν. Με τον Περιφερειάρχη Αττικής και μάλιστα.
1: Με τον Περιφερειάρχη Αττικής, ο οποίος προσφέρει αυτό το ταξίδι εδώ πέρα, τη φιλοξενία και οργανώνει όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Η ελληνική κοινότητα επίσης προσφέρει και ένα ταξίδι, μια αντίστοιχη έτσι, εκδρομή σε φοιτητές 18 με 25 ετών.
0: Αχα.
1: Που γίνεται όμως στη Βόρεια Ελλάδα, που γίνεται στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Αυτό τον Ιούλιο. Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, ξέρω εγώ, Καβάλα, Ξάνθη.
0: Μέχρι Εύρω δεν φτάνουν πάντως τα παιδιά και οι φοιτητές.
1: Δεν φτάνουν δυστυχώς.
0: Και μιλάμε για τον Εύρω, γιατί ήθελα να σταθούμε λίγο και στην καταγωγή σας. Κάποιος πιθανόν με το επώνυμο να μπορεί να υποψιαστεί ότι το Μπακαλίδου έχει σχέση με τον τόπο. Από πού είστε, κυρία Μπακαλίδου?
1: Από τον Εύρω, από την Ορφέαδα.
0: Ναι, αλλά δεν το είπαμε από την αρχή, γι' αυτό ήθελα να τα πούμε τώρα. Για όσους μας ακούνε, συγγενείς σας, γνωστούς και φίλους, να ξέρετε, φίλες και φίλοι, έχω τη Μαρία Μπακαλίδου από την Ορφέαδα, που ζει στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία, και είναι διευθύντρια στην ελληνική κοινότητα στο σχολείο εκεί. Λοιπόν, αυτή είναι η χαρά μας που σας φιλοξενούμε, λοιπόν. Και
1: εγώ
0: με αυτή την
1: αφορμή. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ορφέαδα και τελείωσα σχολείο. Το τελείωσα εκεί το σχολείο. Δηλαδή, μέχρι και τα 18 ήμουν στην Ορφέαδα. Μετά έφυγα για σπουδές στη Θεσσαλονίκη και έμεινα στη Θεσσαλονίκη και μετά Μελβούρνη.
0: Και η οικονομική κρίση, όπως μας είπατε πολύ σωστά.
1: Ναι. Και επιστρέφω, εννοείται, στην Ορεστεάδα. Εννοείται ότι και κάθε φορά που έρχομαι στην Ελλάδα, έρχομαι. Γιατί όλη η οικογένειά μου είναι εκεί, όλη η δική μου είναι εκεί. Απλά τώρα το συγκεκριμένο ταξίδι δεν μας επιτρέπει άλλο.
0: Το βλέπω. Είναι πολύ σφιχτό το πρόγραμμα. Βλέπω Ναύπλιο, Επίδαυρο, Μικίνες, Δελφούς, με επισκέψεις στα νησιά του Αργοσαρονικού.
1: Το
0: δηλαδή σε λίγες μέρες όλα μαζί.
1: Ναι, η επιτήρηση των παιδιών επίσης είναι απαιτητική, γιατί είναι. Πρέπει να είμαστε μαζί τους. Το ταξίδι το ίδιο, οι πτήσεις δηλαδή είχαν διάρκεια 22 ώρες, οπότε και αυτό είναι κάτι που προσθέτει πολύ.
0: Από το δεκαήμερο οι δύο μέρες είναι στους δρόμους, δηλαδή πρώτη μέρα 24 ώρα, δηλαδή ολόκληρη 24 ώρα στους δρόμους και παραπάνω.
1: Ναι. Γι' αυτό είναι πολύ πολύ εντατικό, έντονο και όλα αυτά που βιώνουν τα παιδιά, δηλαδή είναι τόσο πολύ έντονα κάθε μέρα, ακόμα και το απλό φαγητό, τα απλά πράγματα, το περπάτημα, η μία κουβέντα που θα πούνε με κάποιον που θα γνωρίσουν εδώ στο δρόμο, δηλαδή όλα αυτά είναι έντονα για τα παιδιά και σημαντικά βιώματα.
0: Μπράβο.
1: Σκεφτείτε ότι έχουν ακούσει για την Ελλάδα από τις γιαγιάδες, έχουν βλέπουν, ξέρω εγώ, διαβάζουμε, λέμε για τα νησιά, λέμε για το Αιγαίο, λέμε για την αρχαία Ελλάδα, οπότε όλα αυτά είναι ξαφνικά...
0: Ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακολουθούν, υπάρχουν εκεί στην Αυστραλία τοπικά ή παρακολουθείτε τα πανελλαδικά που έρχονται εκεί ραδιοφωνικά?
1: Υπάρχουν τοπικά, υπάρχουν κάποιοι ραδιοφωνικοί σταθμοί.
0: Μάλιστα.
1: Και κάποιες εφημερίδες τις ελληνικές της Αυστραλίας. Και πολλοί ομογενείς νομίζω πως έχουν δορυφορικές συνδέσεις
0: για να βλέπουν τι γίνεται στην πατρίδα.
1: Ας πούμε,
0: δεν ξέρω αν τα παιδιά θέλουν να το κάνουν αυτό ή τώρα που θα γνωρίσουν καλύτερα την πατρίδα θα θελήσουν στην πορεία να έχουν συνεχώς μια σύνδεση και μέσα από τα μέσα να γνωρίζουν περισσότερα πιθανόν.
1: Ξέρετε τώρα, ας πούμε, τους βλέπουμε, ακούμε τώρα στο λεωφορείο μέσα που αρχίζουν και παίζουν ελληνική μουσική, αρχίζουν και τραγουδάνε ελληνικά τραγούδια, χορεύουν.
0: Ανακαλύπτουν δηλαδή, ένα νέο κόσμο πια.
1: Αρχίζουν σιγά σιγά, ας πούμε, και έρχονται πιο κοντά και αυτή είναι μεγάλη χαρά για μας τους δασκάλους, γιατί πραγματικά κάνουμε πάρα πολλές προσπάθειες κάθε μέρα για να τους ανοίξουμε ένα παράθυρο και να τους δείξουμε ό,τι μπορούμε από την Ελλάδα, γιατί είναι σημαντικό να ενισχύσουμε και την ελληνική τους ταυτότητα. Τα παιδιά ζουν σε ένα αγγλοσαξονικό περιβάλλον όλη την ημέρα. Πηγαίνουν στα αγγλικά σχολεία, η τηλεοράση είναι στα αγγλικά, τα social media είναι στα αγγλικά, τα αθλήματά τους, τα χόμπι τους, όλα είναι στα αγγλικά. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο να κρατήσεις την επαφή με την ελληνική ταυτότητα και με μια γλώσσα που έτσι κι αλλιώς σου λέει γιατί να τη μάθω. Μιλάω αγγλικά. Δηλαδή
0: είναι πολύ δύσκολο να τους δώσουμε. Να μιλήσω παντού. Λογικό.
1: Να τους δώσουμε το κίνητρο να προσπαθήσουν και να έρθουν σε επαφή όχι μόνο μέσω της γλώσσας, μέσω και του πολιτισμού και άλλων δράσεων με την ελληνική τους ταυτότητα.
0: Τα μαθήματα
1: γι' αυτό είναι σημαντική αυτή
0: γίνονται κυρίως
1: τα ελληνικά. Εξαρτάται. στο ελληνικό σχολείο, ναι, ναι, στα ελληνικά, αλλά ναι, έχουμε πολλά επίπεδα, έχουμε πολλά, έχουμε οι ενήλικες, δηλαδή έχουμε ενήλικες που δεν είναι ελληνικές καταγωγής, που μπορεί να είναι Αυστραλοί, Ασιάτες ή οτιδήποτε και θέλουν να μάθουν ελληνικά γιατί θαυμάζουν τον ελληνικό πολιτισμό. Ωραία. Ξεκινάνε όταν είναι αρχάρι, πρέπει να ξεκινήσουμε από τα αγγλικά, από το αλφάβητο, σιγά σιγά. Εξαρτάται δηλαδή τη συνθήκη. Στο ελληνικό σχολείο έχουμε μαθητές που ξεκινάνε από τα νήπια και από τα προνήπια. Έχουμε και μαθητές που μπορεί να ξεκινήσουν στην πρώτη γυμναστήριο, ας πούμε, να μάθουν ελληνικά. Οπότε και εκεί πρέπει να χρησιμοποιήσει την αγγλική γλώσσα. Εξαρτάται. Προσπαθούμε όμως, προσπαθούμε πάρα πολύ. Όχι μόνο εγώ, όλη η ομάδα των εκπαιδευτικών εκεί και των φορέων κάνουν μεγάλη προσπάθεια. Και η ελληνική κοινότητα έχει κάνει μια πολύ σοβαρή επένδυση στην παιδεία. Και θεωρώ πραγματικά ότι το μοντέλο εκεί της εκπαίδευσης είναι από τα πιο στη διασπορά γενικώς.
0: Εκεί στη διασπορά της Αυστραλίας υπάρχει διασπορά και από Εύρω αρκετή. Έχετε συμπατριώτες μας κοντά σας?
1: Υπάρχει ένας πανθρακικός σύλλογος Μελβούρνης, όπου υπάρχουν ναι και από τον Εύρω φίλοι και συμπατριώτες. Ναι, υπάρχουν αρκετοί, όχι όμως τόσοι πολλοί όσοι. Νομίζω ότι οι περισσότεροι πήγαν στη Γερμανία, στο Βέλγιο. Στην Αυστραλία δηλαδή συναντάω περισσότερο Καλαμάτα. Άλλες περιοχές. Ωστόσο έχουμε έναν σύλλογο, κάνουμε κάτι γλέντια, κάτι χορούς.
0: Έτσι, να κρατάτε λίγο ζωντανή και την θρακική παράδοση, την ευρυτική.
1: Βεβαίως, έχουμε ένα θρακιώτικο σύλλογο, παραπανθρακικό.
0: Κρατάτε γερά, κυρία Μπακαλίδου. Είναι δύσκολο το έργο σας, η αποστολή σας. Πετυχαίνετε το στόχο σας και με την επαφή των παιδιών στην Ελλάδα, όταν τα φέρνετε εδώ, αλλά και φέρνοντας και την Ελλάδα μέσα τους με αυτόν τον τρόπο.
1: Βεβαίως.
0: Να την κουβαλάνε όταν επιστρέψουν στην Αυστραλία. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρώτη γνωριμία, τη συνομιλία μας.
1: Θα κρατήσουμε επαφή. Βεβαίως, ελπίζω να τα πούμε και από κοντά κάποια στιγμή.
0: Με χαρά.
1: Καλά.
0: Καλή συνέχεια και στο έργο σας και στο ταξίδι σας.
1: Ευχαριστώ πολύ επίσης.
0: Ήταν η Διευθύντρια του Σχολείου Ελληνικής Κοινότητας Μελβούρνης, η Ορεστιαδίτησα, συντοπίτησά μας, συμπατριώτησα Μαρία Μπακαλίδου που ζει εκεί, διδάσκει και διευθύνει το Σχολείο της Ελληνικής Κοινότητας, ένα από τα 50 τόσα σχολεία που λειτουργούν εκεί για την ελληνική κοινότητα. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε γιατί η ώρα περνάει, κυλάει, ο χρόνος είναι αμήλικτος ως γνωστόν και ο Μπαρμπαμήτρος επίσης στη συνέχεια είναι αμήλικτος και ποιος τον ακούει αν τον καθυστερήσουμε περισσότερο. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί του.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Radio Evro.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε. Το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
8: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
8: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
9: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
9: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
10: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
11: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια.
0: Άιντε. Τι ώρα είπε. Γι' αυτό λοιπόν το βαλα 12 ντά να σε υποδεχτώ, Μπαρμπαμήτρο, να μην γκρινιάζεις.
11: Είμαι ανέτοιμος.
0: Άκου όμως τώρα. Ανατροπή. Περίμενε. Όχι, θα περιμένεις άλλο 1,5 λεπτάκι, σε παρακαλώ πολύ. Είπα να μην το κάνω στην αρχή, ώστε να μην έχουμε.

0: και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
3: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια.
4: Εντάξει.
5: Άιντε πάλι Γιούρια, Γιούρια.
4: Αχ, καλώς ήρθες
5: Παρακαλώ. Καλή μέρα.
4: Τώρα κανονικά.
5: Καλό χειμώνα.
4: Έλα μωρέ, 30 Σεπτεμβρίου με τέτοιο καλό καιρό, καλό χειμώνα. Δεν είναι πολύ ωραία έξω σήμερα.
5: Τροπάει λίγο το κόκαλο, τροπάει.
4: Το πρωί και το βράδυ. Τώρα μια χαρά είναι. Χαρά Θεού. Χαρά. Ο Μπαρμπαμήτρος, κυρίες και κύριοι, χαρά μας εδώ κάθε Τετάρτη. Τον έχουμε μέχρι τη μία από τις 12 ακριβώς. Όπως σήμερα.
5: Ηλιαμέτ σε έπιασε.
4: Τι είναι αυτό.
5: Ηλιαμέτ, ξέρουν αυτοί.
4: Τι είναι αυτό, εγώ να μην ξέρω.
5: Τώρα σταμάτα.
4: Με έβρισε.
5: Όχι, δεν σε έβρισε. Ηλιαμέτ.
4: Με είπε Ηλιαμέτ.
5: Ηλιαμέτ σε έπιασε. Σιγά μη σε έπιασε.
4: Α, για καλό το είπε δηλαδή.
5: Άντε, ναι.
4: 2552-029-413. Λέω τρόπος επικοινωνίας, κυρίες και κύριοι, για να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να παρέμβετε για το οτιδήποτε, να επέμβετε για κάτι σημαντικό.
5: Να κάνουν ερωτήξεις.
4: Κάντε ερωτήξεις. Σύμφωνα με τον Μπαρμπαμήτρο, ερωτήξεις θέλουμε. Και ερωτήσεις επίσης δεχόμαστε. Και παρεμβάσεις, αλλά και σχόλια και παρατηρήσεις και καταγγελίες και μαρτυρίες και ό,τι θέλετε.
5: Ό,τι θέλουν.
4: 2552-029-413 τηλεφωνικά. 6977-549-975. Το επαναλαμβάνω. 6977-549-975. Τα γραπτά μηνύματα έρχονται εδώ στο κινητό. SMS, Viber, WhatsApp, Telegram με όλες εφαρμογές. Επίσης μας
5: βρίσκεται. Telegram.
4: Telegram, βεβαίως.
5: Τι είναι το Telegram.
4: Εφαρμογή, πώς είναι το Viber.
5: Πώς είναι παλιά, τηλέγραφος.
4: Ναι, ψηφιακός. Ηλεκτρονικός τηλέγραφος.
5: Παλιά, όταν ήμουν φαντάρος, εγώ ήταν το Telex.
4: Α, πολύ παλιά.
5: Με τις βούλες.
4: Αυτό ήταν τα σήματα Morse.
5: Ήταν τέλεξ.
4: Έτσι επικοινωνούσατε εκείνα τα χρόνια, ε.
5: Έρχονταν ένα χαρτί από το τέλεξ. Έρχονταν ένα χαρτί από το τέλεξ και ήταν όλο βουλίτσες, βουλίτσες, βουλίτσες.
4: Πόσα χρόνια πριν.
5: Τώρα.
4: Τι τίποτε και δεν θα πεις.
5: 65 και βάλει.
4: Ο Μπαρμπαμήτρος μας περιμένουν και στο Facebook. Μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα. Ζωντανή μετάδοση γίνεται αυτή τη στιγμή εκεί της συζήτησής μας. Οπότε υπάρχει live όπου μπορείτε να στέλνετε σχόλια δημόσια αλλά και προσωπικά. Αν δεν θέλετε να εκτίθεστε εμπιστευτικά, στέλνετε στα κινητά που σας είπαμε αλλά και στο info@radioevros.gr ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τα είπα, νομίζω να μην ξεχάσω κάτι για την επικοινωνία μας. Τώρα, Μπαρμπαμήτρο, ο χρόνος δικός σου.
5: Όχι, τι, εγώ είμαι εδώ για να απαντώ.
4: Εσύ θα είσαι εδώ κοντά στο μικρόφωνο όμως. Μην
5: πού να πάω, το φάω ακόμα λίγο.
4: Φάτο, αλλά δεν θα μάθει 10 χρόνια. Δεν θα μάθει.
5: Μα φόβιο είναι το αυτό μπροστά, μαύρο, μαύρο.
4: Για πες.
5: Τι να πω.
4: Τα νέα της ημέρας. Α,
5: τα νέα
4: της
5: τα ημέρας. Εγώ, κοίταξτε, εγώ άκουσα τον Άδωνος. Τον Άδωνη τον Σπυρίδωνας.
4: Από πού ξεκίνησε τώρα.
5: Όχι,
4: ναι.
5: όχι. Που είπε, ρε παιδιά, δεν είναι ακριβή η βενζίνα. Πιο ακριβή από την Ευρώπη. Ποιος τα λέει αυτά, αυτός που έχει λιμουζίνα του Υπουργείου, της Βουλής, αυτοκίνητο από τη Βουλή.
4: Ξέρει πόσο κάνει βενζίνα, έχει φουλάρει ποτέ
5: ρεζερβουάρ. Δεν έχει βάλει ποτέ βενζίνα, γιατί αυτοί έχουν βενζινάδικο δικό της και βάζουν αβέρτα κουβέρτα. Τι τον νοιάζει τώρα, τι είναι το 2.30, τον νοιάζει με τον Άδωνο. Δεν τον νοιάζει.
4: Έτσι και αλλιώς έρχονται ρυθμίσεις. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός πριν λίγο. Λέω όμως με έφερε τα φρέσκα νέα. Πριν λίγο έκανε ανακοινώσεις.
5: Άντυπα, τα άρχισαν πάλι τα αντίδωρα να μας τα πει.

0: 4 παρεμβάσεις ουσιαστικές για τα καύσιμα και τις οφειλές μας ήρθαν.
1: Για πες.
0: Στα 15 λεπτά η επιδότηση των diesel κίνησης.
1: Ναι, δηλαδή από το 2.30 πάει 2.15.
0: Φτάνει στα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων, παρακαλώ.
1: 2.10.
0: Κάτω από 1.75.
1: Ποιο?
0: Θα διατηρηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης τελικά.
1: Α, ναι. Πέρσι ήταν 1.10 έκλεισε.
0: Ναι, αλλά 2 μας έλεγαν, ξέρεις τι γίνεται. Κάθε φορά σου λένε το χειρότερο.
1: Για να,
0: και
1: με,
0: αυτό
1: για
0: δεν είναι ωραία επικοινωνιακή τακτική. Είναι επιστήμη αυτό, είναι, ξέρεις.
1: Ακριβώς, ναι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Σε λέει, πάρε τώρα εσύ τα 2 ευρώ και μόλις πω 1.70 θα πεισάει γλύτω στα 30 λεπτά. Άρα σου δώνω 300 ευρώ. Αρχίζει να τα υπολογίζει κόσμο.
0: Ολοκληρωμένη επιστήμη, επικοινωνιακή.
1: Κάτσε να έρθει ένα χειμώνα σε κρύο και χιόνι, γιατί φέτος έτσι βλέπονται τα ημερομήνια με ένα τα δάχτυλα μου που τώρα μόλις έβρεξε δεν μπορούσα να κουνήσω τα δάχτυλα.
0: Γιατί?
1: Είναι με τον καιρό.
0: Αρθρετικά σου?
1: Αρθρετικά. Εμείς οι γέροι άνθρωποι.
0: Έχετε το δικό σου μετεωρολογικό σταθμό μέσα σας.
1: Και δεν κάνουμε λάθος. Να σήμερα πάλι... που έχει ήλιο και τζέμι πονάν.
0: Είδες τι ωραία.
1: Και καλό πράγμα αυτό ρε παιδάκι μου.
0: Θα πονέσουν όμως και τα δηληστήρια και εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων. Θα έχουν αυστηρότερους όρους και πρόστιμα, παρακαλώ.
1: Ποιος καλέ. Τόσα χρόνια γιατί δεν έγιναν αυτά τα πράγματα.
0: Περίμενε τώρα, γιατί αυτά τώρα τα είπε πρωθυπουργός πριν λίγο. Πρέπει να τα καταλάβουμε, να τα κατανοήσουμε, να τα κάνουμε λιανά, λίγο να τα αναλύσουμε.
1: Αν τα κατανοήσεις, φύρα κλέφτηκα.
0: Ας δεν είναι η ώρα τώρα. Θα τα δούμε στο πορτοφόλι μας. Ήρθε ο κλέφτης. Σφυράει. Θα τα δούμε στο πορτοφόλι μας τελικά πόσο θα υποφεληθούμε από όλα αυτά.
1: Δεν θα τα βγει στο πορτοφόλι σε κάποια ακρίβεια. Για να έτσι κι αλλιώς. Ποιος είναι τέρμα ακριβέρι.
0: Τέρμα.
1: Άρα κοροϊδεύομαστε.
0: Όχι. Πανηγυρικά πρέπει να υποδεχτούμε τις νέες ρυθμίσεις και τα μέτρα και να χαρούμε. Πρέπει να νιώθεις χαρούμενος. Γιατί τα πράγματα κυλάνε καλύτερα από ό,τι περίμενες. Θα πάει 2 ευρώ με το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Από πού παίρνει βενζίνης και πετρέλαια?
0: Που πού παίρνει?
1: Από πού προμηθεύεται? Από εκεί που προμηθεύεται και Ελλάδα. Γιατί στην Κύπρο δεν είναι τόσο ακριβά, λέμε τώρα.
0: Άλλα, εκεί έχουν άλλο φορολογικό καθεστώς. Άλλο φόρο κατανάλωσης καυσίμων.
1: Ναι, άσε, άσε, άσε.
0: Άλλο ΝΑΕΠ.
1: Άσε, άσε, ο μισθός μας να είναι εκεί που είναι σταθερά. Ο, η σύνταξή μας επίσης σταθερά. Και αυτά τα ανιβαίνουν.
0: Στείλε καλημέρα στην κυρία Σοφία.
1: Στέλνω καλημέρες πολλές, κυρία Σοφία. Ανιβαίνουμε. Ξέρει, Χρήστος, τι ανιβαίνει, και άλλο ανιβαίνει.
0: Τι όμορφη συνέντευξη αυτή με την γλυκύτατη κυρία Μαρία από
1: και
0: τη Μελβούρνη.
1: Και εμένα μου άρεσε.
0: Λέει η κυρία Σοφία. Ναι, ήταν η γλυκύτατη κυρία Μαρία. Η συνέντευξη δεν ξέρω, αλλά η διευθύντρια της του σχολείου της ελληνικής κοινότητας.
1: Η ορεστιαδίτησα. Η ορεστιαδίτησα μάθαμε πολύ ωραία πράγματα.
0: Ωραία,
1: εγώ αυτή τη ανθρώπινη τη θαυμάζω. Να ανιβώνω στο αεροπλάνο.
0: 22 ώρες ταξίδι.
1: Μόνο με αναισθησία, αλλά και τώρα αναισθησία δεν παίζει μετά το μαζί.
0: 22 ώρες πόσο να πιάσει.
1: Πόσο θα πιάσει.
0: Είναι η φιά τη για σένα που δεν ανεβαίνει σε αεροπλάνο.
1: Όχι, όχι καθόλου. Αλλά και με την αναισθησία τώρα φοβούμαι. Πώς.
0: Εντάξει, μη φοβάσαι, υπάρχουν επιστήμονε οι σωστοί.
1: Ναι,
0: υπήρχαν. Γιατροί,
1: υπήρχαν πολλοί σωστοί.
0: Δεν φοβάσαι τίποτα.
1: Βγήκε και τα. Δηλαδή, βγαίνει το ένα θέμα. Και τώρα βγήκε άλλο. Άλλο γιουρλούκι. Στην Θεσσαλονίκη.
0: Ποιο?
1: Μια κλινική που έκανε χειρονεροθεραπείες και έδινε και χάπια για καρκινοπαθείς, σημεί καρκινοπαθείς. Τερλάθηκαμε πανάκριβα χάπια. Πανάκριβες συνταγές. Δηλαδή αυτοί δεν έβαλαν μυαλό να φοβηθούν λίγο να πούν «Ει, όπου να είναι έρχεται και για μένα η καμπάνα θα χτυπήσει, δανκαρντούγκαρ, δανκαρντούγκαρ». Μην τις αφήσετε έξω αυτοί τις ανθρώποι. Μην τις αφήσετε.
0: Ξέρεις ότι είμαστε πάντα του κατόπιν, του μετά, αφού πάθουμε θα μάθουμε, αφού θρυνήσουμε θύματα, θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε.
1: Πρώτα μαθαίνουμε, πρώτα παθαίνουμε, μετά μαθαίνουμε και ύστερα ξεχνάμε.
0: Αυτό είναι το κακό.
1: Αυτό
0: μας.
1: Είναι.
0: Το τρίτο είναι το χειρότερο
1: αυτό
0: που είπες
1: είναι.
0: Διότι
1: ξέρεις πόσα πράγματα ξεχάστηκαν τα όρια με το καλό.
0: Είναι τραγικό αυτό που θα σου. Η περίπτωση αυτή από μόνη της, αυτό που θα σου πω, είναι από μόνο του η τραγικότητα της κατάστασης. Δεν περιγράφεται με το 16χρονο παιδάκι που έχασε τη ζωή του προχτές στον αγώνα ποδοσφαίρου. Αλλά τώρα μετά από αυτό αρχίζουν οι έλεγχοι στα γήπεδα, το κατά πόσον οι αποστάσεις είναι σωστές από τον φράχτη και από το τυχείο, κατά πόσον
1: πόσο
0: όλα
1: πόσο
0: πια να ντρέπεσαι για αυτή τη χώρα.
1: Για αυτά τα πράγματα. Πρέπει να γίνεται το κακό και μετά να τρέχουν όλοι μαζί. Κυβερνώντες και υπεύθυνοι, ανεύθυνοι να φτιάξουν τα πράγματα, είτε αφορά ιατρία, είτε αφορά γήπεδα, είτε αφορά τέτοιο, είτε αφορά. Γιατί πρέπει, είτε αφορά Τέμπη, είτε αφορά Μέμπη. Γιατί δεν καταλαβαίνω τι γίνεται εδώ. Δεν μπορούμε να προκόψουμε σαν ανθρώποι, σαν λαός. Δεν υπάρχει περίπτωση να προκόψουμε. Έχουμε όλα αυτά τα πράγματα και το χειρότερο όλων είναι δεν είναι ότι παθιάνουμε, μετά μαθιάνουμε, είναι ότι ξεχνάμε.
0: Ξέρετε
1: πώς θα ξέχασαμε. Σε θυμίζω εγώ. Χασάπς.
0: Τι λες τώρα για τα σκάνδαλα, τα πολιτικά και τα οικονομικά. Άστο, εδώ μιλάμε για χαμένες ζωές. Τώρα...
1: δεν είναι αυτό. Γυναικοκτονίες. Νεολαία που δέρνεται και μαχαιρώνεται. Τα ξεχνάμε όλα. Έρχεται άλλο ένα θέμα επικαιρότητα και λάμπορ, λάμπορ, λάμπορ, λάμπορ, ξεχνάμε. Θυμάσαι εσύ με τη Μουρτζούκου τι ήταν εκείνο.
0: Άστο, ναι.
1: Μα τόσο πολύ τα κανάλια που έδειχναν τότε, όλα τα κανάλια με ώρες ατέλειωτες με συνεντεύξεις, νόμιζα να πω μια φορά στο σπίτι μου, γιατί εδώ τώρα μένει στον καναπέ την ίδια την Μουρτζούκου.
0: Τον Ευαγγελάτο μη βρίσκα μια ώρα σπίτι σου.
1: Εκείνο χώνεται που πάει παντού. Εκείνο παντού. Προχτές είχε ξαπλαρωθεί. Προχτές μου είχε ξαπλαρωθεί στο κρεβάτι που ήταν. Ο Μαζουνάκης.
0: Είναι χειρότερα.
1: Καλή αλήθεια σου λέω.
0: Δεν σε πιστεύω.
1: Μα
0: είναι ιά, είναι ψέμα, είναι τεχνητή νοημοσύνη αυτό.
1: Απεξαπλαρώθηκε, εξαπλαρώθηκε κάπου αυτό και τον έκανε αυτή τη
0: τεχνική. Το έδειξε στην εκπομπή του με τα γραφικά αυτά, δηλαδή
1: ναι,
0: όντως.
1: Εδώ μάλιστα. Ήταν ο.
0: Εντάξει.
1: Κατάλαβες τώρα τι κάνουμε εμείς τώρα.
0: Δεν ξέρω, επειδή εσύ παρακολουθείς τα κεντρικά μέσα, πολλές τηλεοράσεις, εκπομπές κλπ. Μετά τον θάνατο του παιδιού χτες άρχισαν να ασχολούνται περισσότερο με τις υποδομές αθλητικές. Όχι. Αλήθεια. Είχα την εντύπωση ότι από σήμερα θα είναι θέμα.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θα αρχίσει σιγά
1: σιγά. Το θέμα είναι τώρα ξυθυμένο του Μαζουνάκη του θέμα και παίρνει σε αυτόν τον Θεσσαλονικιό στην κλινική.
0: Α, εκεί μένουν όμως το ίδιο θέμα πάλι. Η θεματολογία είναι παρόμοια στο χώρο της υγείας με τις παράνομες ενέργειες
1: και
0: ιατρικές
1: συστάσεις. Και με αυτό το γκρλούκι.
0: Εντάξει, φτάνει όμως. Φτάνει. Πραγματικά το έχουν τεντώσει τόσο όσο δεν πάει.
1: Έχει και ωραία πράγματα. Έχει και ωραία πράγματα να δείξει.
0: Για πε ένα ωραίο.
1: Γιατί δεν έχει ωραία πράγματα. Εδώ, ποια πήραν χρυσά μετάλλια στους παγκόσμιους αγώνες μαθητές λυκείου. Πού να ξέρεις, για δεύτερη βγήκαμε σε όλο τον κόσμο. Το άδειξαν κανέναν. Μαθητές λυκείου.
0: Από ποιο σχολείο, πού μαθητές.
1: Από τα λύκια της Αθήνας, Έλληνες.
0: Ναι, δεν ξέρω, πώς λες ντόπια παιδιά από εμάς. Δεν τα ξέρουμε τα δικά μας. Λέμε πως κάτι καινούριο.
1: Και εδώ βγήκε το δεύτερο δημοτικό, τι ωραία πράγμα. Το δεύτερο γυμνάσιο λύκειο, τι έκανε.
0: Τα παιδιά μας εδώ διαπρέπουν σε πολλούς τομείς. Από ρομποτική μέχρι αθλήματα και από εκθέσεις και λογοτεχνία μέχρι μαθηματικά.
1: Ποιος ασχολήθηκε από κάτι για τα δικά μας τα παιδιά.
0: Γιατί να ασχοληθείς τώρα, αυτά δεν είναι είδηση.
1: Πήγαν τα παιδιά του λυκείου της Αθήνας στη τηλεόραση. Τώρα έχουμε τόσο ωραίο νεολαίο. Γιατί πρέπει να δείχνουμε όλη μέρα την άλλη πλευρά της νεολαίας. Την ακατοίκητη.
0: Κακή είδηση ίσον είδηση.
1: Α, ναι, ναι,
0: καλή
1: ναι.
0: Είδηση ίσον μη είδηση.
1: Α, έτσι μας έμαθατε.
0: Έτσι μαθαίνουν στα πανεπιστήμια.
1: Α, εντάξει.
0: Το δημοσιογραφικό σχολό, ναι.
1: Τέλος πάντων, εγώ λέω ως παράδειγμα, ένα κανάλι δεν θα βρεθεί να έχει μισή ώρα μόνο τέτοιες ειδήσεις. Να πει, μετά τις ειδήσεις που μας ρημάζουν με τις πολέμες, με τα αυτά, με τις μαζουνάκιδες, με αυτό. Μετά, τελειώνει το αυτό. Άντε, λίγο πριν τα αθλητικά, πάμε τώρα και στο δελτίο ειδήσεων των καλών νέων. Και πείτε καλά νέα από όλη την περιφέρεια. Ξέρεις πώς θα γίνονται σε όλη την περιφέρεια καλά νέα. Κάνε τα μαθαίνγκαλια. Και όσο μακριά είσαι από το κέντρο, χιούτσι καθόλου. Στο καβούκι της Χελώνας είμαστε χωμένοι.
0: Κάτσε, γιατί είπες παρεμβάσεις να στέλνουν οι ακροατές και στέλνει ο φίλος ακροατής ο Δημήτρης. Είμαστε περήφανοι για τα ελληνικά σχολεία στο εξωτερικό. Αλλά τώρα που πάει να ανοίξει ένα αντίστοιχο κυριακάτικο σχολείο για την εκμάθηση της βουλγαρικής γλώσσας, γίνεται χαμός από τις αντιδράσεις. Πού?
1: Γιατί αυτή, στο Ορφίνιο, Οφρίνιο.
0: Ναι. Και γιατί γίνεται χαμός?
1: Γιατί έχει πολλούς μόνιμους κατοίκους.
0: Ναι, γιατί γίνεται χαμός από αντιδράσεις. Τι τους πειράζει που θα μάθουνε.
1: Καλέ, δηλαδή, τώρα άμα έμειναν στη Βάρνα 2.500 Έλληνες, δεν θα είχε και.
0: Έλατε.
1: Να μάθουν και τα ελληνικά τα παιδιά μας.
0: Μισό εκατομμύριο Έλληνες είναι στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη.
1: Άφησε τώρα.
0: Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας είναι εκεί.
1: Έχει πάρα πολλές οικογένειες που μένουν μόνιμα και δουλεύουν και προσφέρουν τώρα. Αυτό τώρα σας έπιασε.
0: Γιατί να μην ανοίξει σχολείο με βουλγαρική. Δηλαδή.
1: Όχι, είναι Κυριακή μόνο για να μαθαίνουν τα παιδιά βουλγάρικα και δωρεάν.
0: Επίσης υπάρχουν σχολεία.
1: Τα παιδιά μαθαίνουν ελληνικά κανονικά και με τον νόμο και ξέρουν φαρσί.
0: Εντάξει, όπως και υπάρχουν σχολεία αλλοδαπών που μαθαίνουν ελληνικά. Από διαβηματινά και εκεί υπήρχαν αντιδράσεις γιατί να πηγαίνουν οι αλλοδαποί σε σχολεία να τους φτιάχνουν δομές.
1: Μα δηλώσαν και παιδιά ελληνάκια, δηλώσαν, όχι βουλγαράκια.
0: Να μάθουν βουλγαρικά.
1: Να μάθουν βουλγαρικά.
0: Καλά, μπορεί. Δίπλα αφού είναι η Βουλγαρία, γείτονες είμαστε.
1: Είναι Βουλγαρία,
0: μακάρι να ξέραμε όλοι και τουρκικά και βουλγαρικά και όλοι οι Βούλγαροι και Τούρκοι να ξέρανε εδώ στη γειτονιά μας ελληνικά.
1: Και Πέραμος και Ρακλέτσα και Τουρφάν και το αυτό έγιναν και εκείνα Βουλγάρικοι συνοικίες.
0: Πώς μας μεγάλωσαν όμως έτσι, να ακούμε τουρκικά και να μην θέλουμε ούτε καν από κοντά να περνάμε. Να μην μάθουμε την τουρκική γλώσσα που είναι δίπλα μας οι άνθρωποι και δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε τώρα και ψαχνόμαστε με νοήματα.
1: Ας μάθουν αυτοί ελληνικά.
0: Μαθαίνουν, γιατί και αυτοί όταν πηγαίναμε μαθαίναν ελληνικά, γιατί τότε μας είχαν, ξέρεις, οι πελάτες, οι Έλληνες,
1: ερχόταν. Γιατί έπαιρναν τα βασικά.
0: Τα βασικά. Τα βασικά.
1: Τι λέει, θα μάθω ελληνικά. Εγώ να το πω, ελάτε κύριος, πάρτε. Τσεμέδες. Τσεμέδες, Χριστό, πάρτε κύριος, ελάτε.
0: Δηλαδή τόσοι τουρκόφωνοι καγκαβούζδες εδώ, τόσοι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, οι γονείς μας που μιλάνε τουρκικά και εμείς να απαξιώνουμε τη γλώσσα και να μην θέλουμε καν, γιατί μας είχαν γαλουχήσει με μια τέτοια. τέτοια νοοτροπία.
1: Μη σκέφτεστε εθνικιστικά. Εμείς δεν τα έχουμε με τον κόσμο της Τουρκίας. Τα έχουμε με αυτού του σκουρουκαφάδες εκεί.
0: Άλλο η πολιτική με τις δικές τους επιλογές, αποφάσεις και πρακτικές.
1: Αυτό σας τώρα χτες, πρόσεξε. Χτες το είχαν όλα τα ξένα. Τα ξένα.
0: Ναι.
1: Η Δελτία Edition και εκπομπές CNN, MNN, BBC, MBC. BBC's. Α, ναι, ναι, ναι, τέλος πάντων.
0: Από εκεί ήρθαν, από το BBC.
1: Είχαν την είδηση ότι άρχισαν να δένουν κάτι, διαμαρτυρήθηκαν οι άνθρωποι για τα πάντα.
0: Mm-hmm.
1: Και για τα σκάνδαλα και για τις διαφοροποιήσεις και για τη διαφορετικότητα και για το τέτοιο. Και τι δαρμό έφαγαν, τι φυλακές έφαγαν χτες. Όποιον έβρισκαν τον φυλάκιζαν χτες. Αυτά έγιναν χτες στην Τουρκία, τη δημοκρατική.
0: Στην Τουρκία τη δημοκρατική δεν υπάρχει δημοκρατία.
1: Έτσι.
0: Το ξέρουμε πολύ καλά.
1: Και βγαίνουν πια τώρα, ναι. Και βγαίνουν τώρα πια πάρα πολλά σκάνδαλα από την αυλή του Κουρούκαφα. Δηλαδή Ερντογάναρος. Βγαίνουν πολλά σκάνδαλα. Πολλά, πολλά, πολλά. Για να δούμε τώρα. Θα ξηκωθεί λαός.
0: Ποιος θα αφαιθεί ελεύθερος να βγάλει το σκάνδαλο? Ποιος θα ξεμητήσει και θα έρθει και θα βγει μπροστά και θα πάρει θάρρος να.
1: Κόσμος.
0: Καλά.
1: Λαός.
0: Είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί.
1: Ο λαός όπως τον στήριξε όταν έγινε το πραξικόπημα. Τον στήριξε ο λαός. Είτε τον ήθελαν είτε δεν τον ήθελαν. Δεν ήθελαν στρατιωτική ηγεσία.
0: Καλά, δεν ήθελαν στρατιωτική ηγεσία, αλλά και όσοι πιο δημοκράτες είχαν μια άλλη άποψη άρχισαν να φεύγουν και να προσέρχονται προς τα δω. Να προσφεύγουν, μάλλον προς τα δω. Να προσφεύγουν ως πρόσφυγες. Και να ζητούν άσυλο.
1: Όλους τους φυλάξει. Και κάποιους δυνατούς της αντιπολιτεύσης τους αγόρασε. Κατάλαβες. Και κατήργησε και το κόμμα της αντιπολίτευσης που ήταν έτοιμο να παραλάβει την εξουσία. Αυτό είναι. Και όλοι καμαρώνονται για αυτόν τον δημοκράτη, τον Κουρούκαφα. Καμαρώνεται.
0: Εδώ στα δικά μας τα θρακιώτικα της μουσουλμανικής μειονότητας που συνεχώς προσπαθούν να παρέμβουν με κάθε τρόπο και με κάθε δόκιμο αλλά και αδόκιμο τρόπο, όταν πολλές φορές υπόγεια και.
1: Μα αυτό είναι σχέδιο αυτό, εσένα δεν περιμένουν.
0: Ναι, με άλλον. Τέλος πάντων.
1: Εσένα δεν περιμένουν.
0: Υπάρχουν. Έφυγε και ο πρέσβης, ο πρόξενος πρόσφατα. Μέσα σε μια νύχτα τον ξελώσανε γιατί υπήρχαν διάφορα θέματα εκεί πέρα. Συν το ότι γίνεται με τη μουφτία, με τους μουφτίδες και με την νομιμότητα ή μη νομιμότητα και όλα αυτά. Υπάρχει ένας αναβρασμός αυτό το διάστημα.
1: Τριών δήμων οι δήμαρχοι οι μουσουλμάνοι αντιδρούν ενάντια στην κυβερνητική της Τουρκίας για την μειονότητα.
0: Ναι.
1: Τη μουσουλμανική μειονότητα. Τέλος πάντων. Τι νιώθουν αυτοί, τι νιώθουμε εμείς. Άστα.
0: Έλα πιο κοντά.
1: Πού να πάω, έλα
0: πιο κοντά στον Εύρο. Έλα λίγο πιο βόρειο Εύρο.
1: Και
0: δεν ξέρω αν πήγες χτες, όχι χτες, τη Δευτέρα. Ήσουν εκεί πέρα με τους αγρότες έξω από το κέντρο εξωτικών. Εγώ το λέω εξωτικό κέντρο, είναι πιο ωραίο ακούγεται. Εξωτικό κέντρο νοσημάτων. Στην Ινώη. Είναι το εξωτικό κέντρο της Ινώης αυτό. Ναι. Το κέντρο εξωτικών νοσημάτων ζώων.
1: Εξωτικών.
0: Εξωτικών πρέπει να μπαμίτρο. Πρώτη φορά.
1: Τον εξωτικό. Το ξανόμισα, μιλάει για τα ξωτικά. Λέω ακόμα δεν ήρθαν τα Χριστούγεννα. Αυτό θα άρχισε να φανερώνει τα ξωτικά.
0: Τα ξωτικά είναι αυτά που έρχονται και φεύγουν, είτε είναι Χριστούγεννα είτε δεν είναι. Βλέπει καλή ώρα τη Δευτέρα. Είχαμε κάτι ξωτικά που μας ήρθαν και μας είπαν διάφορα θα πάλι.
1: Καλά, αυτά τα θα τέλος πάντων.
0: Και είναι θέμα ημερών τώρα. Ξέρεις, αποζημιώσει.
1: Τι είναι το εξωτικό, τι σημαίνει?
0: Εξωτικά νοσήματα.
1: Δηλαδή, αυτά που έρχονται απ' έξω.
0: Ναι, και αυτά που πλήττουν τα ζώα μας εδώ πέρα.
1: Απ' έξω.
0: Ναι, απ' έξω. Από τα σύνορά μας.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: αυτά οι επιζωτίες και οι ζωονόσοι και αυτές οι ορολογίες που φέρονται κινέζικα ακούστηκαν πολλές φορές ως λέξεις και όροι στην προχθεσινή εκδήλωση.
1: Εμείς έμαθαμε μόνο να μιλούμε και να τάζουμε και να ράνουμε και έτσι θα κάνουμε και έτσι θα κάνουμε και θα κάνουμε. Φεύγει το θέμα και ύστερα πάλι μοναχή μας. Άσημη τώρα, σε παρακαλώ.
0: Εσύ κατάλαβες ότι ήρθε ο υφυπουργός μας, έκανε εγκαίνια. Έτσι μας έλεγαν ότι θα είναι εγκαίνια του κέντρου εξωτικών νοσημάτων της Ορεστιάδας, το οποίο είχε.
1: Στο γήπεδο που είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Εκείνο είναι έτοιμο και λειτουργεί χρόνια πριν.
0: Ποιο λειτουργεί πριν χρόνια, τι λειτουργεί ακριβώς εκεί μέσα και πώς λειτουργεί.
1: Ξέρω, να έχει κάτι γραφεία.
0: Και τι εγκαινίασαν τώρα, έχεις καταλάβει εσύ?
1: Την αυλή.
0: Ποια αυλή?
1: Έριξαν
0: ένα διαιτές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο 300.000 ευρώ εγγενίασαν, δηλαδή έκαναν την έναρξη εργασιών αυτού του προγράμματος. Προσλαμβάνουν 4 άτομα προσωπικό που δεν καλύπτονται οι θέσεις 4 κτηνιάτρων. Θα δούμε αν θα καλυφθούν κάποια στιγμή, γιατί χρειάζονται κίνητρα. Γίνεται προκήρυξη, αλλά δεν έρχονται. Θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι, ενημέρωση των κτηνοτρόφων. Θα προλαβαίνουν την νόσο πριν έρθει. Πριν περάσει τα σύνορα αρχικά, και αν την περάσει εκεί στην ρίζα τη, θα την ξεριζώνουν. Δεν θα την αφήσουν να εξαπλωθεί ποτέ.
1: Όλα τα κουπάδια σε όλη την Ελλάδα. Είδαμε τι έγινε. Και η Μέρημνα δεν υπήρχε.
0: Γιατί άψιμη δεν είχαμε κάτι. Αυτό το κέντρο εξωτικών νοσημάτων. Α,
1: αυτό, άμα το είχαμε αυτό το εξωτικό, θα είχαμε γίνει όλοι.
0: Ναι, αλλά θα το είχαμε. Γιατί μας έλεγαν ότι θα το έχουμε και πέρσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Και κάθε φορά
1: και
0: που έρχονταν κάποιος, έλεγε ότι θα λειτουργήσει.
1: Σας έλεγαν θα έχετε. Και η ολιστική γλυστηρή ανάπτυξη
0: έχουμε,
1: σας έλεγαν
0: έχουμε μην αμφισβητήσει τον κύριο Κατσαφάδο μας και τον κύριο Κέλλη μας. Είχαμε συνέντευξη με τον συντονιστή της ανασυγκρότησης του ΕΒΡΟ, τον κύριο Κέλλη, εδώ. Είναι υπεραισιόδοξος. Τα πράγματα κυλάνε μια χαρά. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα που να έχει αποκλίνει από τον αρχικό σχεδιασμό. Λιποτα. Και η ανασυγκρότησή μας πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή, άσχετα αν δεν την νιώθεις την ολιστική ανάπτυξη. Είναι δικό σου πρόβλημα, Μπαρμπαμήτρο.
1: Εγώ τι να νιώσω. Αγκούρι μου είναι να το νιώσω.
0: Να κάνεις την ψυχανάλυση σου, την αυτοθεραπεία σου.
1: Να αυτή την γλυστηρή όλα αυτά τα.
0: Να ανοίξει τα μάτια σου να βλέπει.
1: Τα γιουσπατζιλίκια και τις τέλος πάντων να μην πω κουναριές που πητάει καθένας, γιατί έρονται και εκλογές. Τι έρονται, δεν έρονται εκλογές. Τα ίδια, άντε να μην πω τι είναι.
0: Θα σε πάω σε πιο πρόσφατη τοποθέτηση, ομιλία δημόσια του κυρίου Κατσαφάδου, ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης και υφυπουργός πολιτικής προστασίας και κρίσης και κλιματικής αλλαγής και όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Προχθές στη Βουλή, απάντησε στον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος έθεσε ερώτημα παραίτησης Μπένου και για το πρόγραμμα και για αν έχει μειωθεί ή όχι και τα γνωστά αυτά με τον προϋπολογισμό. Αν ακούσεις ή αν διαβάσεις τι είπε, γιατί εμείς το είδαμε γραπτός, αλλά ακούσαμε και το βίντεο. Κάθισα και. Ναι, έχω
1: Μπουλασίκη,
0: τη διαστροφή. Έχω αυτή τη διαστροφή να ακούσω τι λέει ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανασυγκρότησης για την ανασυγκρότησή μας. Ναι. Μπουλασίκια είπε, όπως το είπες. Το 80% όσων ανέφερε δεν έχουν καμία σχέση με την ανασυγκρότηση, με το εύρος μετά, με τις πυρκαγιές. Ψέματα.
1: Κολοκλειστρίδα έφερε σήμερα.
0: Θέλω να σου πω ότι δεν μπορώ να ανεχτώ πια άλλο πόσο ανόητος μας περνάνε. Πόσο ανόητος. Το λιγότερο.
1: Μοναχά εσύ. Αυτό θέλω να καταλάβω. Εμείς να μην
0: κάνουμε. Εύχομαι όχι.
1: Τι εύχεσαι, καλέ. Απλώς δεν κουράσκαμε. Εμείς μιλάμε τώρα, εγώ σαν λαός μιλάω. Ανίδιος λαός. Κουράσκα. Τις παπαρούνες που πητάνε. Αυτά τα ψεύδι χωρίς ντροπή που λένε. Έτσι τα φέρνουν εκεί, τα κουνίζουν από εδώ, τα στρογγυλεύουν από εκεί, τα κάνουν αυτά και νομίζουν τρώμε κουτόχορτο. Δηλαδή.
0: Μέχρι και το φράχτη τον παρουσίασε ως έργο το οποίο ολοκληρώνεται έλεγε εκεί εκατομμύρια νούμερα ποσά χρηματοδοτήσεις, γιατί λέει δεν ολοκληρώνεται το αποτρεπτικό εμπόδιο στον Εύρο, το οποίο επεκτείνεται κιόλας. Έχετε να πείτε ότι δεν γίνονται έργα, δεν έχει ολοκληρωθεί. Δηλαδή τι σχέση έχει η πυρκαγιά του 23, το πρόγραμμα ανασυγκρότησης, το Εύρος μετά, ο Μπένος, το διάζωμα, όλο αυτό το master plan με το φράχτη?
1: Είπαμε, αυτοί είναι ικανοί να σε παίρνουν από εδώ, από εκεί, σαν τα σαλιγκάρια που έρπονται χωρίς κέλυφος, άρα γύμνους άλιαγγες. Έρπονται αυτοί και αφήνουν ίχνη αηδίας. Αυτά τα λόγια μου θυμίζουν τα ίχνη αηδίας του γυμνοσάλιαγγα.
0: Τι εικόνα έκανες τώρα, έκανες. Έκανε μια ωραία μεταφορά έκανες. Α, δεν θα την ενστερνιστώ.
1: Μην την ενστερνιστώ.
0: Δεν γίνεται.
1: Δεν με νοιάζει. Έρονται εκλογέ στο Σουνούπο.
0: Θα αποστασιοποιηθώ.
1: Έρονται εκλογέ στο Σουνούπο για να δούμε λόγο. Θα ξυπνήσουμε. Έχω μια πορεία, περιμένω με αγωνία. Άμα θα ξυπνήσει λαός, να δούμε τι θα κάνει.
0: Τώρα το θα ξυπνήσει είναι και αυτό σχετικό και υποκειμενικό. Να ξυπνήσει και να δει τι. Από πού να ξυπνήσει και πού να πάει.
1: Τον ύπνο, το δικαίωμα.
0: Τι επιλογές έχει και πώς θα καταλήξει.
1: Μας κοιμίζουν με όλα αυτά. Μας ρίχνουν κουτόχουρτο.
0: Τώρα τι θα ακούσουμε μέχρι την άνοιξη. Ας να μπούμε στην επίσημη προεκλογική περίοδο.
1: Άτσι να μπούμε. Είπε, θυμάμαι ο κύριος Φλωρίδης, ο υπουργός δικαιοσύνης, είπε: έτσι και δεν είναι Μητσοτάκης, θα ουρμίξει κουρουκάφας απέναντι.
0: Ποιος, ο κύριος Φλωρίδης?
1: Φλωρίδης, κατάλαβες.
0: Ο οποίος τώρα πλέον θα ζητήσει ψήφο, γιατί μέχρι τώρα εξοκοινοβουλευτικός είναι. Τώρα εντάσσεται κανονικά στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέχασε τα παλιά τα χρόνια που ήταν με τον Σιμίτη, με τον Αντρέα, με τα αυτά. Τα ξέχασε αυτά, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα ζητήσει το κόσμο όμως να ξεχάσει και να το ψηφίσει. Όταν είπε αυτοί που μιλάνε για μπάζα, είναι για τα μπάζα. Και αυτό είναι μια ωραία κατάσταση, την οποία πρέπει να θυμόμαστε όταν έρχεται η ώρα της κρίσεως και της ψηφοφορίας μας, που βάζουμε ένα φάκελο, ένα ρημαδοσταυρό βάζουμε, ένα ψηφοδέλτιο.
0: Καλά, εκεί καμιά φορά και πρόσωπα ψηφίζεις και όχι τόσο κόμμα.
1: Ένα χαρτούδι είναι, αλλά έχει τόση δύναμη, ναι, αυτό το χαρτούδι, που άμα καταλάβουμε τι δύναμη έχει το χαρτί του ψηφοδελτίου όταν το έχουμε στα χέρια μας, άμα το καταλάβουμε θα γίνουμε ανθρώποι.
0: Είναι, αυτή είναι η δύναμή μας. Άλλο τρόπο δεν έχουμε να παρεύουμε στα πράγματα, να αποφασίσουμε για μας, για τον εαυτό μας. Με τον τρόπο που θα επιλέξουμε τα πρόσωπα που θα μας εκπροσωπήσουν. Εμείς τους επιλέγουμε, αυτό είναι το κακό κάθε φορά που λέμε.
1: Τον τρόπο.
0: Άστα τώρα αυτά.
1: Ναι, πάμε.
0: Έρχεται διαφημιστικό διάλειμμα. Τραχανά θες?
1: Όχι, πολύ.
0: Θες?
1: Πολύ.
0: Εντάξει, κυρία μου, μας έστειλε φίλια Κροάτη, αν θέλεις τραχανά να στείλει. Για το χειμώνα. Κόκκινο τραχανά.
1: Κόκκινο.
0: Τι άλλο πια θα κάνουμε για σένα?
1: Καυτηρώνει.
0: Τι άλλο?
1: Καυτηρώνει.
0: Ευχαριστούμε, κυρία Σοφία. Ευχαριστούμε. Γιατί όχι, να ορίστε.
1: Κόκκινο τραχανά. Είδες
0: τι ωραία.
1: Τέλειος, τέλειος.
0: Επικοινωνία έχεις με τους ακροατές εδώ.
1: Είδες τα δουράκια μας, τα παίρνουμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Ράδιο Εύρος. Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Σε Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
3: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202.
5: Και τώρα ο Μπαρμπαμήτρος στο Ευροσκόπιο για τα σχόλια της εβδομάδας.
6: Άιντε Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, Γιούρια, άιντε και ο χορός ελί τραγούδια.
7: Εντάξει, καλά είσαι, ήρθες πίσω, εδώ είσαι, πήρες νεράκι, τι κάνεις?
8: Πού να πάω, καλέ?
7: Κατάπιε το, εντάξει, μην πνιγείς.
8: Καλή, χαζουάθηκες, τι λες ψέματα στον κόσμο?
7: Αχ, θα ανοίξω τις κάμερες, θα ανοίξω τις κάμερες.
8: Έραμε τον Άδωνη, έγινε.
7: Έφυγε, ήρθε, πήγε, έκανε, έρανε. Τελικά, τελευταία στιγμή έρχεται πάντα στο μικρόφωνο, φίλες και φίλοι.
8: Ψέματα, ψέματα.
7: Ο Μπαρμπαμήτρος είναι αυτός.
8: Ήρες κατά πόδι.
7: Ο Μπαρμπαμήτρος κάθε Τετάρτη 12 με 1 και τώρα άλλα 25 λεπτά θα τον έχουμε κοντά μας για τα υπόλοιπα που έχει να μας μεταφέρει στα... Έλα, στα σχόλια της εβδομάδας, Μπαρμπαμήτρο.
8: Συνέχισε. Στα σχόλια.
7: Στα σχόλια.
8: Α, στα σχόλια.
7: Έλα μου. Γύρνα πίσω.
8: Γυρνάω. Εγώ κάπου διάβασα ότι θα μπει, αλλά δεν κατάλαβα για ποιον αδήμο λες.
7: Ναι.
8: Θα μπει σε κανονικότητα η δρόμη της Τρίπης.
7: Α, η Αλεξανδρούπολη.
8: Α,
7: πήρε μια απόφαση να επιβάλλει κυρώσεις, να γίνουν πιο αυστηρά τα πράγματα στις εταιρείες που σκάβουν την άσφαλτο για να περάσουν οπτικές σύνες, φυσικά αέρια, καλώδια, ιστορίες το ένα τ' άλλο. Για ό,τι έχει ασφαλτοστρωθεί την τελευταία πενταετία, πρέπει η εταιρεία να το παραδίδει σαν να μην έγινε δουλειά.
8: Εννοείται.
7: Τόσο καλά δηλαδή στο τέλος.
8: Όπως γίνεται παντού.
7: Το αυτονόητο.
8: Όπως
7: μιλάμε για
8: παντού.
7: Τα αυτονόητα, εντάξει.
8: Άκου τώρα, πρόσεξε. Βλέπω έναν. Άκουγα κάποιο έργο θα κάμουν μεγάλο. Και μιλούσε ο εργολάβος που πήρε το έργο και έχει μέσα στην σύμβαση αυτή ότι αν τελειώσει το χρονοδιάγραμμα. Τα κορτοκούρ,
7: ναι,
8: θα πάρει πριν.
7: Ναι, βέβαια. Δεν το ξέρεις αυτό. Δεν είναι καινούριο αυτό. Αυτό έχει αποφασιστεί από κεντρικά, από κάτω.
8: Αν είναι, δεν είναι... τελειώσει, γιατί δεν μπαίνει πρόστιμο.
7: Άλλο αυτό. Αυτό το πριν έγκαιρης παράδοσης είναι το πιο παράλογο πράγμα που ακούγεται τα τελευταία χρόνια.
8: Και σε ρωτώ εγώ πάλι, σαν άνθρωπος που δεν καταλαβαίνει. Γιατί είμαι και γιουρλόκι. Άμα όμως αργήσει, άμα αργήσει, δεν έχει πρόστιμο, δεν έχει ποινή.
7: Θα πάρει παράταση.
8: Απαράταση θα πάρει. Ποινή δεν έχει.
7: Έχει 5-6 προβλεπόμενες παρατάσεις.
8: Ποινή δεν έχει.
7: Μπορεί.
8: Συρωτάω ελληνικά.
7: Είδες κανέναν εσύ να τον επιβάλλουν ποινή.
8: Άρα τα δικά μας, δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας.
7: Τα βάζεις με τους εργολάβους.
8: Δεν τα βάζουμε κανέναν εργολάβο.
7: Αλλά το πριν έγκαιρες παράδοσης είναι τιμωρεί. Τρομερό.
8: Παραδίδει γκούδες, ποιος τον τιμωρεί. Κάν κακοτεχνής, ποιος τον τιμωρεί. Αλλά άμα τελειώσει το έργο του νωρίτερα θα πάρει το πριν. Τι καλά, όλα τα φτιάχνουν. Όλα τα φτιάχνουν για αυτές τις καρχαρίες, όλες τις μεγάλες τις καρχαρίες. Είτε πρόκειται για εργολάβους, είτε πρόκειται για τυρίες, είτε για δηληστήρια. Όλα ρε παιδάκια μου, τσακροτσούκορ με τη βελόνα φτιαμένα είναι. Φτιαμένα, διπλοβελονιά. Για τον κοσμάκι τίποτα.
7: Δηλαδή και ξέρεις τώρα, είναι, παίρνουν ένα 5% λέει από το υπόλοιπο κόστος αυτών των εργασιών που εκτελέστηκαν πριν από το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα ή των παρατάσεων. Δηλαδή το πριν είναι καλό από ό,τι βλέπω στο νομικό πλαίσιο τώρα. Από το 22 ισχύει. Εγώ θυμάμαι τη δράση και στην τοπική αυτοδιοίκηση εδώ, στις, ειδικά από τις αντιπολιτευόμενες παρατάξεις, αλλά και οι δημοτικές αρχές αντιδρούσαν σε αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι επιβεβλημένο από τον νόμο.
8: Βέβαια.
7: Υπάρχει πριν.
8: Ναι, τιμωρία όμως.
7: Έγκαιρης παράδοση των δημοσίων και δημοτικών έργων.
8: Όταν παρακαλώ. Ψηφίζουν κύριοι τις βουλές του πριν της έγκαιρης παράδοσης, ας το ψηφίσουν όμως και πρόστιμο όταν δεν παραδίδεται στην ώρα ένα έργο. Και όταν παραδίδεται για λαμπορ-λαμπορ. Ο δρόμος, ας πούμε, παραδόθηκε στο που φεύγουμε από τον Προβατώνα για να πάμε στην Αλεξανδρόπολη. Δεν έχει, δεν είναι σαν να κάνει σέρφινγκ στα κύματα.
7: Έχει ελεγχθεί, λέει, από κάποια όργανα καταμέτρησης και δεν υπερβαίνει τα νόμιμα και τα προβλεπόμενα. Άκου τώρα. Δηλαδή, μπορεί να έχει μια λακκούβα και ένα κυματισμό, αλλά μέχρι εκεί. Άμα ήταν λίγο παραπάνω.
8: Όχι, αφού έχει φάει κάτι. Λούγκορ-λούγκορ με τις τρύπες βγαίνει. Το τσοβλάκι του λαρίνκι σε.
7: Λοιπόν, άκου τώρα για να είμαστε δίκαιοι. Υπάρχουν χρηματικές κυρώσεις. Πρώτη περίοδο καθυστέρηση είναι για διάστημα ημερών ίσο με το 20% τη αρχική σύμβαση. Κάτι δεν το καταλάβουμε. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι λένε πω. Η βασική συνέπεια είναι ότι οι κυρώσεις κλιμακώνονται ανάλογα με το κάθε μέρα καθυστέρησης επιβάλλεται και το πρόστιμο.
8: Μπορεί κάποιος που ξέρει να μην πει ένα παράδειγμα εργολάβου δημοσίων έργων που πήρε τιμωρία.
7: Έχουν, κάποιοι έχουν θεωρηθεί έκπτωτοι.
8: Προβατώνας πότε ήταν να παραδοθεί.
7: Αποβληθεί από το έργο, έχουν γίνει τέτοια
8: πράγματα. Προβατώνας πότε ήταν να παραδοθεί.
7: Α, και εσύ τώρα, ξεχάσαμε.
8: Πότε παραδόθηκε.
7: Να, τώρα,
8: αυτά τα 2,5 χρόνια.
7: Και αυτό έργο να συγκρότησε, να ξέρει το έργο μετά. Το είπε ο κ. Κατσαφάδος μέσα σε όλα τα άλλα.
8: Αυτά τα 2,5 χρόνια, τι τιμωρία βγαίνει αυτό ο εργολάβος με τη. Λες και είναι και τα πατατάκια με τις ραβδόσες. Δρόμος. Τέτοιο με θυμισμένα. Αλλά δεν έβγαλε καμιά τιμωρία.
7: Καινούργια παράκαμψη, τώρα αφού την παρέλαβε η περιφέρεια και δεν ανήκει πια στην Εγνατία. Αυτό πάλι που ο κάθετος άξονας, μας το λέγανε ότι είναι κάθετος άξονας της Εγνατίας οδού και τώρα δεν ανήκει στην Εγνατία οδό ΑΕ, στην Εγνατία οδό. Δεν έχει καμία δικαιοδοσία πάνω στον δικαιοδοσία, δρόμο. Εμείς πρέπει να το φτιάχνουμε, δηλαδή να έχουμε χρήματα πάλι τη περιφέρεια.
8: Εμείς πληρώνουμε από το τέτοιο και στο τελευταίο διόδιο στα Αρδάνιο. Τι πληρώνουμε τα 2,5 ευρώ για να ανοιβούμε πού?
7: Για να μπει στην Εγνατία. Α, γιατί χρησιμοποιήσει την Εγνατία οδό.
8: Μα άμα βγήκα από τον κόμπο του αεροδρομίου για 10 χιλιόμετρα θα πληρώσω.
7: Πώς θα πληρώσει, να πας από τον παράδρομο, κύριε. Τι μας έλεγε ο κύριος Σταχιάος.
8: Και τον δρόμο που πατούμε είναι και θα τον πληρώναμε.
7: Εδώ ο κύριος υφυπουργός μας, ο κύριος Σταχιάος, μας το έλεγε εδώ στην εκπομπή. Μας έλεγε: έχετε εξαιρετικούς παραδρόμους παράλληλους της Εγνατίας Οδού. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτούς, αν θέλετε να αποφεύγετε τα διόδια, παρακαλώ. Ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών και ο κύριος Καταχιάος. Τον καλέσαμε τηλεφωνικά.
8: Καταχιάος, ποιος είναι?
7: Ταχιάος. Συνέντευξη τον είχαμε εδώ και αυτό μας έλεγε.
8: Α, έτσι.
7: Υπάρχουν, λέει, και άλλες περιοχές στη χώρα που δεν έχουν
8: τους
7: βοηθητικούς παράπλευρους δρόμους.
8: Από την Αθήνα μιλούσε.
7: Από πού θα μιλήσει?
8: Ήρθε εδώ να πάρει τον παράπλευρο να πάει στο Ρουμένιο.
7: Τότε που διαμαρτύρονταν οι επαγγελματίες για τα διόδια και τα μεταφορικά που αυξάνονται λόγω του ότι τα διόδια δεν απαλλάσσουν. Τους τα επαγγελματικά
8: και εγώ,
7: οχήματα.
8: Λοιπόν, προτείνω τον κύριο Καταχιάου να πάρει το αυτοκίνητο, να πάρει το αεροπλάνο που θυσάμπω να πληρώσει εισιτήριο, να κατεβεί στην Αλεξανδρόπολη, να πάρει μια κούρσα, να νοικιάσει, όχι να του
7: είναι καλά.
8: Βουλευτική, να πάρει μια κούρσα και να πάει από τον παράλληλο δρόμο στο Ρουμένιο. Αυτό ήθελα να κάνω. Για μετά να μην πει εμένα τι θα κάνω. Εντάξει. Άιντε να πούμε. Και ο δρόμο που έχει σκοτάδια μέχρι να πέσει. Ταξιδεύσα από την Αλεξανδρόπολη ω το Ορμένιο. Με τι αλεπούδε Παναγία μου στο δρόμο. Σκοτάδι, μαύρο πίσω. Κατράπη.
7: Ναι, τώρα τελευταία πολύ αλεπού.
8: Πολύ αλεπού, πολύ
7: ασβή. Προχθές δύο συναντήσαμε στον δρόμο.
8: Πολύ ασβή, πολύ αυτή και δεν βλέπω τα καημένα. Πολύ γατή, πολύ σκυλή.
7: Είναι που είναι περιφραγμένο ο δικό άξονα και δεν μπορούν να μπουν ούτε αδέσποτα μέσα ούτε άγρια πανίδα.
8: Τα ζώα, κοίταξε, έχουν κουπόνι. Μοίρασαν κουπόνια στα ζώα. Και μπορούν να μπουν αυτά τα ζώα. Πήραν κουπόνια από τον κύριο Ταχαχιάου.
7: Κάτσε, πριν τον κύριο Ταχαχιάου, ποιος μας έλεγε, άλλος υπουργός ήταν αυτός, ότι έχουμε έναν κλειστό ασφαλή αυτοκινητόδρομο ταχείας κυκλοφορίας διπλής κατεύθυνσης στον Εύρο.
8: Α, διπλής.
7: Ναι, κάπως μας το είχε περιγράψει. Μόνο Νησίδα δεν μας είπε ότι έχουμε στη μέση.
8: Οι δικοί μας βουλευτές που έρχονται Σαββατοκύριακα στο ποιμνιό του. Ο ποιμνιό του καλέ έτσι.
7: Καλά τους, είναι. Καλά του.
8: Δεν ήθελα να πω πρόβατα, αλλά
7: τώρα. Άντε, σου τη μίλε έτσι. Μίλα καθαρεύω λοιπόν, να μην μα καταλαβαίνουν.
8: Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι βουλευτές δεν ξέρουν τον δρόμο που είναι λαμπορ.
7: Κοίτα τι μου λέει τώρα φίλος ακροατής για τη Βουλγαρία. Λέει εκεί πληρώνει τη βινιέτα. Δεν γλιτώνει με τίποτα και δεν ταλαιπωρεί όμω σε διόδια.
8: Καθόλου, παιδί μου.
7: Εδώ μπαίνουν χιλιάδες Τούρκοι και Βουλγαροί και πηγαίνοντας από τους παράπλευρους δρόμους Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή δεν πληρώνουν ούτε ευρώ. Πόσα χρήματα χάνουμε έτσι. Σιγά μην πηγαίνουν από τους παράπλευρους, αλήθεια.
8: Κόλλη πολλοί είναι που ξέρουν τους δρόμους και πηγαίνουν από εκεί.
7: Ναι, άρα καλά δίκιο είχε ο κύριος Ταχιάος μας. Τι τον κατηγορούμε.
8: Ναι.
7: Τώρα ανέτρεξα λίγο στο άρθρο της συνέντευξής μας για να θυμηθώ τι είπε.
8: Για τον δρόμο το Εύρο
7: σημείωσα. Ναι, για τον Εύρο. Α, για την Εγνατία μας
8: έλεγε εκείνος.
7: Ναι.
8: Για την Εγνατία ποιος είναι παράδρομος. Μέσα από την Αλεξανδρούπολη, μέσα από την
7: Καβάλα. Όχι. Εκείνος ο δρόμος ο παλιός που πήγαινε πάνω από τα βουνά, από Κίρκη και τέτοια. Δεν είχαμε δρόμο κάποτε που πηγαίναμε και μας πηγαίνανε.
8: Καλέ τώρα θες να πας από την Εγνατία στην Καβάλα.
7: Ναι.
8: Δεν πρέπει να περνάς μέσα από την Κομωτινή. Αυτή είναι η παράδρομη.
7: Ναι, μέσα από τις πόλεις θα περνάς φυσικά.
8: Λοιπόν, άρα τι τα συζητάμε τώρα.
7: Και είπε ότι ορίστε, οι επαγγελματίες μπορούν να χρησιμοποιούν το παράπλευροδικό δίκτυο της Εγνατίας για να γλιτώνουν τα διόδια. Το είπε και ο Σταχιάς.
8: Να γλιτώνουν τα διόδια, μας. Να ταξιδεύουν.
7: Και επέμενε ότι η Θράκη διαθέτει παράπλευρο δίκτυο σε σχέση με άλλες περιοχές της χώρας.
8: Καταχιάος. Δεν ξέρει ότι έχουν τα παράπλευρα διόδια παντού πια τώρα.
7: Δεν θα μπει ξανά στην Εγνατία. Θα είσαι πάντα από τον επαρχιακό δρόμο
8: που
7: πηγαίνεις.
8: Από
7: χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη, από βουνό σε λίμνη και σε θάλασσα και από τα ποτάμια και τις γέφυρες.
8: Καλέ, τι θα κάνω εγώ, τον Χριστόφορο Κολόμβο θα κάνω για να πάω στην Αθήνα.
7: Άμα θες να γλιτώσεις τα διόδια.
8: Μα μη
7: θα πληρώσει 500 ευρώ παραπάνω πετρέλαιο.
8: Θα κάνω εγώ τον ταξιδιώτη, τον Αναούτογλου, θα πάρω τα βουνά να δείχνουν τα χωριά.
7: Έχει όμω εναλλακτική, μην διαμαρτύρεσαι. Σε άλλε πόλει που δεν έχουν, σε άλλε περιοχέ.
8: Όχι, όλα σαν τα σήμερα. Τι είναι αυτά τα σήμερα, τα μπουλασίκια που μιλάς.
7: Εγώ τα λέω.
8: Άι, αλλά.
7: Οι αρμόδιοι αναρμόδιοι, οι θύνοντες τα λένε.
8: Ναι.
7: Και εμείς τα ακούμε, να ορίστε.
8: Ταχιάς χρόνια στα Σαλονίκη και τώρα στην Αθήνα.
7: Πού το θυμηθήκαμε τώρα αυτό να είναι, άστονε.
8: Λοιπόν τώρα, φτάνει ρε αυτή την κουροδία δηλαδή. Δεν σχένονται καθόλου. Δεν ασχένονται καθόλου αυτοί οι άνθρωποι που λένε το φταίτης παπαρούνης.
7: Αχ, όταν ξεκινάς να μιλάς έτσι, πώς σε φοβάμαι.
8: Μη φοβάσαι, παπαρούνα είπα, κατάλαβε κόσμος τι εννοώ. Αλλά δεν το λέω ευθαρτσός. Δεν το λέω έτσι.
7: Θέσεις εργασίας στο ΚΙΤ φυλακίου βλέπω.
8: Να πάω.
7: Ανακοίνωση, παρακαλώ.
8: Τι να μαγειρίω, τι.
7: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για υλοποίηση έργου με πράξη.
8: Τι?
7: Ειδική δράση PACT. Ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της υπηρεσίας ασύλου για την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 24. Κάτσε, διαβάζω τον τίτλο για να καταλάβω κι εγώ. Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορούν συνολικά 116 άτομα για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Κάτσε, στο φυλάκιο πώς είναι, αγαπητοί μου, θέσεις εργασίας στο φυλάκιο 2. Δύο θέσεις εργασίας κοινωνικών επιστημών.
8: Εντάξει.
7: Κοινωνιολόγια να ζητούνται λοιπόν.
8: Να πάω.
7: Για το δεκάμινη σύμβαση.
8: Εγώ με όσα.
7: Ετήσια με ανανέωση ή παράταση έως τα τέλη του προγράμματος. Πάλι συμβασιούχοι λοιπόν.
8: Το πρόγραμμα αυτό δεν θα τελειώσει ποτέ όμως. Γιατί εκεί πάντα θα έχουμε φυλακισμένους ανθρώπους.
7: Πού να τελειώσει αυτό, να έρθει άλλο. Μετά οι συμβασιούχοι πάντα θα είναι όμοιροι μετά.
8: Αυτό το πράγμα.
7: Εντάξει. Δύο θέσεις κοινωνιολόγων έχουν ανοίξει, παρακαλώ, πιέψιλον πανεπιστημιακής εκπαίδευσης για το ΚΙΤ φυλακίου.
8: Ναι, έτσι που το είπε σε 114 άτομα.
7: Για την Ελλάδα είναι. Έτσι αναφέρει.
8: Και καλά, λέω, θα πιάσουν δουλειά άνθρωποι.
7: Καλά, είναι πολλά τα άτομα.
8: Έρχεται βαρύς χειμώνας. Το πετρέλαιο στα ύψη, το γκάζι στα ύψη. Εμείς έχουμε γκάζι. Δουλεύει το γκάζι στην Οριστιάδα, το αέριο.
7: Το φυσικό αέριο.
8: Δεν νομίζω.
7: Θαρώ, ναι.
8: Θαρείς, ναι.
7: Αφού έχουμε και τη μόνη. Δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει. Δεν έχω συνδεθεί. Εγώ κάποιοι έχουν συνδεθεί.
8: Θα και το ρεύμα υψηλά να δούμε τι, με τις κουβέρτες να τριγυρνιόμαστε.
7: Θέλω να σου δώσω και πραγματικά στοιχεία για το, τις απώλειες από την ευλογιά, Μπαρμπαμήτρο, γιατί πολλά ακούγονται από αριθμούς, νούμερα και ποσοστά.
8: Με στεναχωράει πάρα πολύ το θέμα.
7: Ναι, αλλά έχουμε την πραγματική διάσταση του θέματος, όπως μας την δίνει ο ίδιος ο διευθυντής, ο προϊστάμενος της κτηνιατρικής υπηρεσίας Οριστιάδας, πλέον προϊστάμενος και όχι αναπληρωτής. Έχει ξεχωρίσει πια η διεύθυνση αυτή. Έγινε η διεύθυνση κτηνιατρικής υπηρεσίας Οριστιάδας μόνη της, αυτόνομη, ο Σωτήρης ο Μπαϊραμάκης. Είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε μαζί του στο περιθώριο αυτής της εκδήλωσης που έγινε τη Δευτέρα και τον ρωτήσαμε με στοιχεία, αριθμούς και δεδομένα. Και λοιπόν, άκου, 8.000 είναι περίπου οι θανατώσεις και οι απώλειες σε πρόβατα στην περιοχή του Βόρειου Εύρου. Όταν λέει Βόρειο Εύρου, εννοείται Δημότη Χωριστιάδα, αυτές τις δύο εκτάσεις των Δήμων, γεωγραφικές εκτάσεις. Οπότε, ό,τι ακούγαμε, ας πούμε, ότι 60 και 70% που λέγανε κάποιοι δεν ισχύει από τη μία. Από την άλλη, όμως, δεν το λες και λίγο, είναι σχεδόν η μισή, το μισό ζωικό κεφάλαιο των προβάτων έχει
8: εξαφανιστεί. Χάθηκαν οι ανθρώποι, τρελάθηκαν.
7: 40 με 45%. Αυτή τη στιγμή όμως υπάρχουν 16.000 εγωπρόβατα στην περιοχή μας σε κοπάδια.
8: Είναι. Γιατί... Ας βοηθήσουν λοιπόν το Βόρειο Εύρο.
7: Άρα υπάρχει λόγος ύπαρξης και του Κέντρου Εξωτικών Νοσημάτων και εκτιμιάτρων και μιας ειδικής μέρημνας και προστασίας για όσα έχουν απομείνει. Έχει απομείνει σχεδόν το 60%.
8: Και άλλα να κάνουν. Και άλλα να κάνουν.
7: Το θέμα είναι πώς.
8: Και άλλα πράγματα εννοώ να κάνουν για αυτά τα. Να είμαστε να προλάβουμε, να προβλέψουμε για να μην ξαναέχουμε μετά από 3, 5, 10 χρόνια ξανά τέτοιο ρημαγδό.
7: Και πώς θα ανασυσταθούν τα κοπάδια αυτά που χάθηκαν. Αυτό ήταν οι κτηνοτρόφοι. Με κάποιον τρόπο να αναλάβει επιτέλους η πολιτεία την ανασύσταση.
8: 8.000 κεφάλαια ψώφισαν, τα καθάρισαν, τα ρήμαξαν. Τελείως. Ναι, ναι. Πόσο είναι η επιδότηση.
7: Άστα, αυτά είναι πραγματικά όλα. Τι νούμερα έχουν πει.
8: Όχι, την αλήθεια. Όσα πήραν και αγρότες στην Ευρώπη. Οι κτηνοτρόφοι στην Ευρώπη. Να τους δώσουν τα λεφτά, σιγά τα πολλά λεφτά που θα τις δώσουν τις ανθρώπους. Να ανακτήσουν το ζωικό κεφάλαιο οι ανθρώποι. Αυτοί να πάρουν καινούργια, τα κινήσουν, τα κάνουν.
7: Πρόβατα, πρόβατα χρειάζονται. Πρόβατα. Γιατί το 99% των θανατοθέντων ζώων ήταν πρόβατα. Λίγες κατσίκες, πολύ λίγες, το 1%. Σήμερα λέει το συνολικό ζωικό κεφάλαιο είναι 16.000 εγωπρόβατα. Τα 10.000 είναι προβατίνες. 5 με 6.000 είναι τα αρσενικά, τα κρυάρια. Και τα υπόλοιπα εγωπρόβατα. Αυτή είναι η σημερινή κατάσταση στην περιοχή του Βορείου Εύρου με την κτηνοτροφία. Αυτή είναι η εικόνα. Για να ξέρουμε.
8: Γιατί να σου πω εγώ τότε να προτείνω εγώ τη λύση. Ποιος είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για αυτά, υπουργός αγροτικής.
7: Αυτός που μας ήρθε, ο κύριος Καβαδάς.
8: Καβαδάς. Να πω στον κύριο Καβαδά, λοιπόν, κύριε Καβαδά μου, το ξέρω ότι με ακούτε. Λοιπόν, άκου να δεις μέτρο που είναι φτηνό.
7: Ναι.
8: Φτηνό μέτρο.
7: Απέ.
8: Πώς είναι αυτή η κτηνοτρόφη, πες με έναν αριθμό, κτηνοτρόφη. 500.
7: Με τα 16.000 πρόβατα, δεν ξέρω πόσους αντιστοιχούν αυτά.
8: Εγώ σου λέω 100. Θα πάρεις 100 τηλεοράσεις. Θα τις στήσετε στα μαντριά. Θα βάσετε κοιτινείς περιεχομένου, τέλος πάντων περιεχομένου.
7: Ναι.
8: Θα βλέπουν τα αρσενικά, τα κατσίκια και τα πρόβατα. Και θα ρουκώνετε δουλειά και θα γίνουν βουλήσουν. Είναι αυτή είναι η λύση. Τι άλλη λύση θα σου πω. Αφού δεν είστε ικανοί να βρείτε άκρα. Να τις δώσετε 200 ευρώ το κεφάλι τους ανθρώπους να πάρουν ανάσα.
7: Θα υποβάλουμε ένα υπόμνημα εγγράφος με την πρότασή σου και θα περιμένουμε ένα αγωνίο στην απάντηση.
8: Ναι, εγώ είμαι σίγουρος ότι το δεχτεί. Θα βρει και τζάμπα πουρνό και να το βάζεις στα μαντριά, εκεί μέσα στα μαντριά.
7: Τι θα βρεις και τζάμπα?
8: Πουρνό, τι θα δείχνει στην τηλεόραση.
7: Α, εντάξει. Ναι.
8: Πουρνό βρε.
7: Ναι, ναι. Λοιπόν, λέει ο φίλος μας ο Ανδρέας που στέλνει μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να μας πει, εσύ δηλαδή να μας πεις, Μπαρμπαμήτρο, για τον κύριο από το γραφείο αποσυναρμολόγησης του Εύρου στην Αλεξανδρούπολη. Α, το είπαμε, αγαπητέ κύριε Ανδρέα, νωρίτερα, δεν μας παρακολουθήσατε από την αρχή. Για τον κύριο Κέλλη. Στον κύριο Κέλλη αναφέρεται. Yeah. Είναι ο, δεν είναι ο κύριος της αποσυναρμολόγησης, είναι ο συντονιστής της. Πώς τη λένε. Α, ήρθε ο τραχανά σου, Μπαρμπαμήτρο. Ήρθε ο τραχανά σου. Μα αποσυντώνησε ο αποσυντονισμό. Ευχαριστούμε πολύ. Κόκκινο τραχανά, ωραιότατο. Τι άλλο θα γίνει πια εδώ ζωντανά.
8: Είμαστε καλά.
7: Καλά, είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε.
8: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Από τον κύριο Χρήστο.
9: Καλημέρα και να χαιρετήσω τον Χριστόφορο Κολόμπο νούμερο 2.
7: Δεν ξέρω αν ακούστηκε αυτό.
8: Δίκιο δεν είχα, κύριε Χριστόφορο. Δίκιο δεν είχα.
9: Δίκιο απόλυτο.
8: Πού να πάω μέσα από τα γουρμάνια.
9: Να σας πω και κάτι που άκουσα το πρωί στην τηλεόραση.
7: Πλησιάστε λίγο το μικρόφωνο αφού είναι να μας το πείτε, να ακουστείτε και προς τα έξω τότε.
9: Λοιπόν,
7: ελάτε.
9: Έδειχνε τον Ερντογάν που του φλούσαν το χέρι. Κάποιοι που πήγαν στο κόμμα του Ερντογάν. Και λέει τώρα ο οικονόμου, ο παρουσιαστής εκεί. Φανταστείτε, λέει, το Φαραντούρι να φυλάει το χέρι του...
8: Το Ανδρουλάκι.
9: Δεν είπε όμως και για τον, πώς το λένε, τον Ανδρέα το Λοβέρδο να πάει να φιλήσει το χέρι. Αυτά.
7: Αυτά. Ευχαριστούμε, κύριε Χριστό.
8: Ευχαριστούμε
7: πολύ.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
7: Άντε, πήραμε και τα καλούδια μας, τον τραχανά μας.
9: Τον τραχανά, για να γίνει νόστιμο, τον πατάς με τα πόδια με τα πόδια άπλυτα ένα χρόνο.
7: Oh. Δεν ακούγονται όλα καθαρά στον αέρα τώρα, γιατί έχει απομακρυνθεί από το μικρόφωνο και ο Χρήστος.
9: Και τα νύχια κομμένα άκουγα για ένα χρόνο.
7: Περιγραφή, κάνει συνταγή. Δίνει συνταγή, δίνει συνταγή για τον τραχανά. Ωραία, ξύγα Παρπαμήτρωση που τα ξέρει αυτά καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Για πε. Τι θα τον κάνουμε τον τραχανά, να μαθαίνουν και οι φίλοι που μας ακούνε.
8: Είπε και ο Χρήστος θα τον πατάει με το ποδάρι.
7: Ναι.
8: Χωρίς πλήσιμο το ποδάρι. Ένα χρόνο.
7: Τα ποδάρια έλεγε, ναι.
8: Τα νύχια με την καρκαλέτσα στα νύχια.
7: Χειρότερα. Έλα τώρα.
8: Πλάκα κανεί. Φυσικά. Και τα προσεγμένο
7: σπίτι. Ωραιότατο με το σακουλάκι του. Κόκκινο, ωραιότατο τραχανά. Ευχαριστούμε και την κυρία Σοφία βεβαίω.
8: Ευχαριστούμε κυρία Σοφία. Πού τα βρίσκει στα Κορέα, στα Κάμπτο. Μπράβο.
7: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Ανδρέα, γιατί μα έστειλε παρέμβαση ο φίλο ακροατή που λέει να μιλήσει για τον κύριο από συναρμολόγηση. Είναι ο συντονιστή λοιπόν τη αποκατάσταση. Μίλησε, λέει, για του πυλώνε κολόνε που θα στηρίξει τον Εύρο και δεν θυμάται και το όνομά του, κύριε
8: Σαντρέα.
7: Πυλώνες, ναι. Έτσι ειρωνικά το λέει.
8: Νομίζω να παθαίνω κεφαλικό. Από συνομολόγηση τι θα πει.
7: Η ανασυγκρότηση.
8: Τι λέτε κουρουιδευτικά.
7: Πώς το λέει, εννοείται ότι ειρωνεύεται ο κύριο Ανδρέας.
8: Είναι και εγώ καινούριο όρο.
7: Τι να σου πω τώρα, αληθινός. Δεν κατάλαβε που σου λέει ο κύριο από συναρμολόγηση του Εύρου.
8: Ναι, νόμιζα είναι.
7: Μιλούσε για τον συντονιστή τη αποκατάσταση και τη ανασυγκρότηση
8: ναι,
7: του Εύρου.
8: Ναι, και αυτό που είπε, κολόνια, μουλόνια.
7: Τώρα, κολόνια. Εγώ οφείλω να μεταφέρω ακριβώ όπω είναι η δική του θέση και με στην. Και τι μεταδίδουμε με τις συνεντεύξεις μας, ότι ναι. Έχουμε κάποιους πυλώνες ανάπτυξης ξεχωριστούς.
8: Κολώνα.
7: Άλλο είναι πυλώνες, δεν είναι
8: κολώνα,
7: κολώνες.
8: Τι είναι που
7: κοροϊδεύει ο κύριος Ανδρέας.
8: Άι, άι, άι, στο καλό να καταλάβω.
7: Δηλαδή, πόσο επεξήγησε να θέλει.
8: Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Έλα. Λέει, και.
7: Και ο κύριος Κατσαφάτος και ο κύριος ναι. Κέλλης και όλοι από την ανασυγκρότηση μας μιλάνε για πυλώνες ανάπτυξης.
8: Ναι.
7: Ο ένας πυλώνας είναι το Εύρος μετά, ο άλλος ναι. Πυλώνας είναι τα 19 μέτρα τα αναπτυξιακά που 3 Οκτωβρίου του 2024 ήρθαν εδώ πέρα ο κύριος Μητσοτάκης με τους υπουργούς και μας γνωστοποίησαν ότι αυτά θα μας ανασυγκροτήσουν. Ναι. Και ο άλλος πυλώνας είναι το κυβερνητικό σχέδιο, το ευρύτερο, το γενικότερο για την ανάπτυξη μας. Νομίζω τώρα, γιατί και εγώ λίγο τα έχω. Έχει γίνει ένα μαλλιά κουβάρια, έχει γίνει όλο το θέμα αυτό έτσι με τους πυλώνες και με την ανασυγκρότηση. Από πού προέρχονται οι χρηματοδοτήσεις για το κάθε ένα. Και μάλλον με πολύ τεχνιέντος, σκοπίμως και με πολύ ωραίο τρόπο, τους αρέσει να τα μπερδεύουμε λίγο περισσότερο αυτό με τους πυλώνες. Ένα από εδώ, ένα από εκεί και ένα παραπέρα.
8: Εγώ ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι, κέλετες, μέλετες, καβαδάδες και.
7: Μην μιλάς έτσι, είναι πρεπής.
8: Ναι,
7: ο κύριος Κέλλης, ο κύριος Καβαδάς,
8: πρέπει πρώτα να μάθουν να δένουν τα κουρδόνια τη και μετά να μας λένε αυτά τα μπουλασίκια. Άιντε
7: ντροπή, ντροπή.
8: Ντροπή. Ξητάνει και ντροπή, έχασε την αξία τη λέξη πια. Άιντε τώρα. Κολοκύθια με τη ρίγανη εδώ, μας κοροϊδεύουν ψηλό γαζί.
7: Δεν συμμερίζομαι, αποστασιοποιούμε. Πε στη δικά σου.
8: Αποστασιοποιήσου. Τι έχει κάμω. Εγώ δεν σε βάλω. Αυτό να σου βάλω τα πόστα για να γίνεις άνθρωπος.
7: Να έχουμε όμως ρορό.
8: Τι δάχτε.
7: Ούτε αυτό το ξέρει, δεν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ, ακούει άλλο αυτός. Από αλλού μας έρχεται.
8: Τι να
7: έχουμε ρορό. Είναι το
8: και
7: πλοίο.
8: Μα
7: ήμουν σίγουρος ότι θα πάει το μυαλό στην κυρία Ροροπούλου. Όχι, είναι το πλοίο αυτό, το ειδικό σκάφος που θα μεταφέρει τα προϊόντα, τα εμπορεύματα των επιχειρήσεων που έχουν αφημί με έδρα τον Εύρο. Ναι. Θα μεταφέρει δωρεάν.
8: Πού?
7: Στη Λέσβο, στη Χίο και στον Πειραιά. Και θα έρχονται κιόλας. Θα κάνει ένα δρομολόγιο Αλεξανδρούπολη, Λέσβο, Χίο, Πειραιά. Και θα επιστρέφει. Όχι. Όχι, την προσπερνάει πλάγια τη Σαμοθράκη. Για κάποιο λόγο δεν ξέρω, δεν την ενέταξαν. Μάλιστα. Θα πηγαίνουν οι Σαμοθρακίτες με το κανονικό του ferry boat στην Αλεξανδρούπολη τα πράγματά του. Θα πληρώνουν εκεί και μετά από την Αλεξανδρούπολη θα τα παίρνουν δωρεάν με το ρορό και θα πηγαίνουν στον Πειραιά. Μα θέλουν.
8: Είναι το ρορό.
7: Είναι το πλοίο, είναι το είδος του πλοίου, πρέπει να
8: το όνομα.
7: Πώς λένε ferry boat, πώς λένε, ξέρω εγώ.
8: Πώς λένε καταμαράνκ.
7: Κατίνα,
8: Βάρκαμ Κατίνα, η Μαγδαλένα.
7: Καλά, δεν είναι όνομα.
8: Α, δεν είναι όνομα. Και γιατί τον έρχονταν τόσο βαρύ να περάσει από τη Σαμοθράκη να πάρει μεταλλιπωρούν τη
7: Δεν φτάνει, θα σταματάει και στη Χίο και στην Λέσβο που δεν ήταν στο πρόγραμμα.
8: Σαμοθράκη που δεν σταματάει.
7: Ωραία, χάριστοι άνθρωποι.
8: Καλά, αυτό το νησί θα το κοιτάξει κανένα.
7: Από τον Εύρο θα ξεκινάει, από Αλεξανδρούπολη. Σαμοθράκη είναι Εύρο. Να πηγαίνουν στην Αλεξανδρούπολη να πηγαίνουν και τα πράγματα.
8: Πηγαίνουν οι Σαμοθρακίτες στην Αλεξανδρούπολη για να παίρνουν αυτό και να ξαναγερνάνε. Αφού περνάει το καράφι που περνάει.
7: Δεν φτάνει δύο χρόνια μετά ξεμπλόκαρε και όχι ακόμα εντελώς, αλλά είναι προς το ξεμπλοκάρισμα να ξεκινήσει. Έχει και απαιτήσεις πια.
8: Αναγούλα με γερνάει. Αναγούλα με γερνάει. Αναγούλα με γερνάει.
7: Λοιπόν, πάμε να σε αποχαιρετήσουμε. Πέντε λεπτά πριν τη μία.
8: Ναι.
7: Πάμε να συνέλθεις λίγο από την Αναγούλα.
8: Μα τι τελευταία μετά από όλα αυτά να ψάχνουμε ποιος είμαι, τι είμαι, τι κάνω εδώ. Τι κάμα να πνιάω, δεν. Δεν με μπέρδεψες και τα οκά έξω. Βλέπω μπλε, αντί πράσινο. Το πράσινο το βλέπω κόκκινο. Τι γίνεται εδώ πέρα.
7: Κάτι μετά. Πρόσεχε λίγο αυτό. Ειδικά στα ψηφοδέλτια. Ευτυχώς είναι ασπρόμαυρα. Εκεί μην μπερδεύεσαι.
8: Τα ψηφοδέλτια είναι η δύναμή μας.
7: Ναι, αλλά είναι ασπρόμαυρα. Πώς θα ξεχωρίσει το μπλε, το πράσινο, το κόκκινο.
8: Ξέρουμε, άσχημα. δύναμη εμένα. Το χαρτάκι αυτό το φτηνό έχει δύναμη. Αυτό
7: τι,
8: να ξέρεις.
7: Τι θα ψηφίσεις, Παπαμήτρος, εκλογές.
8: Ό,τι θέλω εγώ, το καλύτερο.
7: Πες.
8: Το καλύτερο.
7: Καταρχάς δεν έχουμε ακόμα όλα τα κόμματα. Να ξέρουμε να έχουμε τι επιλογές έχουμε. Έχουμε κόμμα Σαμαρά, δεν έχουμε ακόμα.
8: Έχουμε. Κατάχτη όλα.
7: Καταρχάς δεν έχουμε ακόμα κανένα γιατί δεν έχει αποφασίσει ο Άριος Πάγος. Ούτε κόμμα Τσίπρα έχουμε για παράδειγμα, ούτε κόμμα Καριστιανού.
8: Άντε τώρα τελευταία. Είναι ενδυνάμει επειδή λίγη
7: κόμματα ώρα, αυτά.
8: Μη λίγη ώρα και να μην κάνεις με ένα.
7: Έχουμε όμως φωνή λογικής.
8: Να την έχετε.
7: Γεια σου, Παρπαμήτρο.
8: Άντε να πάτε στο καλό.
7: Την άλλη Τετάρτη πάλι εδώ, Οκτώβρης πια θα είναι.
8: Οκτώβρης.
7: Α, πες καλό μήνα από αύριο.
8: Καλό μήνα αύριο είναι.
7: Τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη σήμερα.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Στο μπαίνουμε καλό να πας. Σε ευχαριστούμε και σήμερα που είσαι εδώ από τις 12. Όπως κάθε Τετάρτη, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτός είναι ο Παρπαμήτρος μας. Θα αλλάξουμε μουσικό θέμα, θα παύσουμε και θα. Θα παύσουμε ενώ την ζωντανή μας μετάδοση στο Facebook και θα συνεχίσουμε κανονικότατα ραδιοφωνικά μέχρι τα. Μέχρι τη μία, τα υπόλοιπα ελάχιστα λεπτά που μας έχουν απομείνει για να σας αποχαιρετήσουμε. Σας αποχαιρετούμε από το Facebook προς το παρόν και από τη ζωντανή μας μετάδοση εκεί και συνεχίζουμε. Και το κάνουμε αυτό καθαρά γιατί θα μας διακόψει από μόνο το Facebook αν δεν το κάνουμε εμείς, εφόσον αλλάζουμε μουσικό θέμα, το οποίο μπορεί να έχει πνευματικά δικαιώματα και με, αυτόν τον, με αυτήν την αιτία να διακοπούμε βιαίως. Οπότε ας επανέλθουμε ραδιοφωνικά κανονικότατα στη ροή μας. Για όσους μας ακούγατε έτσι κι αλλιώς ραδιοφωνικά, δεν αλλάζει κάτι σε εσάς. Λοιπόν, κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, αφού πρώτα όμως κάνουμε και σήμερα τις επιλογές μας για το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που μας αξίζει, που δικαιούμαστε, που χρειαζόμαστε, που έχουμε στο τραπέζι μας και σήμερα. Το Χαγιάτι φρόντισε, μας φρόντισε και σήμερα όπως κάθε μέρα φροντίζει να μας περιποιηθεί με τον καλύτερο τρόπο. Και έτσι μαγείρεψε και σήμερα η κουζίνα του σπιτιού μας, το σπιτικό μας το φαγάκι, το Χαγιάτι μας δηλαδή. Κάτσε να πω πρώτα το τηλέφωνο να το σημειώσετε, το 2552-02-25-25, για να κάνετε την παραγγελία σας. 2552-02-25-25. Ή πάτε εκεί Κωνσταντινοπόλεως 179 στο Χαγιάτι να πάρετε στίξ κοτόπουλου. Κάθε Τετάρτη είναι αυτό καθιερωμένο, Δημήτρη, στίξ κοτόπουλου σήμερα. Τραγανά, λαχταριστά και φυσικά χειροποίητα, εννοείται. Προλάβετε, ανάρπαστα γίνονται. Η Mamba LD βλέπω σήμερα ωραιότατο, με λιτζάνες, με μπόλικο κρεμμυδάκι και πιπεριές, λέει στην περιγραφή. Καταλαβαίνεις. Κοτόπουλο αλλά κρέμ, το κοτόπουλο είπαμε μαγειρεύεται σε όλες τις μορφές στο Χαγιάτι κάθε μέρα. Το έχουμε εδώ αλλά κρέμ με φρέσκα μανιτάρια. Το έχουμε με βίδες, φιλετίνια κοτόπουλου και σάλτσα ντομάτας. Το έχουμε σε. Σε τι άλλο, σε σνίτσελ δεν το έχουμε σήμερα. Στο φούρνο σίγουρα μπούτι κοτόπουλο με πατατούλες έχουμε. Μπιφτέκια φρεσκοζυμωμένα, ζουμερά μπιφτέκια γεμιστά με φέτα και ντομάτα ή τα άλλα με τα τυριά. Τυρί, κρέμα, μουτσαρέλα και γκούντα. Δύο ειδών γεμίσεις στα μπιφτέκια. Άντε να διαλέξεις. Θέλεις και σηκωτάκι, μοσχαρίσκι και λεμονάτο. Με ριζάκι πάει υπέροχα αυτό και με μακαρόνια πάει γιατί όχι. Χοιρινό ψητό κατσαρόλας λουκούμινα. Αυτό λιώνει. Με μυρωδάτη σαλτσούλα. Έχει ψυχοβράσει στην κατσαρόλα το ψητό χοιρινό. Με μυρωδάτη σαλτσούλα. Είναι υπέροχο. Κανελόνια, μουσακά, παστίτσιο. Είναι κλασικές αξίες αυτές. Σταθερές. Γεμιστά, αρακάς, γιουβαρλάκια σήμερα, βραστό κρεατόσουπα. Ορίστε, παρακαλώ, μία κρεατόσουπα βραστό. Ακούγα γιατί. Μην τελειώσει και δεν προλάβω. Βραστό κρεατόσουπα σήμερα θα ήθελα, με τρυφερό μοσχαράκι και πατατούλες και καροτάκια. Ευχαριστώ. Και ρεβίθια σούπα βλέπω. Έχουμε και φασολάδα. Έχουμε τα όσπριά μας ωραιότατα. Πληγουράκι, παραδοσιακό πληγούρι με φρέσκο κρεμμυδάκι και δυόσμο. Όλα υπέροχα. Ένα τραχανά λείπει Χαγιάτι από το μενού. Εμείς τον έχουμε εδώ φρεσκότατο ωραιότατο. Μας έφερε ο κύριος Χρήστος. Έτσι τα. Τα καλά. Το επαγγέλμα τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε Χαγιάτι. Ευχαριστούμε Κουφώματα Καραφιλίδης. Ευχαριστούμε Δημοτή Καλής, Μεταφορές Μετακομίσεις. Ευχαριστούμε Κεραμιτσί, Ποδήλατα Όργανα Γυμναστικής. Ευχαριστούμε Top Charm, Εξειδικευμένο Κέντρο Ποδολογίας και Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Πολύ σε ευχαριστούμε και τα Ορθοπαιδικά Δοβρίδης που μας φροντίζουν βεβαίως. Σε ευχαριστούμε θερμότατα όλους που ήταν και το Σεπτέμβρη κοντά μας. Από αύριο προστίθεται ένας ακόμα συνοδοιπόρος, επανέρχεται αύριο. Για να καλωσορίσουμε τον νέο μήνα, τον Οκτώβρη. Εδώ θα είμαστε από τις 10. Πρώτη μέρα του 10ου μήνα του 2026, 1η του Οκτώβρη αύριο. Θα τα πούμε αύριο τα καλό μήνα και τα σχετικά. Προς το παρόν, καλό μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο στην ημέρα σας, καλή συνέχεια σε εργασίες σας, ό,τι κάνετε. Με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα, πάνω απ' όλα υγεία βεβαίως και όλα θα πάνε καλύτερα, θα πάει. Γεια χαρά!
10: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Οριστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέος Κωνσταντίνου 198.

0: Εστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
0: Χορηγός εκπομπής, Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
2: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
3: Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
5: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
10: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 25520-22210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
11: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
12: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια

0: ασφάλεια δεν παίζουνε.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις, δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

0: κάτι να πω.
1: Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
9: Ράδιο Εύρος.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο αυτό μου, το δεστά 18 μου.

αλήθεια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμίζω.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τι να πω. Τόσες νύχτες τι να πω. Η ζωή μου στο δικό σου το σκοπό. Αν μπορούσες τι να πω. Αν μπορούσα τι να πω. Με το χρώμα των ματιών σου να κοπώ. Κάθε λέξη τι να πω. Με πονάει τι να πω.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία.

0: 15. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται. Ράδιο Εύρος.
1: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας, τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις εξής παρεμβάσεις. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί για το συγκεκριμένο μέτρο, θα ανακοινωθούν περισσότερα πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ακόμα διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από τον πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στον Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στη συνέχεια παρουσίασε τις 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην εισήγησή του, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Από την ομιλία μου στη ΔΕΘ είχαμε μιλήσει για ένα δύσκολο χειμώνα. Η γεωπολιτική πραγματικότητα με την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ στην Ουκρανία και την Ερυθρά Θάλασσα μεταφράζεται σε μια οικονομική και ενεργειακή αναταραχή». Επίσης, προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του για να στηρίξει την οικονομία απέναντι στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια εν γέννη. Πρώτον, επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση μένεται, οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Σημείωσε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθούν τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης δήλωσε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα.
5: Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία. Διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση.
4: Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔ που έχει οριστεί για αύριο 5η 1 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΔ Εύρου προγραμματίζει σειρά δράσεων

μεταξύ των οποίων επισκέψεις σε χώρους εργασίας του δημοσίου, συσκέψη με τα σωματεία μέλη, συνέντευξη τύπου και συγκέντρωση εργαζομένων και πολιτών στο Πάρκο Ανεξαρτησίας της Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα της 5ης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική εκδήλωση, ενώ σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική δράση που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ με το Νομαρχιακό Τμήμα Εύρου να θέτει στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες των δημοσίων υπαλλήλων, την μονιμότητα, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Την ανακλήση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διευθύνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Δίδυμο Τείχου, ζητάει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Η Ένωση, με έγγραφό της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλιο, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την εκ νέου αποδυνάμωση του Υπηρεσιακού Ιατρείου της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει η Ένωση, πρόκειται για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Συνδικαλιστική Ένωση επισημαίνει ακόμα ότι το Υπηρεσιακό Ιατρείο της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000 ενεργοί αστυνομικούς, στις οικογένειές τους, αλλά και απόστρατους, υποστηρίζοντας ότι η μετακίνηση και των δύο ιατρών ουσιαστικά αναστέλει τη λειτουργία του. Παράλληλα, η Ένωση κάνει αναφορές στους πολιτικούς αγώνες για την ίδρυση και στελέχωση της συγκεκριμένης δομής, ενώ ζητά από την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση. Με τη Σόχα, ένα καθέτος 2026, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο Ειδική δράση ΠΑΚΤ ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της υπηρεσίας ασύλου και την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα Ελλάδα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 21-27. Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορούν συνολικά 116 άτομα για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στο Δήμο Ορεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου, στο Φυλάκιο Ορεστιάδας, συγκεκριμένα δύο θέσεις ΠΕ κοινωνικών επιστημών, ειδικότητας ΠΕ κοινωνιολόγων. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες, με ανανέωση παράταση ως τη λήξη του προγράμματος. Για τους μόνιμους κατοίκους του Εύρου ισχύει και το κριτήριο της εντοπιότητας. Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέφιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ, όπως γνωστοποιεί η παράταξη με ανακοίνωσή της. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης για έκταση στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης. Η ενέργεια αυτή ανοίγει τον δρόμο για το μεταλλευτικό έργο Χρυσού Σαπών και συνδέεται ευθέως με παραχωρήσεις στο πέραμα Εύρου, παρακαπτώντας προκλητικά τη διαχρονική και συντριπτική εναντίωση των τοπικών κοινωνιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Τα βασικά σημεία της πρότασης του ψηφίσματος αφορούν την καταδίκη της Υπουργικής Απόφασης της 23ης Σεπτεμβρίου 2026, το αίτημα για άμεση ανάκλησή της και οριστική παύση κάθε διοικητικής διαδικασίας για μεταλλεία χρυσού στις ΣΑΠΕΣ και το Πέραμα, εξουσιοδότηση της Περιφερειακής Αρχής για Προσφυγή στη Δικαιοσύνη, Συμβούλιο της Επικρατείας και πλήρη συντονισμό δράσεων με τους Δήμους, τους Παραγωγικούς Φορείς και τις Επιτροπές Αγώνα της Περιφέρειας. Δείτε αναλυτικά την πρόταση ψηφίσματος και στο radioevros.gr. Μέχρι σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι, προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του τύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων. Όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 811 με 816 για την κυρία κατοικία και στους κωδικούς 817-822 για τη φοιτητική κατοικία. Στα συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίου που καταβληθήκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενίκιο ενέρχεται στα 600 ευρώ, στο Ε1 πρέπει να δηλωθούν 7.200 ευρώ και όχι 600 ευρώ. Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν και για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στα DASA Awards της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση του στη μουσιακή αγωγή.
Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού με δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ενώ τονίζεται ότι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην ανακοίνωση αποτελεί έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και έναν εξαιρετικά ζωντανό οργανισμό που τιμά και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την πλούσια ταυτότητα και τη λαϊκή παράδοση της ακριτικής περιοχής. Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 22η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Διδημοτήχου. Η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώρα 6 το απόγευμα. Η 15η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο διαζώσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Στην ημερήσια διάταξη της 15ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται 6 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία προσκαλεί και φέτος φίλους και φίλες της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικίας να γιορτάσουν μαζί την φθινοπορεινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα συμμετέχοντας στις κατατόπους εκδηλώσεις της γιορτής των πουλιών. Για τον Εύρο, εκδηλώσεις και δράσεις έχουν προγραμματιστεί στη Δαδιά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρες 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρατήρηση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια στο δάσος, χειροτεχνίες και παρουσίαση. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάθε βράδυ από τις 10 ως τις 7 η πόλη χαμηλώνει τα φώτα. Το ραδιόφωνο όμως μένει μαζί σου. Μουσική για τις ώρες που όλα γίνονται πιο ήσυχα. Για όσους ξενυχτούν. Για όσους ταξιδεύουν. Για όσους απλώς δεν θέλουν ακόμη να τελειώσει η ημέρα. Νύχτα με 97,1 ραδιοεύρος. Κάθε βράδυ από τις 10 μέχρι τις 7 το πρωί.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ό,τι πιο αγνό.
3: Ό,τι πιο θρεπτικό.
2: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
3: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
3: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
2: Σουβλάκια.
3: Τεμάχια.
2: Παναρισμένα.
3: Λουκάνικα.
2: Κιμάς.
3: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
2: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
3: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια.
3: Φρέσκα.
2: Αγνά.
3: Εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης.
2: Και σε χαμηλές τιμές.
3: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα. Ντόπιων παραγωγών.
2: Κρεοπολείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
3: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνο 2552 111 717.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
5: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.

0: Σε Σκεντερλής, το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές, ανώτερης ποιότητας προϊόντα, με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
5: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Ράδιο Εύρος.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στον 97,1 Ράδιο Εύρος.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τέλος τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει η ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για την 5η 1 Οκτωβρίου. Την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Δηδημοτήχου ζητάει Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 116 θέσεις για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στον Δήμο Ρεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου φυλακίου Ορεστιάδας. Η Περιφερειακή Παράταξη, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο

0: το μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Αμέ! Θα σας δω!

0: Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
3: Ένα για το πτυχίο σου.
2: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
3: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
4: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
5: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
6: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
7: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
8: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
10: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
9: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
10: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
11: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς, επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
11: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
12: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
13: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
14: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
15: Ράδιο Εύρος.
14: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μόνο στο 97,1 Ράδιο Εύρος. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα εις χάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τέλος τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπειοφυλέτη από πληστηριασμό.

0: για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στον Δήμο Ορεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου Ορεστιάδας. Η Περιφερειακή Παράταξη, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη, σε λίγο πια θα φέξει.

μπαίνει στο Ευρωσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: κι εγώ.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Radio Evro.
1: Radio Evro.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Καμίκ, στη γλώσσα των Εσκιμών, σημαίνει αυτό που ταιριάζει απόλυτα, σε κάθε συνθήκη. Στη γλώσσα της αυτοκίνησης, Καμίκ σημαίνει το αυτοκίνητο που καλύπτει κάθε σου ανάγκη. Σκόντα Καμίκ, το χαρισματικό compact SUV που σου προσφέρει πολλά περισσότερα. 10 χρόνια εγγύηση, όφελος 2.500 ευρώ και ασυναγώνιστη τιμή από 19.450 ευρώ. Μάθετε περισσότερα στην Καραλελέκης. Κόμβος αεροδρομίου, Ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
7: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
8: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Kteo Evrou. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Kteo Evrou. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
10: Ράδιο Εύρος.
1: Το ζωντανό ραδιόφωνο είναι εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος.

ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς, μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα ως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο, μόνο στον 97,1 και 95,3 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
0: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1900.

0: Προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
1: φρέσκα,
0: αγνά,
1: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
1: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κωτογωνιά του Δημήτρη.
1: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
2: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τέλος τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει η ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για την 5η 1 Οκτωβρίου. Την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Δημοτήχου ζητάει Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 116 θέσεις για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στον Δήμο Ρεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου φυλακίου Ορεστιάδας. Η Περιφερειακή Παράταξη, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί. Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά. Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από τη μεροσχολική ηλικία. Dyslexia Centers Παυλίδης Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
5: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693-7-026-666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγραντ.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
7: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
8: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ραδίου Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε σήμερα κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε τις εξής παρεμβάσεις. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί για το συγκεκριμένο μέτρο, θα ανακοινωθούν περισσότερα πριν τις 15 Οκτωβρίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα διελιστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των διελιστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει στα 20 λεπτά. Θα ισχύσει για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου. Ακόμα διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τίθενται αυστηρότεροι όροι στους servicers, προστατεύοντας το συνεπείο φιλέτη από τον πληστηριασμό ή κατάσχεση. Αν σερβισερ παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη θα ακυρώνεται, θα επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ και ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας. Επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία χωρίς να ναρκοθετεί τις αντοχές της οικονομίας, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στην εισήγησή του στον Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν χρειάζεται άλλη μια εθνική κρίση μέσα σε μια παγκόσμια κρίση, ανέφερε και σημείωσε ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται ανά 15ήμερο. Στη συνέχεια παρουσίασε τις 4 νέες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Στην εισήγηση του, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε: «Από την ομιλία μου στη ΔΕΘ είχαμε μιλήσει για ένα δύσκολο χειμώνα. Η γεωπολιτική πραγματικότητα με την κατάσταση σε θανατορμού στην Ουκρανία και την Ερυθρά Θάλασσα μεταφράζεται σε μια οικονομική και ενεργειακή αναταραχή. Επίσης, προσδιορίζει τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του για να στηρίξει την οικονομία απέναντι στην αύξηση των τιμών στα καύσιμα και την ακρίβεια εν γέννη. Πρώτον, η επιλογή της κυβέρνησης είναι να στηρίξει την κοινωνία. Δεύτερον, καθώς η κατάσταση μένεται, οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο». Σημείωσε ακόμα ότι κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου θα συζητηθούν τα μέτρα της ΔΕΘ, ενώ για το πετρέλαιο θέρμανσης δήλωσε ότι οι επίσημες ανακοινώσεις θα γίνουν σε 2 εβδομάδες από τώρα.
10: Στόχος μας είναι μια τιμή χαμηλότερη από το 1,75 ευρώ, εκεί δηλαδή που έκλεισε το πετρέλαιο θέρμανσης στα τέλη του Απριλίου αυτού του έτους. Η επιδότηση στην Αντλία για τις επόμενες 15 μέρες αυξάνεται από τα 10 στα 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν και αυτά στις δικές τους προσφορές. Έτσι και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση των ντίζελ κίνησης θα φτάσει τα 20 λεπτά. Γι' αυτό και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών προβαίνουμε σε μια γενναία πρωτοβουλία, διευρύνουμε το καθεστώς των 72 δόσεων στις 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής στα 30 ευρώ. Είναι ένα πλαίσιο που θα περιλαμβάνει οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία. Αφορά τη θέσπιση ακόμα αυστηρότερων όρων στους services, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από τον πληστηριασμό ή την κατάσχεση.
9: Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για αύριο 5η 1 Οκτωβρίου. Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου προγραμματίζει σειρά δράσεων μεταξύ των οποίων επισκέψεις σε χώρους εργασίας του δημοσίου, συσκέψη με τα σωματεία μέλη, συνέντευξη τύπου και συγκέντρωση εργαζομένων και πολιτών στο Πάρκο Ανεξαρτησίας της Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα της 5ης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τη συγκέντρωση θα ακολουθήσει ζωντανή μουσική εκδήλωση, ενώ σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθήκων θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση. Η κινητοποίηση εντάσσεται στην πανελλαδική δράση που αποφάσισε η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΔΗ με το νομαρχιακό τμήμα Εύρου να θέτει στο επίκεντρο ζητήματα που αφορούν τις αποδοχές και τις εργασιακές συνθήκες των δημοσίων υπαλλήλων, την μονιμότητα, τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των δημοσίων υπηρεσιών, καθώς και την ακρίβεια και τη στεγαστική κρίση. Την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διευθύνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Δημοτήχου, ζητάει η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Η Ένωση, με έγγραφό της προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλιο, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την εκ νέου αποδυνάμωση του Υπηρεσιακού Ιατρείου της Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρει η Ένωση, πρόκειται για μια κατάσταση που επαναλαμβάνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Η Συνδικαλιστική Ένωση επισημαίνει ακόμα ότι το Υπηρεσιακό Ιατρείο της Αλεξανδρούπολης εξυπηρετεί περισσότερους από 1.000 ανενεργοί αστυνομικούς, στις οικογένειές τους, αλλά και απόστρατους, υποστηρίζοντας ότι η μετακίνηση και των 2 ιατρών ουσιαστικά αναστέλει τη λειτουργία του. Παράλληλα, η Ένωση κάνει αναφορές στους πολιτικούς αγώνες για την ίδρυση και στελέχωση της συγκεκριμένης δομής, ενώ ζητά από την πολιτική και φυσική ηγεσία της ελληνικής αστυνομίας να επανεξετάσει άμεσα την απόφαση. Με τη Σόχα, ένα καθέτος 2026, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης με τίτλο Ειδική δράση ΠΑΚΤ ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της υπηρεσίας ασύλου και την εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρόγραμμα Ελλάδα Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 21-27. Οι προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου αφορούν συνολικά 116 άτομα για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στο Δήμο Ορεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου, στο Φυλάκιο Ορεστιάδας, συγκεκριμένα 2 θέσεις ΠΕ κοινωνικών επιστημών, ειδικότητας ΠΕ κοινωνιολόγων. Η διάρκεια των συμβάσεων είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και μέχρι 12 μήνες, με ανανέωση ή παράταση ως τη λήξη του προγράμματος. Για τους μόνιμους κατοίκους του Εύρου ισχύει και το κριτήριο της εντοπιότητας. Αναλυτικά την προκήρυξη μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Η Περιφερειακή Παράταξη Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία του επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ, όπως γνωστοποιεί η παράταξη με ανακοίνωσή της. Με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε η απευθείας σύναψη σύμβασης μίσθωσης για έκταση στους Δήμους Σαπών και Αλεξανδρούπολης. Η ενέργεια αυτή ανοίγει τον δρόμο για το μεταλλευτικό έργο Χρυσού Σαπών και συνδέεται ευθέως με παραχωρήσεις στο πέραμα Εύρου, παρακαπτώντας προκλητικά τη διαχρονική και συντριπτική αναντίωση των τοπικών κοινωνιών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση. Τα βασικά σημεία της πρότασης του ψηφίσματος αφορούν την καταδίκη της Υπουργικής Απόφασης της 23 Σεπτεμβρίου 2026, το αίτημα για άμεση ανάκλησή της και οριστική παύση κάθε διοικητικής διαδικασίας για μεταλλεία χρυσού στις ΣΑΠΕΣ και το πέραμα, εξουσιοδότηση της Περιφερειακής Αρχής για Προσφυγή στη Δικαιοσύνη, Συμβούλιο της Επικρατείας και πλήρη συντονισμός δράσεων με τους Δήμους, τους Παραγωγικούς Φορείς και τις Επιτροπές Αγώνα της Περιφέρειας. Δείτε αναλυτικά την πρόταση ψηφίσματος και στο radioevros.gr. Μέχρι σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, έχουν προθεσμία για διορθώσεις στο Ε1 των φορολογικών τους δηλώσεων οι δικαιούχοι προκειμένου να λάβουν την επιστροφή ενοικίου. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τον πίνακα 6 του τύπου Ε1, όπου δηλώνονται τα στοιχεία για την καταβολή των ενοικίων. Όπως επισημαίνει, τη ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στους κωδικούς 811 με 816 για την κυρία κατοικία και στους κωδικούς 817-822 για τη φοιτητική κατοικία. Σε συγκεκριμένα πεδία πρέπει να αναγράφεται το συνολικό ποσό ενοικίου που καταβλήθηκε μέσα στο έτος και όχι το μηνιαίο μίσθωμα. Για παράδειγμα, εάν το μηνιαίο ενοίκιο ενέρχεται στα 600 ευρώ, στο Ε1 πρέπει να δηλωθούν 7.200 ευρώ και όχι 600 ευρώ. Όσοι άλλαξαν κατοικία μέσα στο έτος πρέπει να δηλώσουν το συνολικό ποσό που κατέβαλαν και για τις δύο κατοικίες. Απαραίτητη είναι επίσης η αναγραφή του αριθμού της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Διπλή διάκριση απέσπασαν δύο ελληνικά μουσεία στην απονομή των βραβείων της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων στο Αλικάντε της Ισπανίας. Εκτός από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης που κέρδισε το Ευρωπαϊκό Βραβείο Μουσείων 2026, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Μουσείων τίμησε με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς την Ελληνίδα ερευνήτρια, ιδρύτρια και πρόεδρο του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, Αγγελική Γιαννακίδου. Το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης είχε βραβευτεί και το 2025 με ειδική διάκριση στα DASA Awards της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Μουσείων για την καινοτόμα προσέγγιση του στη μουσιακή αγωγή. Σχετική ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Πολιτισμού με δήλωση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη. Ενώ τονίζεται ότι το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην ανακοίνωση αποτελεί έναν πραγματικό φάρο πολιτισμού και έναν εξαιρετικά ζωντανό οργανισμό που τιμά και αναδεικνύει με μοναδικό τρόπο την πλούσια ταυτότητα και τη λαϊκή παράδοση της ακριτικής περιοχής. Σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και ώρα 7 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η 22η Τακτική Συνεδρίαση για το Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Δημοτήχου. Η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί διαζώσει στο νέο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, με 13 θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσης. Παράλληλα, σήμερα συνεδριάζει και το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ώρα 6 το απόγευμα. Η 15η Τακτική Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με μεικτό τρόπο διαζώσει στην αίθουσα συνεδριάσεων Γεώργιος Παυλίδης της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης στο Διοικητήριο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη. Στην ημερήσια διάταξη της 15η Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου περιλαμβάνονται 6 θέματα για συζήτηση και λήψη απόφασης. Η Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία προσκαλεί και φέτος φίλους και φίλες της φύσης και των πουλιών κάθε ηλικίας να γιορτάσουν μαζί την φθινοπορεινή μετανάστευση εκατομμυρίων πουλιών που ταξιδεύουν προς τις περιοχές όπου θα περάσουν το χειμώνα, συμμετέχοντας στις κατατόπους εκδηλώσεις της Γιορτής των Πουλιών. Για τον Εύρο, εκδηλώσεις και δράσεις έχουν προγραμματιστεί στη Δαδιά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρες 10 το πρωί με 1 το μεσημέρι. Οι δράσεις περιλαμβάνουν παρατήρηση πουλιών, διαδραστικά παιχνίδια στο δάσος, χειροτεχνίες και παρουσίαση. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
11: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
12: Ράδιο Εύρος.
11: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
5: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
4: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
5: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
6: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τέλος τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει η ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για την 5η 1 Οκτωβρίου. Την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμωνας στη Φυλάκων Δηδημοτήχου ζητάει Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 116 θέσεις για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στον Δήμο Ρεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο Ασύλου Φυλακίου Ρεστιάδας. Η Περιφερειακή Παράταξη, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μουσική. Πραγματικές ειδήσεις ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

επικαιρότητα δεν σταματά. Από τις 3 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ, κάθε ώρα, όλα όσα πρέπει να ξέρεις σε λίγα λεπτά. Οι σημαντικότερες ειδήσεις.

Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής. Επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
4: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20 Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
7: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
6: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλή. Τηλέφωνο 25540-22860.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
11: Ράδιο Εύρος.
0: Δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μεσημέρι, η ενημέρωση περνά στο επίκεντρο. Όλα τα σημαντικά νέα από τον Εύρο, τη Θράκη, την Ελλάδα και τον κόσμο. Με εγκυρότητα, καθαρή ματιά και την πληροφορία όπως πρέπει να ακούγεται. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Καθημερινά στις 2. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρίγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27313.
5: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
6: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
7: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
8: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
7: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
8: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 25520 24100.
8: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
9: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
10: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.

0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
1: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τέλος τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει η ΑΔΔΗ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔΗ που έχει οριστεί για την 5η 1 Οκτωβρίου. Την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Δηδημοτήχου ζητάει Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 116 θέσεις για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στον Δήμο Ρεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου φυλακίου Ορεστιάδας. Η Περιφερειακή Παράταξη, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Σεφτή Α7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
11: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
10: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
11: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
12: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530 24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
13: Ράδιο Εύρος.
0: Σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.

Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος. Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέους 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947-883315. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του σημερινού Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός. Το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από 1,75. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά και με την έκπτωση των δηληστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά. Διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 με ελάχιστο ποσό καταβολής 30 ευρώ και τέλος τίθενται αυστηρότεροι όροι στους σέρβισες, προστατεύοντας τον συνεπείο φιλέτη από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Κάλεσμα προς τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα αλλά και προς τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και του Εύρου απευθύνει η ΑΔΔ Εύρου εν ώψη της Πανελλαδικής ημέρας δράσης της ΑΔΔ που έχει οριστεί για την 5η 1 Οκτωβρίου. Την ανάκληση της διαταγής για τη μετακίνηση ενός υπηρεσιακού παθολόγου και ενός ψυχολόγου από το Περιφερειακό Ιατρείο της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης προς το Τμήμα Δοκίμων Αστιφυλάκων Δηδημοτήχου ζητάει Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης. Προσλήψεις με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για 116 θέσεις για την κάλυψη παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. Θέσεις εργασίας προβλέπονται και στον Δήμο Ορεστιάδας για το αυτοτελές κλιμάκιο ασύλου φυλακίου Ορεστιάδας. Η Περιφερειακή Παράταξη, Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία και ο επικεφαλής της Στέργιος Ηλιόπουλος κατέθεσαν επίσημη πρόταση ψηφίσματος προς το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ζητώντας την άμεση καθολική και διαπαραταξιακή καταδίκη της πρόσφατης κυβερνητικής απόφασης για την εκμίσθωση του δημοσίου μεταλλευτικού χώρου Ε5 στην εταιρεία Μεταλλευτική Θράκης ΑΕ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr. Και τώρα, στο 97,1 Ράδιο Εύρος, Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο, με τον Χάρη Κανταρίδη.
6: Νιώσε ασφαλής, Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία AE Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα AE Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Χορηγός εκπομπής. Σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής. Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου.
9: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα κόσμε. Είναι 8 και 4 πρώτα λεπτά και για μία ακόμη βραδιά. Τετάρτη σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου, τελευταία μέρα του μήνα του Σεπτέμβρη. Είστε συντονισμένοι εδώ στο Ράδιο Εύρος και στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Το Εύηχο Μουσικοδρόμιο που είναι στον αέρα του Ράδιο Εύρος από Δευτέρα μέχρι και Πέμπτη καθημερινά από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ και μας ξεναγεί, μας κάνει περιήγηση, μας τριγυρνά, μας μοιεί, ό,τι θέλετε πείτε, σε τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου, πάντα με ένα θεματικό αντικείμενο. Αλλά γιατί λέω πάντα, αφού κάθε τελευταία μέρα του μήνα και κάθε τελευταία εκπομπή του μήνα και κάθε πρώτη εκπομπή του νέου μήνα δεν έχουμε θεματική εκπομπή, έχουμε μία εκπομπή ελευθερού περιεχομένου, οπότε ο καθένας ζητά ένα τραγούδι, ξέρω εγώ, λέει κάτι και εδώ το βάζουμε ή δεν λέει τίποτα και αφήνεστε σε αυτά που έχω επιλέξει εγώ. Όπως νομίζετε, είναι δικαίωμά σας, αρκεί να ακούτε και να απολαμβάνετε αυτά τα όμορφα τραγούδια. 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο. Μια παρέα, η δική μας εδώ, που περιλαμβάνει το κρεοτεχνείο Τόλης, η Βασιλέως Κωνσταντίνου 134, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, με πληθώρα κρέατοσκευασμάτων, πάρα πολλά εδώ που τα λέμε, και έτοιμα πράγματα να τα βάλετε κατευθείαν, να τα μαγειρέψετε δηλαδή. Τα σιδηρικά χρώματα αρδευτικά είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, ο οποίος μάλιστα κάνει και μια προσφορά μέσω των εκπομπών μας εδώ στο ράδιο.

Λίαν προσφάτως, και με το H2 Blaster, ένα carbon free μηχάνημα που απελευθερώνει ουσιαστικά το κινητήρα από τις επικαθήσεις άνθρακα, καρβουνίλα που λέμε δηλαδή. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά πάμε στην ελεύθερη εκπομπή μας. Γιώργος Νταλάρας, τα βεγγαλικά σου μάτια, και Στέλιος Ρόκος, έμεινα εδώ. Τα δυο πρώτα τραγούδια που μας βάζουν στο, πώς το λένε η νεολαία, στο τρυπάκι.

Έτσι λοιπόν, λιγάκι ρομαντικά, λιγάκι με αναπόληση, λιγάκι με ψήθυρους καρδιάς που λέει ένα άλλο τραγούδι, το οποίο δεν θα το ακούσουμε. Ξεκινήσαμε για απόψε. Κάθε φορά θα τραγουδήσει ο Γιάννης Κότσιρας και θα είμαι κοντά σου όταν με θες, ο Αλκινός Ιωαννίδης.

Και κάπως έτσι συνεχίζουμε για να πάμε παρακάτω και να ακούσουμε Μανώλη Λιδάκη να τραγουδά για να σε συναντήσω και Δημήτρη Ζερβουδάκη να ερμηνεύει τα νίποτα. Με αυτά τα δύο θα φτάσουμε στο πρώτο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολύ δρόμο.

0: στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evro.
0: Radio Evros.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή. Ανακαλύψτε το τώρα στον Καραλελέκη, Αλεξανδρούπολη, εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Επισκεφτείτε την Opel Τζαμπαζλής, επίσημο διανομέα νομού Ροδόπης. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κομωτινής Ροδίτη.
7: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπεώ Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
8: Ράδιο Εύρος.
9: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, σιδηρικά, χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα. Χορηγός εκπομπής, κρεοτεχνείο τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου.
11: Ορίστε, πιστό στο ραντεβού μας, ήρθα και νωρίτερα μάλιστα. Είναι 8 και 33, δεν έχει πάει ακόμα και 34. Εδώ πάντα στο Ράδιο Εύρο, στο Εύηχο Μουσικοδρόμιο, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του Εύρου, το νησί της Αμοθράκη, αλλά και την υπόλοιπη Θράκη δυτικά μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα, γιατί κάπου εκεί αναλαμβάνει το radioevros.gr. Διαδικτυακά φτάνει σε όλο τον κόσμο και εκεί σε όλο τον κόσμο στέλνω και εγώ την αγάπη μου και τις ευχές μου όπου υπάρχουν Έλληνες, γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες, εδώ που τα λέμε. Όπου μας ακούν οι Έλληνες λοιπόν που υπάρχουν παντού, οι Έλληνες της Διασποράς. Μια μεγάλη αγκαλιά από εδώ, από την ακριτική Ορεστιάδα. Λοιπόν, το Εύηχο Μουσικοδρόμιο, όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10, τελευταία εκπομπή του μήνα, καθώς σήμερα έχουμε 30 Σεπτεμβρίου Και συνεχίζουμε ακάθεκτη σε ένα χωρίς θέμα, ελευθέρου θέματος πρόγραμμα, όπου ακούμε τραγούδια που απλά μας αρέσουν. Fit Car Rental μαζί μας, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλιος 73 με Λοχαγούδια Μάντη Γωνία, εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. 2552-028-525 το τηλέφωνο για πληροφορίες αλλά και για τα ραντεβού σας. Να μην ξεχνάμε, κρεοτεχνείο Τούλης στη Βασιλεός Κωνσταντίνου 134, με μεγάλο βάθος πάγκου, όπως λέω, πηγαίνετε, αγοράζετε, δοκιμάζετε, ξαναπάτε. Είναι δεδομένο. Λοιπόν, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης Κασαπιάν, στην παρέα μας, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, πάλι εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, και πάμε να συνεχίσουμε. Του Φεγγαριού θα μας τραγουδήσει ο Παντελής Θαλασσινός και το λάθος θα ερμηνεύσει η Μελίνα Σλανίδου. Πάμε λοιπόν.

Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Πολύ ωραία τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε ένα κορυφαίο, έτσι. Πόσο πολύ σ' αγάπησα. Θα τραγουδήσει, θα ερμηνεύσει ο Χρήστος Θηβαίος και αμέσως μετά ένα παλιότερο, η Τάνια Τσανακλείδου, θα μας πει το «Αν μ' αγαπάς».

0: Μάλιστα. Βασίλης Παπακοσταντίνου, στη συνέχεια, «Σ' αγαπώ ακόμα» θα τραγουδήσει. Και Γιάννης Κότσιρας, «Το τσιγάρο που κρατώ». Και θα πάμε στο δεύτερο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα, έτσι, να αλλάξουμε ώρα εκπομπής. Για προχωράμε.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

0: σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Radio Evros.
0: Radio Evros.
2: Ο φούρνος άναψε. Τα κάρβουνα γίνανε, το τηγάνι πήρε φωτιά. Είσαι λίγα λεπτά μακριά από το να απολαύσεις την τέλεια γεύση του Μούτλια. Κρεαταγορά Μούτλιας. Εμείς βάζουμε τα κρεατικά, εσείς το μεράκι και το μαγείρεμα. Για τέλεια γεύματα κάθε φορά, με εκλεκτά λουκάνικα, ντόπιο μοσχαράκι, καβουρμά και ολόφρεσκες επιλογές από τη δική μας χειροτροφική μονάδα. Κρεαταγορά Μούτλιας. Οικογενειακή υπόθεση από το 1972. Πλατεία 25 Μαρτίου 24, Σουφλί. Τηλέφωνο 2554-22860.
3: Να μελετάς για την επόμενη μέρα. Να προετοιμάζεσαι για το επαναληπτικό τεστ. Να βλέπεις τις σχολικές επιδόσεις σου να αυξάνονται. Και αυτό να σου δίνει νέο κίνητρο για να γίνεις ακόμη καλύτερος μαθητής. Οι αγωνίες σου είναι και δικές μας. Γι' αυτό σου δίνουμε όλα τα εφόδια να βγεις νικητής. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάμε δυναμικά για μια νέα σχολική χρονιά. Όλα όσα χρειάζεσαι για το σχολείο θα τα βρεις εδώ. Τα υπόλοιπα τα αφήνουμε πάνω σου. Αυτή η χρονιά θα είναι δική σου. Βιβλιοπωλείο Χαραλαμπίδης. Πάντα κοντά στο μαθητή. Εμμανουήλ Ρήγα 29, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27 313.
0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9.
4: Ράδιο Εύρος.
5: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
6: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
5: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
7: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
8: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
7: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
9: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβιλεγράδι σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 κεντρική πλατεία Ορεστιάδας, 6 κεντρική πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
0: Ειδήσεις του σήμερα στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental.
11: Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
12: Χορηγός εκπομπής Κρεοτεχνείο Τόλης του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής Σιδηρικά Χρώματα Κασαπιάν πάνω από έναν αιώνα.
13: Και κάπως έτσι, λίγο πριν η ώρα πάει 9 και 5, είμαστε και πάλι εδώ στο Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο και στο Ράδιο Εύρος. Υπενθυμίζω 97,1, 95,3 και radioevros.gr για να μας ακούτε παντού στον κόσμο. Διαφορετικές εκδοχές της ακουστικότητας, αλλά το radioevros.gr φτάνει όντως παντού. Μαζί μας, σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά είδη θέρμανσης, Κασαπιάν, της Σωτηρίου Τσερκέζη 39, μια επιχείρηση που εδώ και 102 χρόνια προσφέρει τα προϊόντα της στους πελάτες της εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας και στην περιοχή, κάνει και αυτή την καταπληκτική προσφορά που μας δίνει 24% έκπτωση για όποιον πάει και αναφέρει το έτος ίδρυσής της, το 1924 δηλαδή. Οπότε έχετε κάθε λόγο να, αξιοποιήσετε αυτή την ευκαιρία, αν πρόκειται να κάνετε κάποιες αγορές των συγκεκριμένων αντικειμένων, γιατί όχι να κερδίσετε και την έκπτωση αυτή. Λέτε μόνο 1924, τίποτα παραπάνω. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλιάς Κωνσταντίνου 134, με την τεράστια ποικιλία, την απίστευτη γκάμα προϊόντων που έχει, την εξαιρετική ποιότητα, την υγιεινή, την ασφάλεια των προϊόντων και όλα τα σχετικά. Θα πάτε, θα αγοράσετε, θα μαγειρέψετε, θα μεθυμηθείτε, θα ξαναπάτε και όλα αυτά θα τα καταλάβετε από τη γεύση και μόνο. Λοιπόν, Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, την πόλη εδώ της Νέας Ορεστιάδας. Η Fit Car Rental μας περιμένει εκεί στο 25520 28525, δίνει και τις ανάλογες πληροφορίες. Έχει εξοπλιστεί μάλιστα και με ένα carbon free μηχάνημα, το H2 Blaster, που μειώνει την καρβουνίλα, καθαρίζει τους θαλάμους καύσης από τη μηχανή και παρατείνει τη ζωή της. Εμείς εδώ απόψε τώρα να πούμε ότι κάνουμε μια εκπομπή ελεύθερη.

Για να εμβαθύνουμε τώρα λίγο στην οικογένεια Βαρδί. Πρώτα ο ιός, ο Γιάννης, θα τραγουδήσει άμα δεις τα παιδιά και αμέσως μετά ο πατέρας Αντώνης θα μας πει με μια αγκαλιά τραγούδια θα έρθω πάλι.

να κοιμηθούμε αγκαλιά, να μπερδευτούν τα όνειρά μας. Τραγουδά, ερμηνεύει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και μας οδηγεί στο τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Βάλε τον ήλιο στη θέση του και απόλαυσε το χώρο σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης. Τέντες σκίασης, αντιανεμικές ζελατίνες, πέργολες, σκέπαστρα αυτοκινήτων και ειδικές κατασκευές για τις ανάγκες του δικού σου χώρου, για το σπίτι ή την επιχείρησή σου. Τέντες Ουζουνίδης Φώτης, πύργος Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 6945 70 1963. Γιατί η σκιά σου έχει όνομα.
3: Η σωστή επικοινωνία αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινής ζωής. Στο Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο, με υπεύθυνο τον Θοδωρή Βασιλιάδη, παρέχονται υπηρεσίες λογοθεραπείας, υποστήριξης παιδιών στο φάσμα του αυτισμού, υποστήριξης παιδιών με δυσκολίες στην άρθρωση και παρέμβασης για παιδιά με ΔΕΠΗ. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Με υπευθυνότητα, επιστημονική κατάρτιση και εξατομικευμένα προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε παιδιού. Ηρακλέως 5, Ορεστιάδα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 6947 88 33 15. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Επιστημονική γνώση, ανθρώπινη προσέγγιση. Κέντρο Λογοθεραπείας Ορθολόγιο. Γιατί κάθε φωνή αξίζει να ακούγεται.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε

0: Μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Οι άλλοι βλέπουν μία κατασκευή. Εμείς βλέπουμε επένδυση στο μέλλον σας. Και το δικό σας μέλλον είναι το δικό μας παρόν. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Μελέτη, σχεδίαση, κατασκευή μεταλλικών κτιρίων, γερανογεφυρών και ειδικών κατασκευών. Σύγχρονος εξοπλισμός, συνεχής έρευνα και μελέτη. Απόλυτη εξειδίκευση. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού, Διδημοτήχου Ορεστιάδας. Τηλέφωνο 25530-24640. ΜΕΤ και ΑΕ, μεταλλικές κατασκευές Εύρου. Προσθέτει κύρος στις μεταλλικές κατασκευές.
2: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος.
4: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions. Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές και ενεργειακές λύσεις στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
5: Χορηγός εκπομπής, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο οχημάτων, Fit Car Rental, στην Ορεστιάδα. Χορηγός εκπομπής, Κρεοτεχνείο Τόλης, του Γκουντελίδη Απόστολου. Χορηγός εκπομπής, Σιδηρικά, Χρώματα, Κασαπιάν, πάνω από έναν αιώνα.
6: 4 λεπτά μετά τις 9:30 και έχουμε επιστρέψει εδώ για το τελευταίο ημίωρο και την ολοκλήρωση του απόψινου εύηχου μουσικοδρομίου. Υπενθυμίζω ότι είναι η τελευταία μέρα του μήνα, η τελευταία νύχτα του μήνα, είναι 30 Σεπτεμβρίου. Αύριο είναι η 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα να έχουμε βέβαια. Και φυσικά αυτές τις δύο μέρες, κάθε τελευταία εκπομπή του κάθε μήνα και κάθε πρώτη εκπομπή του κάθε νέου μήνα, το πρόγραμμά μας εδώ, η εκπομπή μας δεν έχει κάποιο θεματικό αντικείμενο, είναι ελευθέρων επιλογών. Έτσι λοιπόν, περνάμε όμορφα και απόψε, ακούγοντας διάφορα τραγούδια που απλά μας αρέσουν. Να πω ότι μαζί μας είναι η Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις των αυτοκινήτων που επιλέγετε να ενοικιάσετε εφόσον επισκέπτεστε την πόλη και δεν έχετε όχημα ή θέλετε να το προσφέρετε σε κάποιον επισκέπτη σας, κάποιο δικό σας άνθρωπο ή έχετε στο συνεργείο το δικό σας όχημα, γιατί η Fit Car Rental διαθέτει και συνεργείο. Εκεί στην Καλλιπόλεως 73, Μελιοχαγούδια Μάτι γωνία, και τηλέφωνο το 25520-28525. Να πούμε ότι μαζί μας είναι το Κρεοτεχνείο Τόλης στη Βασιλεός Κωνσταντίνου 134. Εδώ με μια τεράστια ποικιλία, με μεγάλο βάθος, τεράστια ποικιλία προϊόντων που μπορείτε να τα πάρετε, πολλά εκ των οποίων είναι και έτοιμα, δηλαδή απλά να τα βάλετε να τα μαγειρέψετε, τίποτα άλλο. Μπορείτε να δείτε, θα πάτε, θα πάρετε, θα δοκιμάσετε, θα ξαναπάτε, είναι σίγουρο αυτό. Και να πω ότι, να μην παραλείψω δηλαδή, ότι στην παρέα μας κλείνουν τα σιδηρικά χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης του Βάνη του Κασαπιάν από την Σωτηρίου Τσερκέζη 39, εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας για 102 ολόκληρα χρόνια. Η πόλη μεγαλώνει, οι οδοί μετονομάζονται, η αρρύθμιση αλλάζει, αλλά τα σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης Κασαπιάν βρίσκονται εκεί, στο γνωστό σημείο. Και σε αυτό το σημείο, αν το επισκεφτείτε και πείτε τη λέξη, τον αριθμό 1924, που αντιστοιχεί στο έτος ίδρυσης και πρώτης λειτουργίας της επιχείρησης, κερδίζετε έκπτωση 24%. Αξιοποιήστε το. Πάμε παρακάτω εμείς τώρα. Αντώνης Ρέμος και Μαντώ τραγουδούν «Εμείς» από τους πρόποδες της γης και τα λοιπά και τα λοιπά, κατακτητές της κορυφής, ξέρετε. Και έλα πάρε με, θα τραγουδήσει ο Γιάννης ο Χαρούλης. Πάμε.

Εξαιρετικό τραγούδι, σαν αναγνώριση της προσφοράς που κάποιες φορές δίνει κάποιος σε μια σχέση. Προχωράμε. Τρία τραγούδια για να ολοκληρώσουμε βασικά. Είναι ο Νότος με το Λαβρέντι του Μαχαιρίτσα. Είναι το Δίκιο μου, τη Γιώτα Νέγκα και το Θέμη τον Καραμουρατίδη. Και τα δεύτερα κλειδιά από την Λεωνόρα Ζουγανέλη. Με αυτά θα σας αφήσω για απόψε. Υπενθυμίζοντάς σας, αφού σας ευχαριστήσω πρώτα που ήσασταν εδώ κοντά μαζί μου. Υπενθυμίζοντάς σας ότι αύριο το πρωί από τις 7 και μέχρι τις 10 μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε εδώ την πρωινή μας περιπολία, μια περιπολία στην ενημέρωση. Στις 10 και μέχρι τη 1 έρχεται ο Νίκος Πατούνας με το ευρωσκόπιό του. Στις 2 και στις 5 και μισή η Σταυρούλα Αγελαδράκη επεξεργάζεται, προετοιμάζει, αναλύει, ετοιμάζει γενικώς, επιμελείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και φυσικά υπάρχουν και τα σύντομα δελτία ειδήσεων από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα. Τις 8 και πάλι το εύηχο μουσικοδρόμιο μαζί μου. Εδώ μαζί θα είμαστε για να τελειώσουμε και αυτήν την εβδομάδα έτσι, με άλλη μία ελεύθερη εκπομπή χωρίς θεματικό αντικείμενο. Λοιπόν, να πέρασετε ένα όμορφο βράδυ και στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Όταν είσαι στην κορυφή και δεν το φωνάζεις, θέλεις ένα αυτοκίνητο που κάνει το ίδιο. Γι' αυτό ο Μίλτος Τεντόγλου, χρυσός Ολυμπιονίκης, επέλεξε το Skoda Fabia. Με χώρους και premium άνεση πολύ μεγαλύτερης κατηγορίας. Απόκτησέ το από 16.950 ευρώ και 1.500 ευρώ όφελος. Τώρα και με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Skoda Zen.
3: Ανακαλύψε και εσύ το δικό σου ξεχωριστό Skoda Fabia.
2: Στην Καραλελέκης, κόμβος αεροδρομίου, ανατολική έξοδος Εγνατίας Οδού, Αλεξανδρούπολη. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, κάνει λάθη στην ορθογραφία και δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί? Μήπως άργησε να μιλήσει ή δεν μιλάει καθαρά? Ελάτε σήμερα στο Dyslexia Center Ορεστιάδας. Βρείτε το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη με διάγνωση ακριβίας από την προσχολική ηλικία. Dyslexia Center's Pavlidis Method. Ειδική διαπαιδαγώγηση. Λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, συμβουλευτική. Dyslexia Center Ορεστιάδας. Safety Alpha 7. Πληροφορίες στο 255-20-22-210. Συμβεβλημένο με τα ταμεία ΕΟΠΗ και Στρατού.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
5: Ράδιο Εύρος.
0: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
0: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
0: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Όταν η ένταση της ημέρας πέφτει, η μουσική ανεβαίνει. Τραγούδια που αγαπάς. Μουσικές που έχουν κάτι να πούν. Δύο ώρες για να αφήσεις την ημέρα πίσω και να ακολουθήσεις τη διαδρομή. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Με τον Χάρη Καταρίδη. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 8 με 10 το βράδυ. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Μόνο στον 97,1 και 95,3. Ράδιο Εύρος.

0: στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
7: Όταν θέλετε να ξεφύγετε από το άγχος της καθημερινότητας και να ζήσετε μια συναρπαστική βραδιά, το Nymphes Princess Entertainment Complex στο Σβίλεγκραντ σας περιμένει. Ένας προορισμός ειδικά σχεδιασμένος για τη δική σας διασκέδαση. Απολαύστε δωρεάν εκλεκτό φαγητό και ποιοτικά ποτά καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής σας. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή δωρεάν μεταφορά στο καζίνο. Παρασκευή, Σάββατο, αναχώρηση στις 5 το απόγευμα, Διδημότυχο Δημαρχείο, αεροπλάνο. 5.30 Κεντρική Πλατεία Ορεστιάδας, 6 Κεντρική Πλατεία Δίκαια. Επιστροφή 1 μετά τα μεσάνυχτα. Κυριακή, αναχώρηση 12 το μεσημέρι και επιστροφή 9 το βράδυ. Πληροφορίες 693 7 026 666. Nymphes Princess Entertainment Complex. Μόλις μία ανάσα από τα σύνορα στο Σβίλεγκραντ.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
9: Η επιτυχία κάθε εκδήλωσης ξεκινά από το καλό φαγητό. Catering ο Δημήτρης. Εμπιστευτείτε τις υπηρεσίες μας catering υψηλής ποιότητας για γάμους, πανηγύρια, εκδηλώσεις συλλόγων και κάθε κοινωνική εκδήλωση μικρή ή μεγάλη. Εσείς γιορτάζετε, εμείς αναλαμβάνουμε τις γεύσεις. Catering ο Δημήτρης. Εσείς γιορτάζετε, εμείς σερβίρουμε την απόλαυση. Τηλέφωνα επικοινωνίας 25520-22-288 και 694-7525-259.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.

Είναι η εκπομπή Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσίαση ο Χάρης Κανταρίδης. Εύηχο Μουσικοδρόμιο. Από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη, από τις 8 έως τις 10 το βράδυ και φυσικά από το Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 στα FM. Και radioevros.gr στο διαδίκτυο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ράδιο Εύρος.
0: Η ενέργεια δεν είναι πολυτέλεια. Είναι επιλογή. Και όταν την επιλέγεις σωστά, κερδίζεις κάθε μέρα. Στην Creton Energy σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις με τεχνική ακρίβεια, σύγχρονες τεχνολογίες και πραγματική απόδοση. Φωτοβολταϊκά συστήματα, αντλίες θερμότητας, θέρμανση και κλιματισμός υψηλής απόδοσης. Για κατοικίες, επιχειρήσεις και βιομηχανικές εγκαταστάσεις με μελέτη, αξιοπιστία και πραγματικό αποτέλεσμα. Γιατί η ενέργεια που επενδύεις σήμερα είναι το κέρδος σου αύριο. Creton Energy. Υπεύθυνος μηχανολόγος μηχανικός Κωνσταντίνος Λιμπερόπουλος. Βυζινού 20, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 255-15-50-717. Creton Energy. Ενέργεια με σχέδιο.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Ο Εύρος μπαίνει στο Ευροσκόπιο. Πρόσωπα, γεγονότα, απόψεις, η τοπική επικαιρότητα όπως πραγματικά είναι, με τις ερωτήσεις που πρέπει να γίνουν και τις απαντήσεις που πρέπει να ακούσεις. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Στο 97,1 Ράδιο Εύρος.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
1: Ράδιο Εύρος.
0: Ράδιο Εύρος.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές ειδήσεις. Εδώ τις ακούς όλες.
3: Ράδιο Εύρος
0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12.
1: Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Ράδιο Εύρος στο Facebook. Οι ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.
2: Ράδιο Εύρος.
1: Ράδιο Εύρος.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
4: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
4: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
4: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1. Ράδιο Εύρος.
2: Ράδιο Εύρος.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.